0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: τρολάρουν τον πρωθυπουργό δια του νεόκοπου με τίτλο «Το τριψήφιο». Κύριε Διευθυντά, επειδή σε πιάνουν και τα γέλια, επειδή στις 3 συνήθως δεν κοιμάμαι, δώστε τον δικό μου αριθμό και αν όμοι γέννητο χρειαστεί, ξυπνάω εγώ το Μητσοτάκι με τιμή νεόκοπος. Σε τρολάρουνε, πρόεδρε, για το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί, και να μου το θυμηθείς ότι κάποια στραβή εδώ θα γίνει και θα στο κοπανάν συνέχεια, διότι η στραβή ψιλοξεκίνησε στο ίδιο το συνέδριο, γιατί δεν το πες μια φορά, ήθελες να το πεις και δεύτερη και εκεί το κάνεις το λάθος.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Ρε πρόεδρε, θα σε παίρνουν ξένοι πολίτες 3 η ώρα το πρωί? Γάλλοι, Γερμανοί, Πορτογάλοι, και λένε, παιδιά, πάρτε το Μητσοτάκι ένα τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, δεν βάριεσαι? Ξενυχτάει, είναι εκεί έτοιμος. Βεβαίως δεν ήθελε να πει ποιος θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους πολίτες, ήθελε να πει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά έγινε το μπέρδεμα στη γλώσσα πάνω στον ίστρο, τον πολιτικό. Οπότε φαντάσου τώρα, πρόεδρε, να βαράει το τηλέφωνο, να σε παίρνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Από πάνω, από Λετωνίες, Φιλανδίες, Σουηδίες, μέχρι εδώ τον Νότο. Οι Μελώνοι, οι Ιταλοί πολίτες, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί να σου λένε, σινιόρε, τι θα κάνουμε, κάνε κάτι, βοήθησέ μας, έχουμε κρίση και μόνον εσύ μπορείς να τη διαχειριστείς.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Μπέρδεψες εκεί τους πολίτες, τους Έλληνες που θα σε ψηφίσουν, με τους ξένους που σε παίρνουν τηλέφωνο. Βγαίνουν και τα νέα σήμερα και σου λένε, εντάξει μωρά, δεν χρειάζεται, κοιμήσου εσύ ήσυχος, είμαστε εμείς εδώ με το τηλέφωνο ανοιχτό, έτοιμο, μόλις κουδουνήσει να μιλήσουμε εμείς και να σε πάρουμε τηλέφωνο να σε ειδοποιήσουμε, μπας και κερδίσεις λίγο ύπνο παραπάνω.

0: Λίγη ώρα πριν από το διάλειμμα της 8, ο Δημοσθένης Αρήγιαννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, διαβάλλει λίγο στον αντένα.
1: Αν δούμε λίγο πώς δουλεύει η νεφρική επισκευαστική ζώνη, δεν έχουν συνέχεια τις ίδιες εργασίες. Και ενώ αντίστοιχα.
0: Διοσμοί, η οποία έπληξε χθες τα νότια προάστια, λέει ο κύριος Αρήγιαννης, προέρχεται από την θάλασσα του Σαρονικού, από ένα αγκυροβολημένο.

0: Δεξαμενόπλιο.
1: Διασκευαστική εργασία σε ένα πλοίο,
2: ναι,
1: που μπορεί να είναι το ένα.
2: Ναι.
1: Από εκεί εντοπίζεται ενδεχομένως. Το δεύτερο είναι ένα πλοίο έξω από την Αίγινα.
0: Από ένα δεξαμενόπλιο, λοιπόν. Αυτά είναι που λέει τώρα ο κύριος Αριγιάννης. Πάμε για διαλυματάκι στις 8 και ξανά είμαστε εδώ μαζί σας σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουάτα, Φικ Μπενταγέπ. Σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον αναφορικά με τον Κωστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου σε Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Ράστουντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Πρόσωπο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαβίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάου. Ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο στην ιστορία της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Οι Πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid της πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβυρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: προβλήματα, το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός και ανακοίνωσε επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
1: Που
0: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
1: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
0: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
1: Εγώ ζήτησα.
0: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
1: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
2: Εντάξει, ο κ. Λαμπρούλης είναι από τους πιο ευπρεπείς αντιπρόεδρος της Βουλής. Και γενικότερα τα στελέχη του ΚΚΕ δεν έχουν προκαλέσει ποτέ.
3: Εγώ, Γιάννη, να πω και το εξής. Χθες συζητήτω στη Βουλή μια τροπολογία η οποία έχει και αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με την επίσφευση των διαδικασιών κτλ. Ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Με αυτή την εικόνα. Έμαθε κανείς για το άλλο το σοβαρό πολιτικό θέμα?
2: Απολύτως τίποτα.
4: Όχι. Γιατί πρέπει να δώσει
5: οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Βέρκος, ο κύριος Παπαγιάννης στο Action 24 συζητούν τώρα για τον κακό χαμό που έγινε για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο με Κωνσταντοπούλου, Φλωρίδη κλπ.

0: εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.

0: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της, πυροδότησαν νέες σφοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
1: Το κόμμα Χριστιανού, από ό,τι φαίνεται, δημιουργεί ήδη παρενέργειες και μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, όπως ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη. Βλέπω όμως τώρα ότι καλεσμένος του Action 24 είναι ο Νίκος Καραχάλιος, ο αγαπημένος μου φίλος. Για να δούμε τι λέει.
2: Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες. Δηλαδή η λέξη εντολή είναι μια λέξη που έχει πολλαπλές ερμηνείες.
1: Όπως είναι γνωστό, η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση στον Νίκο Καραχάλιο για αυτά που είπε,
2: πήρε εντολή από
1: ότι πήρε εντολή από τη Μόσχα για το κόμμα. Για να ακούσουμε τη Βεωνίκος.
2: Στον Διό να τον βγάλει στις ειδήσεις, σημαίνει ότι η πίεση από την επικαιρότητα των θεμάτων σας οδήγησε σε αυτό. Όταν λέμε ότι έχω εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε, που το λέτε κάθε μέρα, θα αναζητήσουμε κάθε μία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη.
3: Πείτε μας λίγο, κύριε Καραχάλια, τι εννοείτε. Υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, ναι ή όχι, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Για να μιλάμε καθαρά,
2: αυτό
3: να καταλάβει σίγουρα και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα σας απάντησα συγκεκριμένα, γιατί η συκοφαντική δυσφήμιση, η εμήνη που έκανε, αφορούσε μια λέξη.
3: Ποια λέξη?
2: Υπάρχει εντολή από τη Μόσχα. Έτσι, γι' αυτό σας απάντησα και σας είπα αυτό.
3: Ωραία.
2: Και σας είπα ότι ο Παπανδρέου είχε την εντολή του λαού. Δεν ζητάμε κάθε Έλληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου ή τον Καραμανλή το ψηφοδέλτιο της ψηφοφορίας. Τώρα, αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρεις άνθρωποι. Είδαμε χθες το μεγαλύτερο site της χώρας, το πρώτο θέμα. Είχε ένα ρεπορτάζ όπου τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ασφαίρεται να είχε εκπρόσωπος, εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο, επειδή ο άνθρωπος να μην απογοητευτεί από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί, τον κύριο Αυγερινό, ήταν χρόνια ανταποκριτής ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην Ελλάδα, του Open, στη Μόσχα. Ο κύριος Σιανίδης, ή κάπως αλλιώς λέγεται, είναι πρόεδρος συνδέσμου Ενωσικής Φυλής Αγίας Πετρούπολης. Ο επολέτης σύντροφος και συνεταίρος της κυρίας Καριστιανού ήταν μέλος ενός από τους πιο σοβαρούς οργανισμούς που χειρίζεται στρατιωτική τεχνολογία, της εταιρείας NIS νομίζω, στην οποία μάλιστα πήρε τη θέση Έλληνας, προσέξτε, του μετέπειτα Υπουργού Αμήνης της Ρωσίας που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, του κ. Σοϊγκού. Άρα, αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσάτα στελέχη και προσωπική φίλη της κ. Καριστιανού στο επιτελείο.
4: Ναι.
2: Ο κ. Σιανίδης ήταν αυτός που έβγαλε τα βίντεο.
4: Από την άλλη όμως, κύριε Καραχάλιο, διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που παραχωρήσατε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λέτε, αν πείτε στην κυρία Καριστιανού τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζω ότι είναι κάποιο τραγούδι της Eurovision. Δηλαδή, της αποδίδεται ασχετοσύνη, αν κατάλαβα σωστά. Σωστά. Πώς συνάδει λοιπόν το ένα με το άλλο?
2: Κύριε Παπαγιάννη, δεν το αποδίδω εγώ. Νομίζω ότι το αποδίδει η εικόνα της με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει.
4: Άρα, πώς υπάρχει ένα ρωσικός δάκτυλος πολλά από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή, αφού δεν γνωρίζει καν τι σημαίνουν όλα αυτά.
2: Μα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ναι. Είναι που διευκολύνει, αν υπάρχουν, εγώ λέω αν, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, να διεισδύσουν. Εγώ ελπίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και είναι μια σειρά από συγκυρίες.
5: Άρα είναι, μισό λεπτό, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια δεδομένα με την...
4: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καριστιανού? Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Πολύ και αρκετά, σύμφωνα με την τελευταία σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης από την εταιρεία Alco πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Εκεί γύρω στο 12-13-15% συγκεντρώνει η κυρία Καριστιανού στο πολύ και αρκετά. Βεβαίως από τη στιγμή που θα εξαγγείλει το κόμμα της αύριο, τότε θα αρχίσει να προσμετράται πλέον και ως πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των νέων δημοσκοπήσεων.

0: Στις αρχές Μαΐου τα αποτελέσματα για την Καριστιανού ήταν αυτά.
1: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
0: Την ίδια μέρα σε άλλη δημοσκόπηση της MRB για το Open, η Καριστιανού.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: Δεν τα λες ευκαταφρόνητα αυτά τα ποσοστά.
3: Και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
0: Για βάλε λίγο πάλι Καραχάλιο.
4: Δεύτερο κόμμα δεν πρόκειται να είναι με τίποτα. Αυτή τη στιγμή αναφόρτε το πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπουν όλοι οι καινούργοι παίκτες στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή αν θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε αν θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Και αφού περάσει τουλάχιστον ένας μήνας με τα καινούργια κόμματα όλα στο πολιτικό τραπέζι, να κάνουμε εκτιμήσεις για τις θέσεις. Η κυρία Καριστιανού όμως έχει μια απήχηση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τη βάλει στη Βουλή.
5: Σε ποιο?
4: Αν αυτό θα είναι μονοψήφιο ή διψήφιο, αν θα είναι κοντά στο εκλογικό μέτρο ή όχι, δεν θα φανεί από τη δημοφιλία της, γιατί θυμάστε πολύ καλά όλοι τον Λεωνίδα Κύρκο, που ήταν ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός και με δυσκολία έμπαινε το κουκουέ εσωτερικού στη Βουλή.
5: Σε ποιο κομμάτι?
4: Θυμάστε και άλλους, θυμάστε την κυρία Μπακογιάννη, που για μένα είναι από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη της χώρας. Όταν έκανε το δικό της εγχείρημα δεν τα κατάφερε. Δεν σημαίνει λοιπόν η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητα απευθείας εισαγωγή στη Βουλή. Όμως σίγουρα ξεκινά από ένα ποσοστό ασφαλείας που μένει να δούμε αν η δημοφιλία θα είναι και κάλπη.
5: Σε ποιο κομμάτι απευθύνεται, κύριε Καραχάλιο? Σε ποιο κομμάτι, κύριε Παπαγιάννη? Σε ποιο κομμάτι ψηφοφόρων πιστεύετε ότι θα απευθυνθεί το κόμμα αυτό?
4: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τον πολιτικό της λόγο πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι κινείται σε ένα υπερδεξιό κοινό, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε με όλους ιδεολογικοπολιτικούς, σε ανθρώπους που έχουν μια πολύ έντονη, ακόμα πιο έντονη από την Νίκη, σχέση με τα θρησκευτικά δρόμενα, σε ανθρώπους που έχουν πολύ σκληρές θέσεις για την κοινωνία, για το πώς πρέπει να κινείται μια γυναίκα ή να διαθέτει το σώμα της. Είδατε τη θέση της κατά των αμβλώσεων και πιστεύω ότι αυτό την περιορίζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ποσοτικά το έχουμε μετρήσει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5-6% του εκλογικού σώματος.
6: Κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια λεπτομέρεια για να κλείσουμε. Το αυτόφορο έληξε ή σας αναζητούσαν ακόμα?
4: Το αυτόφορο νομίζω της έγκρισης της μίσης που έθεσε η κυρία Καριστιανού έχει λήξει, αλλά η κυρία Γρασία αρέσκεται σε back-to-back, πώς να το πω, αυτόφορα, και μπορεί να δείτε κάτι πρωτοφανές για τη χώρα μας, ένα σλάβ αλλά Γρασία, να καταθέτει κάθε μέρα καινούρια έση μέχρι να με δει στο φόρο. Αν δω ότι συμβαίνει αυτό, θα παρουσιαστώ στον εισαγγελέα, θα έρθετε κι εσείς εκεί και θα κάνουμε μία τηλεδίκη.
5: Ωραία. Καλημέρα.

0: Όπως σας λέγαμε λοιπόν και λίγο πριν, από τις 8 ένταση υπήρξε χθες στη Βουλή με αφορμή και μια τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Φλωρίδης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Sky και επανερχόμεθα.
1: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της, πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
2: Συντεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
3: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
4: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
3: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
5: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
6: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
7: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
3: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
5: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
3: Κύριε Πρόεδρε,
5: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
3: Όταν είναι φωνάζεσαι.
5: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
3: Θα μιλήσω από εδώ. Γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
2: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
3: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε? Όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
8: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει.
0: Αυτά τα ωραία χθες στη Βουλή. Η Κωνσταντοπούλου βεβαίως παραμένει η δημοφιλέστερη Έλλην πολιτικός, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διάλειμμα στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργύρπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται σήμερα ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν εφίσταται καμία απολύτως αλλαγή, απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα κίνητα και βοσκοτόπια. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος θερμοκρασίας στην δυτική χώρα. Ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: Intervetten Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Ιντερνετ and Sports, 20 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του. Είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα. Χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν λένε οι άνθρωποι Medical Group, το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από μια ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα μπορείτε κι εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα και στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Λοιπόν, και την Πέμπτη παρουσιάζει το κόμμα της και η κυρία Καριστιανού. Επιδιώκει να εντυπωσιάσει με τον αριθμό των υπογραφών που θα συλλέξει. Και βέβαια αυτό ισχύει για όλους. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Πρώτος σταθμός λοιπόν το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερος η επίθυμη κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Τρίτη η υπογραφή της διακήρυξης από δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Προφανώς πρόκειται για μια κίνηση που αναμφίβολα θα αποτελεί επίδειξη δύναμης από τη μεριά της κυρίας Καριστιανού.
2: Συγγνώμη, εγώ επειδή διαβάζω ποιοι θα είναι και λοιπά, τους παίξαμε και στο δελτίο. Οι ιερομόναχοι δεν είναι πουθενά, δεν θα είναι οι ιερομόναχοι.
0: Ποιοι ιερομόναχοι, πού?
2: Οι ιερομόναχοι Ακυλίνα, πώς λέγανε, οι αραμαϊκά. Έλα τώρα.
1: Ναι,
2: δεν έχουμε
1: ξέρω,
2: κάτι. Δεν υπάρχει στρατηγείο, ναι. Δεν έχουμε κάτι. Okay,
1: αυτός που τα έλεγε αυτά.
0: Από ό,τι δεν τους αρέσει αρχίζουν τις μηνύσεις έτσι και αυτό έχουμε συνηθίσει αυτό.

0: και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.

0: όσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Σύνολο 15%. Τελευταία δημοσκόπηση της Σάλκο. Αυτό που ίσως, μια που μιλάμε και για ιερομόναχους, αυτό που ίσως δεν έχει επισημανθεί είναι ότι η εξαγγελία του κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού γίνεται όχι μόνο ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι αύριο 21 Μαΐου, αλλά άκου να δεις τώρα και μια συμπτώσαρα. Αύριο, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και η γιορτή της Αναλήψεως, η οποία κάθε χρόνο πέφτει μέρα Πέμπτη, 40 μέρες μετά το Πάσχα. Εμείς το γνωρίζουμε καλά, γιατί εδώ στο δικό μας το εντός εισαγωγικών χωριό στα Βρυλίσια, ο πολιούχος της πόλεως είναι ο ναός της Αναλήψεως. Ανάληψη λοιπόν, άνοδος εις τους ουρανούς, θα μπορούσε κανείς, με όλο τον σεβασμό προς την Ορθοδοξία, δεδομένος άλλωστε από τη μεριά μας, να κάνει και μία έτσι παρομοίωση, δημοσιογραφική αδεία, και όπως βλέπει κανείς την εικόνα του αναληφθέντος Κυρίου, κάτι είναι σαν να ανεβαίνει επάνω στον ουρανό ένα είδος εξαερώσεως. Τώρα, ποιοι εξαερώνονται με την Καρεστιανού είναι ένα θέμα, γιατί όπως βλέπω εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού, άκου να δεις τι γράφεται.

Ανατροπές στη Θεσσαλονίκη. Η δημοσκοπική εταιρεία To The Point για το site voria.gr έκανε μια μέτρηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Και όπως γράφουν τα νέα, καταγράφει μια δυναμική είσοδος του κόμματος της Χαριστιανού, η οποία ταράζει τα νερά του εκλογικού χάρτη της πόλεως. Στην πρόθεση ψήφου, η Νουδού λαμβάνει ποσοστό 20,4 και το Πασόκ δεύτερο με 10,5. Συνεχίζουν όμως τα νέα σήμερα στη στήλη του Μικροπολιτικού, υπολογίζοντας όμως την είσοδο των νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 19,4, άσος μπροστά. Και το Πασόκ στο 9,8, μονοψήφιο. Σε αυτό το σενάριο η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει ποσοστό 8,3, που την φέρνει στην τρίτη θέση στη Θεσσαλονίκη. Με το κόμμα της Καριστιανού στην εκλογική εξίσωση, η Ελληνική Λύση χάνει 2,5 μονάδες, η Δε Νίκη εξανεμίζεται, εξαερώνεται, κάτι σαν την ανάληψη του κυρίου, συμπληρώνουμε εμείς, σύμφωνα πάντοτε με τη συγκεκριμένη μέτρηση, γράφει ο Μικροπολιτικός.

Ποιοι θα αναλυθούν στους ουρανούς? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αλλά όπως είπαμε, θέλει λίγο υπομονή και μένει να φανεί.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι συνέπεια, δηλαδή να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια αμιγώς 100% δηλαδή ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Η ΕΝΠΗ σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνο 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

9.43 Inter Vettel Sports. Πλησιάζουμε στις 9. Σε λίγη ώρα από τώρα συνεδριάζει στο Βουλευτήριο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν

0: Καβέλας τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει και δεν ανέσυρε την υπόθεση, αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας.
1: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μια απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Ο κύριος Τζαβέλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις, όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Άριου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
2: Αυτά ο κύριος Τζαβέλας. Μπορεί να πιστεύει κανείς οτιδήποτε για αυτή την απόφαση, για αυτή τη διάταξη με την οποία ο κύριος Τζαβέλας άφησε την υπόθεση, όπως είπαμε, στα αραχνιασμένα ράφια του Αρείου Πάγου. Προσπάθησε δηλαδή, και μάλιστα ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την αφυπηρέτησή του, να μην δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω διερεύνηση σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και άπτεται ευθέως του κράτους δικαίου και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά τη δική μας άποψη ο Τζαβέλας στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δίκαιο. Διότι σου λέει, για μισό λεπτό ρε παιδιά, η διάκριση των εξουσιών, Μοντεσκιού, και τέλος πάντων θεμελιωδέστατη αρχή όχι μόνο του δικού μας συντάγματος αλλά και της λειτουργίας όλων των δημοκρατικών πολιτευμάτων απανταχού της Συφυλίου. Άλλο πράγμα η δικαστική, άλλο η νομοθετική, άλλο η εκτελεστική εξουσία. Και τώρα λέει, εγώ είμαι δικαστική εξουσία, πήρα μια απόφαση, λογοδοτώ βεβαίως στη συνείδησή μου και εν πάση περιπτώσει και στα όργανα της δικαιοσύνης. Πώς έρχεστε εσείς η νομοθετική εξουσία και ζητάτε να με εξετάσετε, να με ανακρίνετε εντός ή εκτός εισαγωγικών για την απόφαση την οποία πήρα ως λειτουργός της Θέμιδος. Αν αρχίσουμε αυτή τη φάμπρικα, κάθε λίγο και λιγάκι ο δικαστής, ο εισαγγελέας, θα μπορεί να καλείται με απόφαση πολιτική των κομμάτων να δίνει αναφορά οι αποφάσεις τις οποίες πήρε, που τουλάχιστον σύμφωνα με το Σύνταγμα τις πήρε με δεμένα τα μάτια, τυφλός. Άρα λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτή τη μεθοδολογία, αυτή τη πατέντα, αυτή τη φάμπρικα, αυτή τη συνήθεια, κάθε λίγο και λιγάκι ο κάθε εισαγγελέας, ο κάθε δικαστής θα σκέπτεται, ωραία ρε παιδί, μα πάρω εγώ αυτή την απόφαση, και μετά να με φωνάξουν στη Βουλή και να μου λένε γιατί την πήρες. Τώρα για την άλλη πατέντα του Φλωρίδαρου, για βάλτε και αυτό να τα ακούσουμε.
3: Η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκδικάζονται εντός τριμήνου προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση της Λάουρας Κοβέση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζει ενόχληση και ανησυχία για παρεμπόδιση του ελέγχου.
4: Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
2: Τελικά ένα παιδί μακίστηκε η κυβέρνηση και στο Υπουργείο.

0: δικαιοσύνης, λέει, φέρανε μια τροπολογία να εκδικάζεται, λέει, εν πάση περιπτώσει τη διαδικασία ανάκρισης, αντικά είναι εφέτης ανακριτής για τους βουλευτές. Όταν ακούς εφέτης ανακριτής, λες τώρα πάει το μυαλό σου σε αχιλλέα ζήσει. Έγινε εξαλικοβέση. Απάντησε ο Φλωρίδης.
1: Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια.
0: Άντε, βγάλε άκρη. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Ραντεβού αύριο το πρωί, ανήμερα της αναλήψεως, όπως είπαμε, στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 9.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Κύκλωση που αφήνει αξία.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
12: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι 9.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγιέμπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Brighton αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρώσικο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαβίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ το 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Ανδρέα Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, έχει προγραμματίσει το βράδυ της 5ης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη. Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάου. Ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στρέφοντας παράλληλα την Arsenal, πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea νίξε 2-1 την Tottenham. Οι Πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρια αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίασης βάρος της Μίλντεσμπρο, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.

0: 50, έχω έρθει μέχρι εδώ, ε. Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα 50ράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας.
1: Κύριε Μαγκάρα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000.
0: Μιχτά! Καθαρά 13. 8 χρόνια υπηρεσία.
1: Και είχατε ξεκινήσει, αν θυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας.
0: Και εγώ, εάν θυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είσαι 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είσαι 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είσαι 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι, τσι-τσι-ρι-τσι-τσι. Και αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Ορίστε. Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ αύξηση. Και μην μου πείτε πάρτε 12 μανταλάκια για να στεγνώσετε. Χαίρετε. Looking for a fight, still dying
2: on the vine, but it's different. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τους μισθούς. Να μιλάει ότι εμείς από το 19 τους μισθούς τους πήγαμε στο Θεό, κύριε Επάνω μας.
3: Ναι, κύριε Επάνω μας, κύριε Γιώργο μας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε.
2: Το ότι η ΦΕΤΑ έκανε πριν 7 χρόνια, 8 λέει ο Θανάσης Βέγκος, πριν 7 να πούμε εμείς, ότι έκανε 5-6 ευρώ και τώρα κάνει 12-14.
3: Μα το έχουμε πει ότι η όποια αύξηση των μισθών, που σε όσο ένα βαθμό είναι υπαρκτή βάση αριθμών, καταπίνεται από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό και από την γενικότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Οπότε δεν υφίσταται πραγματική αύξηση. Είναι μια έτσι πλασματικό δεδομένο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μείωση.
2: Τώρα χτυπιέμαι.
3: Παρακαλώ.
2: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Ναι.
2: Έχουμε αυξήσεις.
3: Είμαι υπέρ του Βέγκου.
2: Ναι, το είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Άρα αμφισβητείς τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν αμφισβητώ. Λέω και, και το δεύτερο κομμάτι. Λέω, σταματάει, λέει τη μισή αλήθεια.
2: Ναι,
3: σταματάει
2: στο ένα μέρος. Αφού πάρα πολύ απλά υπάρχουν δύο πράγματα. Ναι. Μην αγοράζεις μοσχαράκι.
3: Γιατί?
2: Να αγοράσεις κοτοπουλάκι.
3: Ό,τι θέλω θα αγοράσω.
2: Όχι. Μοσχαράκι είναι σαν το κοτοπουλάκι. Γιατί... Το κοκοράκι εκεί, κυρίκι.
3: Θα μου πει δεύτερο, ο καθένας τι θα αγοράσω.
2: Πρωθυπουργός είναι ο καθένας, είναι πρωθυπουργός. Δεύτερον και σημαντικότερο. Εσείς που δεν καταλαβαίνετε, πόσο με ενοχλεί αυτή η έκθεση, γι' αυτό τη λέω, για να ενοχλήσω και να μου απαντήσετε στο 6939-943-943. Εσείς που δεν καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός την είδε την ακρίβεια. Και όχι μόνο την είδε. Θύμωσε κιόλας.
3: Και θύμωσε, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Κοίτα, είναι ένα θετικό βήμα το ότι την είδε την ακρίβεια. Γιατί τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάει δεν την έχει δει την ακρίβεια.
2: Ξέρεις γιατί?
3: Λόγω δημοσκοπήσεων.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση.
3: Για πες μου.
2: Δεν την έχει πει ο Υπουργός Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν τη βλέπει, γιατί βγαίνει σε συνεντεύξεις και τα βλέπει όλα υπέροχα.
3: Ναι, αλλά τώρα
2: ο Υπουργός
3: είναι
2: πιο συνυπεύθυνος γι' αυτό.
3: Αλλά τώρα είναι Ευρωπαίος.
2: Ναι, ο υπουργός, ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ο κ. Ναι. Θεοδωρικάκος, δεν του είχε πει τίποτα. Οπότε, αφού δεν το είπε ο υπουργός, ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα όμως που την είδε και τώρα που θύμωσε, το μοσχάρι από 18 μπορεί να πάει 25. Γιατί μπορεί να θυμώσει και το μοσχάρι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά νομίζω συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Εμείς είπαμε, παιδιά, 6939-943-943, εδώ, γιατί εσείς που πήρατε όλη αύξηση και τώρα κάθεστε και την τρώτε. Τώρα, αυτή τη στιγμή κάθεστε και την τρώτε. Τώρα που και ο Πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια και θύμωσε από την ακρίβεια. Τώρα λοιπόν θα πάνε όλα καλά. Να αλλάξουμε όμως λίγο θέμα.
3: Παρακαλώ.
2: Έχουμε Καρυθιανού κανονική πολιτικό.
3: Ναι, προφανώς.
2: Κανονικότατη.
3: Επειδή έκανε μήνυση.
2: Έκανε μήνυση. Και πού έκανε μήνυση.
3: Ναι, ναι.
2: Πού έκανε μήνυση.
3: Στον κύριο Καραχάλιο.
2: Τι είναι ο κύριος Καραχάλιος. συνάδελφος.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, για να γίνεις κανονικός πολιτικός, πρέπει κανονικός πολιτικός, ξεκινάς με τις μηνύσεις για να γίνεις κανονικός πολιτικός, και όταν μηνύσεις και δημοσιογράφο,
3: εκεί είναι και με τη βούλα.
2: Γίνεσαι με τη βούλα, με τη κανονικά βούλα, ναι, πολιτικός, ό,τι και να λένε οι άλλοι που δεν ξέρει, ορίστε που η κυρία ξέρει πως γίνεσαι πολιτικός. Δηλαδή τώρα ο κ. Γεωργιάδης με την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου από καταρχάς μήνυση.
3: Τσακωθήκανε φούλο χθες πάλι.
2: Α, καλά, ναι,
3: έγινε πανικός. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλους τα έβαλε.
2: Ναι, εντάξει.
3: Με όλους τσακώθηκε, όχι τα έβαλε.
2: Γιατί... Εντάξει. Λοιπόν, μήνυση του κ. Γεωργιάδη.
3: Ναι.
2: Ωραία. Είδες ότι ο κ. Γεωργιάδης που ξέρει την πολιτική πάει στη μία, από τη μία μήνυση στην άλλη.
3: Ναι.
2: Έτσι. Η κυρία Καριστιανού που βλέπει τον κύριο Γεωργιάδη που ξέρει την πολιτική.
3: Σου λέει αυτό θα κάνω εγώ.
2: Αυτό είναι το σωστό. Mm. Και πούντο το δαχτυλίδι που ψάχνει.
3: Κοίτα, αναγκαστικά δεν πρέπει να έχει ένα πολιτικό. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα. Όταν δεν θέλει να φτάσει κάπου, έχει ένα πρότυπο.
2: Ένα
3: και βαδίζει τα χνάρια.
2: Ίνταλμα.
3: Είσαι εκεί ένα ίνταλμα.
2: Το λες χαλαρά.
3: Ένα ίνταλμα. Ναι.
2: Άμα μεγαλώσει να εκεί. Γίνω πουρναρά παραδείγματο χάρη.
3: Αυτό. Λοιπόν, η ατζέντα η σημερινή είναι πολύ μεγάλη, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αρχικά να κάνω έτσι μια αναφορά για το χθεσινό περιστατικό στα νότια προάστια. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι περίπου. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχω να πω ότι έχουν γίνει έλεγχοι στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα.
2: Ο κ. Κολυδάς είπε σε συνέντευξή του,
3: ναι,
2: ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι κάποιο δεξαμενόπλιο μεταξύ Σαλαμίνας εκεί της Ιταλίας, ναι, που έκανε εξαέρωση και καθαρισμό,
3: ναι,
2: και αυτό να δημιουργήσει το πρόβλημα.
3: Όπως και να έχει, υπήρξε ανησυχία χθες και υπάρχει στους κατοίκους.
2: Μπορεί να είναι και το πλακτόν, πώς το λέμε,
3: περιοχών,
2: που είναι και στο θερμαϊκό και μυρίζει συνέχεια.
3: Ναι.
2: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη το έχει συνέχεια, όχι τόσο έντονο, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονο ή αν το έχουν συνηθίσει γιατί γίνεται συνέχεια.
3: Ναι. Ωραία.
2: Πάντως δεν είναι θυάφη, δεν θα έχουμε μεγάλο σεισμό και επίσης. Για κάποιο λόγο, όσοι μας ακούτε και καταλαβαίνετε, δεν ψέκασαν εκείνη την περιοχή συγκεκριμένα.
3: Γιατί τι έχει αυτή η περιοχή συγκεκριμένα.
2: Αυτό, 69-39-943, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να ψεκάσει εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή και να είναι ψεκασμένη. Εμείς πάντως θα έχουμε μια συζητησούλα, να το πω έτσι, συνάντηση μετά. Με το Δήμαρχο.
3: Ραδιοφωνική συνάντηση.
2: Ναι, με το Δήμαρχο. Αφού ραδιόφωνο κάνουμε, ραδιοφωνικό.
3: Όχι, όπως το είπε, συνάντηση, μήπως εννοούσες ότι θα τελειώσει η εκπομπή και θα συναντήσει μετά.
2: Αν δεν μυρίζει, εγώ θα πήγαινα να πιω ένα καφεδάκι στον άλυμο.
3: Εντάξει,
2: τώρα,
3: ένα
2: να κάνω διαζώσεις της.
3: Ένα καφεδάκι στον άλυμο το πίνεις. Εντάξει, πόσο έντονη, δηλαδή θα σε διώξει ο σμής.
2: Χθες ναι.
3: Σήμερα νομίζω.
2: Μαρτυρίες χθες ναι.
3: Ναι, σήμερα θα είναι καλύτερα.
2: Θα
3: μας τα πει ο Δήμαρχος.
2: Ο κ. Κονδύλης θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
3: Λοιπόν, έχουμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε ακρόαση έχουν κληθεί ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δεμήρης για τις 9 το πρωί ήταν η ακρόαση. Ο κύριος Τζαβέλας πιθανό να μην παραστεί, έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι πληροφορίες από χθες. Και είχαμε και τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει: ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης για την απουσία του κυρίου Τζαβέλα από την Επιτροπή.
2: Συγγνώμη. Θεσμό.
3: Ναι.
2: Διαφάνεια.
3: Ναι.
2: Ωραίες
3: λέξεις.
2: Αυτή δεν είναι η Επιτροπή.
3: Ναι. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
2: Δώστε μου όσοι θέλετε έναν λόγο να μην εμφανιστεί κάποιος ο οποίος κατηγορείται ότι δεν έπρεπε, μάλλον κατηγορείται, δεν έπρεπε λέει να αναλάβει τη δεύτερη υπόθεση εφόσον ήταν εποπτεύων στην πρώτη.
3: Ναι.
2: Και εφόσον παίζει ρόλο, δεν έπρεπε λέει να αποδεχτεί τη δεύτερη. Κατηγορείται μεγάλη κουβέντα. Αυτό συζητείτε. Να μην πάει στην Επιτροπή Θεσμών, το οποίο, τους οποίους υπηρετεί,
3: ναι,
2: και Διαφάνειας, τους οποίους υπηρετεί. Αν αυτό δεν είναι προσβολή για αυτήν την Επιτροπή, για τους θεσμούς και τη διαφάνεια, εγώ αναρωτιέμαι. Μιλάμε θεσμοί και διαφάνεια. Γιατί να μην εμφανιστεί. Γιατί.
3: Αυτό είναι και το ερώτημα.
2: Ναι, είναι προσβολή ή όχι.
3: Προσωπική άποψη γενικότερα. Προσωπική άποψη το θεωρώ μια μικρή προσβολή. Ναι,
2: ναι, εγώ δεν το θεωρώ μικρή.
3: Ότι κανονικά θα έπρεπε.
2: Εγώ δεν το θεωρώ μικρή. Το θεωρώ ότι δεν γουστάρει. Αυτό, απλά. Όπως και για την εξεταστική. Η Νέα Δημοκρατία δεν γουστάρει. Άρα λοιπόν θα πάει στο 151. Ναι. 151 θα λέει θα πρέπει για, όχι 120 σαν την προηγούμενη. 151.
3: Ναι.
2: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Όταν μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, άρα δεν είναι σημαντική. Έτσι δεν είναι? Δεν μπαίνει στο αρχείο.
3: Ναι, ό,τι μπαίνει στο αρχείο
2: δεν είναι σημαντικό.
3: Προχωράμε. Ναι,
2: ναι, πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
2: Πώς ξαφνικά γίνεται υπόθεση εθνικής ασφάλειας? Πώς ξαφνικά γίνεται υπόθεση που μπορεί να έχει θέμα κατασκοπίας, άρα χρειάζεται 151?
3: Γιατί χρειάζεται 151.
2: Γιατί? Γιατί είναι στο αρχείο, γιατί, όπως λένε, γιατί, και όλοι.
3: Γιατί το 120 έρχεται πιο εύκολα από το 151.
2: Ναι, ας και το 120, γιατί 120, για να με κάνεις και αλλάζω σε θέματα, αλλά εκεί στο ίδιο θέμα είναι. Ναι. Λοιπόν, 120.
3: Ναι.
2: Ωραία. Παλιά θα έπαιρνε θερυπίν τηλέφωνο ο κύριος Ανδρουλάκης, τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Χαρίτση και θα είχαν μια συνεννόηση
3: τώρα
2: για να γίνουν 120.
3: Τώρα, μια και ανέφερε κύριο Χαρίτση, με πάσα από το ένα θέμα στο άλλο, και εσύ από το Σάββατο και μετά θα πάψει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πες μου εσύ,
3: ναι,
2: ποιον θα σηκώσει, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιον θα πάρει από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα τώρα είσαι και εσύ
2: σαν από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σαν τον πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε στο συνέδριο, άμα χτυπήσει τις 3 η ώρα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει? Άμα δεν είμαι εγώ.
2: Κανείς.
3: Έτσι είπε. Λέει, θα χτυπήσει το τριψήφιο, λέει, στα σημαντικά, 3 η ώρα το βράδυ.
2: Κανείς.
3: Ποιος θα το σηκώσει, άμα το σηκώσω εγώ?
2: Κανείς.
3: Και τι αναπάντη θα παίρνουν δηλαδή από την Αμερική?
2: Αναπάντητες κλήσεις παντού.
3: Και θα είναι αναπάντη κλήση.
2: Λοιπόν, τώρα εγώ σε ρωτάω.
3: Θα παίρνουν από το Λευκό Οίκο και θα λένε δεν το σηκώνουν εκεί.
2: Ας υποθέσουμε ότι παίρνει το τηλέφωνο ο κ. Ανδρουλάκης και σηκώνει και παίρνει το Φάμελο. Και του λέει, ξέρεις κάτι, χρειαζόμαστε 120. Πόσους έχεις? Περίμενε. Πόσους έχεις? Ο κ. Φάμελο ξέρει πόσους έχει?
3: Όχι, θα σου πει, φίλε, δεν ξέρω.
2: Ωραία. Αν δεν τώρα δεν υπάρχει Χαρίτσης, υπάρχει ο κύριος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, σηκώνει το τηλέφωνο. Έλα τώρα. Θέλουμε 120.
3: Από το Σάββατο και μετά θα πάψει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έχουν συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Άρα
3: θα υπάρξει επιστολή Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι τρεις, οι οποίοι θα ανακοινώσουν τους λόγους που παρετούνται. Άρα από το Σάββατο και μετά δεν θα υπάρχει Νέα Αριστερά.
2: Μέχρι το Σάββατο τώρα πάμε, σηκώνει το τηλέφωνο. Ναι. Σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει. Και λέει τώρα, εσύ πόσους έχεις? Ξέρει πόσους έχεις?
3: Όχι,
2: δεν ξέρει.
3: Πού ξέρει πόσους έχεις?
2: Άρα θα πρέπει να πάρουμε 100 τηλέφωνα, ξέρω εγώ, 42 τηλέφωνα, 38 τηλέφωνα, ναι. Έναν για να τον ρωτήσουμε, ναι, αν είναι με τους 120.
3: Πιο παλιά έπαιρνε στον πρόεδρο και ήξερες.
2: Ήξερε πόσους έχεις.
3: Κοίτα, μπορεί να πάρει τον κύριο Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας είναι μπετό. Σου λέει, έχω τόσους. Τελείωσε.
2: Είναι τελείωσε.
3: Αλλά είναι όχι. Δεν είναι όχι. Σου λέει, έχω τόσους, αλλά δεν συνεργάζεται. Εγώ δεν. Μην υπολογίσει εμένα.
2: Ναι, δεν θέλει, ξέρω.
3: Δεν θέλει, όχι. Όχι, απλά του αρέσει το όχι, νομίζω.
2: Τώρα με μπερδεύεις, γιατί και ο Μεταξά άρεσε.
3: Νομίζω του αρέσει το όχι.
2: Και όπως ο κύριος Μεταξάς αρέσει και στην κυρία Λατινοπούλη και στον κύριο Γεωργιάδη.
3: Ναι.
2: Που ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Και αρέσει και στον κύριο Κουτσούμπα. Με μπερδεύεις. Τώρα με μπερδεύεις.
3: Δεν είναι λίγο αρνητική εκεί στο Κουκουέ.
2: Ναι.
3: Το όχι σε όλα δεν είναι, δεν του αρέσει.
2: Και ο Μεταξά σου έχει είπε. Και είπαμε. Το όχι αρέσει στην κυρία Λατινοπούλη. Του Μεταξά.
3: Τουλάχιστον
2: ο όχι του Μεταξά αρέσει στον κύριο Γεωργιάδη και όχι μόνο.
3: Τουλάχιστον ο Μεταξά έμεινε στην ιστορία όμω με το όχι.
2: Αυτό λέει. Αυτό λένε. Και ο Κουτσούμπα θα μείνει. Το Κουκουέ θα μείνει στην ιστορία μετά όχι. Μετά όχι.
3: Λοιπόν, χθες υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής και η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Να πω ότι είναι η τροπολογία Φλωρίδη, αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Δεν μου τον έχουν πειράξει.
3: Όχι, όχι, είναι ο κύριος Φλωρίδης ακόμα στη θέση του. Είναι
2: Υπουργός Δικαιοσύνης,
3: ναι. Πάντως η τροπολογία αυτή έφερε μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία προφανώς σύσσωμη καταψήφισε την εν λόγω τροπολογία. Κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη και ο στόχος, λέει, η καταγγελία είναι από την αντιπολίτευση, ότι είναι να απαλλαγούν γρήγορα, πριν από την προσφυγή στις κάλπες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΚΠ.
2: Λοιπόν, τώρα που είπες ασυλία.
3: Ναι.
2: Εμένα ξέρεις.
3: Είπα κακιά λέξη.
2: Ναι, ναι. Κακιά λέξη, ναι. Γιατί είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλη τώρα.
3: Ναι.
2: Κακιά λέξη.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εμένα αυτό που μου αρέσει πάντως και αρχίζω και χαίρομαι είναι το ότι η πολιτική σκηνή πάει καλά. ναι. ότι ο σεβασμός στο ναό της δημοκρατίας στη Βουλή πάει καλά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκτός από τα προσωπικά βρισίδια, διαβάζουμε και τις οικογένειες τώρα μέσα.
3: Ναι, ναι.
2: Και επίσης η κυρία Χριστιανού που θέλει με φόρα να έρθει να μπει στη Βουλή.
3: Το με φόρα είναι άλλη ατάκα.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Είναι του Τσίπρα.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Πρόεδρε, αλλά με φόρα.
2: Τώρα πάει το με φόρα, είναι θεριστής.
3: Ναι, είναι ο θεριστής.
2: Έρχεται ο θεριστής. Επειδή άλλαξε ο καιρός, σας είπα και θα θερήσουμε λίγο αργότερα, γι' αυτό και το κάνει λίγο αργότερα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κυρία Χριστιανού που θέλει να μπει με φόρα. Μετά λοιπόν τη μήνυση, γιατί νομίζεις ότι είναι μικρή πολιτικός εσύ.
3: Όχι,
2: μικρή.
3: Όχι.
2: Μετά έκανε ανάρτηση και λέει: πού είσαι κύριε που σε έχω μηνύσει και εξαφανίζει και πάλι αυτό,
3: αυτό ναι, το είδα κι εγώ.
2: Είδες πόσο εξελιγμένοι είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Είδες πόσο μπροστά είναι, πόσο γρήγορα φτάνουν τους άλλους.
3: Μοντέλο Γεωργιάδη.
2: Μοντέλο Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι, ναι, με tweet κατευθείαν.
2: Δηλαδή, είναι...
3: Σου κάνω μήνυση και κάνω και tweet μετά.
2: Και πού είσαι.
3: Πού είσαι, ναι. Αφού είσαι ενεργό, σου λέει η αστυνομία, λέει δεν ξέρει που είναι το σπίτι του. Ξέρει με το σπίτι. Δεν είναι ενεργό στα social, είναι ενεργό. Πού είναι, γιατί τον πιάνουν.
2: Είδες.
3: Άρα, πρόσεχε και είπε και την ατάκα, για να μην τον πιάνουν, είναι του συστήματος. Είναι υπέρ του συστήματος. Άρα γι' αυτό τον πιάνουν.
2: Εδώ τώρα...
3: Είναι και αντισυστημική.
2: Δηλαδή. Εδώ τώρα λοιπόν, όταν. Αν λέω.
3: Ξέρει πόσοι έχουν παρουσιαστεί ως αντισυστημικοί. Ναι. Όλοι οι αντισυστημικοί έχουν γίνει.
2: Εδώ τώρα η ερώτησή μου είναι, εάν τώρα η κυρία Χριστιανού κάνει παρέα με τον κύριο Νατσιό.
3: Παρέα με τον κύριο Νατσιό.
2: Ναι, αν κάνει μαζί.
3: Θα εμφανιστεί ο.
2: Ναι,
3: το,
2: αν
3: το
2: τώρα κόμμα. Γίνει κάτι και πάμε για ένα κόμμα που αν γίνει, που ήδη φαίνεται, αλλά προς τα που κλείνει, ήδη φαίνεται. Έχει μια τέτοια γραμμή από τις δηλώσεις της.
3: Καλά, βέβαια έχει και κάποιους άλλους που είναι. Έχει από και προερχόμενο από Πασόκ μέσα.
2: Από τις, γιατί το Πασόκ δεν έχει. Από εκεί μεριά που έχει. Πήγαν. Πασόκ, αλλά έχουν.
3: Τώρα θα μου πεις ναι και το Πασόκ.
2: Πατρίς, θρησκεία.
3: Σοσιαλδημοκρατία είναι και το Πασόκ θα μου πεις.
2: Τώρα ναι. Λοιπόν, αν πάμε προς τα εκεί και κάνει και με τον κύριο Νατσιό, τι θα είναι.
3: Τι είναι, τι θα είναι.
2: Συστημικό. Αντισυστημικό. Δηλαδή, πού θα θέλει να ενταχθεί. Που θα θέλει η ίδια.
3: Στο αντισυστημικό.
2: Το που θα την εντάξει ο λαός του που τώρα που πλησιάζουν ναι. εκλογές, ο λαός έχει γίνει σημαντικός, έτσι.
3: Έχει γίνει σημαντικός. Στο αντισυστημικό, κυρία Χριστιανού, νομίζω το αφήγημα θα είναι 100% αντισυστημικό.
2: Αντισυστημικό.
3: Ναι, ναι, 100%.
2: Και τότε γιατί έχει ίνταλμα πρότυπο, όπως θες πες το εσύ, τον κύριο Γεωργιάδη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που ο ένας είναι συστημικός, η άλλη λέει ότι είναι αντισυστημική και πήγε κατευθείαν στις μηνύσεις.
3: Αυτό δεν είναι.
2: Και ψάξε πούντο-πούντο δεν θα τον βρει, πούντο-πούντο δεν θα τον βρει.
3: Αυτό παίρνεις κάποια στοιχεία
2: του συστήματος.
3: Προσωπικά.
2: Όχι,
3: ναι.
2: Παίρνεις κάποια στοιχεία του συστήματος
3: για να εμπλουτίσεις λίγο το αφήγημα.
2: Και τα εντάσεις στο αντισυστημικό αυτό. Που θες να προτείνεις.
3: Κάπως έτσι είναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Για να γίνεται αυτό, κατά κόρον γίνεται.
2: Αυτό σκεφτώ λίγο. Ναι. Να παίρνεις κάποια στοιχεία του συστήματος και να τα εντάσεις στο αντισυστημικό που θες ναι. να.
3: Έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Κωνσταντοπούλη, τι λένε.
3: Εντάξει, όχι μόνο.
2: Α, εντάξει. Θεριστή τον λένε.
3: Ναι, εντάξει, όχι μόνο.
2: Ο οποίος θεριστής, να τον δω εκτός από πάνω στα τρακτέρ. Να πάει να θερίσει κιόλας, να θερίζει, να κόβει στάχια.
3: Λοιπόν,
2: γιατί στον κόσμο. Απλά θέλω να πω για τον θεριστή.
3: Ναι.
2: Έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει.
3: 26 Μαΐου, Τρίτη, μην κανονίσει τίποτα. Πλατεία Θησίου.
2: Ναι, έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ο θεριστής ότι αυτή τη στιγμή. Με την ανικανότητα της κυβέρνησης και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Ναι.
2: Πριν γίνει, έτσι, με πανηγυρισμούς.
3: Ναι, μα ο νόμος Κατρούγκαλου δεν έχει τον καταργήσει.
2: Ότι ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Που ο νόμος Κατρούγκαλου είναι του κυρίου Τσίπρα, του θεριστή μας. Το έχει καταλάβει ότι πήγε και έκλεψε αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο όπως λέει. Γιατί ο Κατρούγκαλος δεν κυβερνούσε. Ένας υπουργός ήταν.
3: Εντάξει,
2: δεν κυβερνάει ο υπουργός.
3: Καλά, ένας υπουργός δεν είναι το λες και λίγο.
2: Δεν κυβερνάει ο υπουργός.
3: Ναι, εντάξει.
2: Μήπως και ο κύριος Τσίπρας ήταν δεν οφείλει να ξέρει τι έκανε ο Κατρούγκαλος. Γιατί είπα και τα δύο. Είπα για τον κύριο Θεριστή, ο οποίος τον νόμο που έκανε για τους συνταξιούχους. Και φτάνω βέβαια και στην κυβέρνηση που δυνατά προεκλογικά με αυτό, με χειροκροτήματα που δεν είχαμε στο συνέδριο τέτοια χειροκροτήματα. Είχε χαλάσει η κασέτα από τους γάμους που δεν ήταν τόσο δυνατά και τα βαφτίσια. Η κυβέρνηση δεν τον έχει αλλάξει και τώρα είπε η κυρία Κεραμέως και σήμερα το πρωί ότι θα νομοθετήσει
3: ναι.
2: για να μην ισχύσει και κόψουν ο νόμος και το δικαστήριο που αποφάσισε και κόψουν από τους συνταξιούχους χειρίας που είναι να κοπούν και άλλα χρήματα
3: ναι.
2: Δηλαδή οι μεν τον φτιάχνουν και έρχονται τώρα ως ήρωες, οι άλλοι πανηγυρίζουν ότι βγήκανε, ότι θα βγουν και θα τον καταργήσουν Πώς το λέγει ο θεριστής, με ένα νόμο και θα καταργήσει τα μνημόνια.
3: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
2: Με ένα νόμο, με ένα άρθρο δεν καταργήσε τα μνημόνια. Με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν καταργήσαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν, πού ψάχνουμε να βρούμε, στο θεριστή ή στον πρωθυπουργό και την υπουργό αυτή τη στιγμή?
3: Ο θεριστής πάντως παίρνει κόσμο.
2: Ναι, πού τον πάει?
3: Παίρνει κόσμο, όχι οι πολίτες.
2: Στον κάμπο να
3: δεν ξέρω τι μέλλον θα έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες παραιτήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Καλπάκης. Ο οποίος ήταν, ο κύριος Καλπάκης ήταν ένα άτομο το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα πίεζε τον κύριο Φάμελο για να έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να συνεργαστούν στην ουσία.
2: Αφού ο Φάμελος θέλει.
3: Ο Φάμελος πρόξελο, ποια είναι η διαφορά?
2: Ναι, έχει πει.
3: Άκου να σου πω ποια είναι η διαφορά. Το ξέρω, το γνωρίζω το θέμα. Ο Φάμελος θέλει να συνεργαστούν ως κόμματα. Θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να ενταχθεί μέσα σε έναν ευρύτερο συνασπισμό κομμάτων. Μέσα σε αυτόν τον συνασπισμό να είναι και το κόμμα Τσίπρα.
2: Ο θερυπιστής.
3: Ο Τσίπρας τι σου λέει?
2: Δεν θέλει ούτε κόμμα ούτε βουλευτές.
3: Αυτό. Ο Τσίπρας τι σου λέει? Εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κόμμα. Θέλω μόνο προσωπικότητες. Όποιος θέλει, παρετείται και έρχεται.
2: Μόνο τελεία.
3: Αυτή είναι η διαφορά. Ο Φάμελος θέλει τα κόμματα, συνασπισμό κομμάτων για να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Τσίπρας σου λέει παρετηθείτε όλοι και ελάτε σε μένα.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, η πρώτη φορά αριστερά που διαπανηγύριζε ο θεριστής ότι θα έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τον έκανε κυβέρνηση και μετά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας διέλυσε με όποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να ξαναδιαλύσει.
3: Ναι.
2: Και μετά πότε θα διαλύσει το καινούριο κόμμα?
3: Όταν... γιατί δεν το διαλύσει, μα τώρα όχι.
2: Γιατί?
3: Γιατί.
2: Μάθε τέχνη και άσχημα.
3: Θα φτιαχτεί σε στέρες βάσεις τώρα.
2: Ναι. Πελά.
3: Θα είναι σε στέρεες
2: βάσεις
3: το οικοδόμημα.
2: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν?
3: Μπορεί να μην. Δεν ήταν δικό του.
2: Δεν ήταν
3: το
2: δικό
3: βρήκε.
2: Του.
3: Τώρα θα το φτιάξει, θα το φτιάξει την αρχή. Κατάλαβες.
2: Το πήρε, το αγόρασε το οικόπεδο, αλλά είχε ένα κτίσμα μέσα.
3: Είναι άλλο να νοικιάσει.
2: Το όκτισε το κτίσμα, άλλο... το είχανε πολυκατοικία, αλλά δεν είχε βάλει βάσεις.
3: Είναι άλλο να νοικιάσει το σπίτι και άλλο να χτίσει από την αρχή ένα δικό σπίτι. Δηλαδή το νιώθει άλλο, το περιποίησε διαφορετικά στη δεύτερη περίπτωση.
2: Άρα δεν το περιποίηθηκε.
3: Άρα μπορεί να μην το περιποίηθηκε.
2: Να τον δω να κόβει στάχια εκεί στον κάμπο και να μαζεύει στάρια εκεί στον κάμπο το θεριστή που έρχεται και τι να πω τώρα, συνθήματα με φόρα, με φόρα, έρχεται, έλα με φόρα.
3: Ναι.
2: Πρόσεχε τα τραχτέρ.
3: Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Μετά.
2: Τι, τελείωσε κιόλας?
3: Τελείωσε κιόλας. Μετά χάσαμε το.
2: Και δεν είπα τίποτα για Σαμαρά. Δεν είπα τίποτα για Καραπετρίτη.
3: Μετά.
2: Είναι συστημική, δεν με αφήνει.
3: Δεν είπες τίποτα και για κυρία Διαμαντοπούλου. Που είπε ότι μέχρι τις εκλογές εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Για μετά δεν ξέρω αν θα. Με Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλό μας. Μέχρι τις εκλογές.
2: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε. 6949-43-943. Θα διαβάσουμε όλα, παιδιά.
3: Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
4: Intervetten Sports.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Η ώρα είναι 9:30.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή αυτή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Εδώ ένα πινκ-πονγκ έχω με τον κύριο Πουρναρά, που φυσικά δεν συμφωνούμε.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Συμφωνούμε στο ότι διαφωνούμε.
2: Στο μόνο που συμφωνούμε ότι εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την καλημέρα σε όλους. Είναι 9:30 το πρωί. Είστε συντονισμένοι στο 943. Η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα.
2: 69-39-943-943. Τα μηνύματά σας τώρα θα αρχίσουμε σε λίγο να τα διαβάζουμε.
3: Ναι, έχουμε πολλά μηνύματα. Κίνηση στους δρόμους. Υπομονή στους.
2: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Υπομονή, παιδιά. Και θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη στους δρόμους,
3: ναι.
2: Διότι έχουμε Σαμαρά, έχουμε Γεραπετρίτη, έχουμε Διαμαντοπούλου.
3: Ναι, έχουμε κύριε Διαμαντοπούλου, έχουμε Patriot που φεύγουν από την Κάρπαθο και...
2: Το είπαμε χτες στον Υπουργό. Μαζεύουμε το όπλο μας και φεύγουμε τώρα.
3: Το είπαμε, ναι. Αλλά μετά υπήρξε και ο κύριος Μαρινάκης στη διάρκεια της ημέρας, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται για υποχωρητικότητα. Αλλά πρόκειται για επιχειρησιακό
2: και...
3: σχέδιο.
2: Γι' αυτό έχουμε και Σαμαρά.
3: Γι' αυτό έχουμε και Σαμαρά.
2: Γι' αυτό έχουμε και Σαμαρά.
3: Και ο κύριος Σαμαρά μετά αντέδρασε.
2: Αλλά έχουμε και κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Μακρυδάκη.
10: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε τώρα, αλλά έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε για ένα μικρό πραγματάκι. Τηλεφωνική προειδοποίηση, λέει, σε ληξιπρόθεσμους οφειλέτες από την ΑΑΔΕ. Μας παίρνουν τηλέφωνα και μας λένε χρωστά τα λεφτά. Η ΑΔΕ η ίδια, φαντς έχουν πουλήσει τίποτα, έχω αρχίσει και ανησυχώ.
10: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή αν έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με την εφορία, μπορεί πολύ εύκολα να λάβουμε μια κλήση που να μας ενημερώνει και να μας λέει για παράδειγμα ότι δεν έχετε στείλει το φόρο μισθό των υπηρεσιών, έχετε καθυστερήσει, πρέπει να στείλετε δύο δηλώσεις. Υφίσταται. Τώρα το ζητούμενο είναι. Αυτό συμβαίνει με την προοπτική να βοηθηθεί ο πολίτης, να αγχωθεί και να τα στείλει γρήγορα, να μην τα ξεχάσει ή αν τα έχει ξεχάσει να τα στείλει για να λάβει και το αντίστοιχο πρόστιμο. Το ζητούμενο πάντα είναι αυτό, ποιος είναι ο στόχος τελικά.
2: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ τώρα δεν τα έχουν πουλήσει η ίδια πώς τη λένε, Βουρναρά. Αυτοί μας παίρνουν τηλέφωνο, δεν τα έχουν πουλήσει τίποτα φαντς, έτσι.
10: Α, λέτε να παίζει και αυτό στη μέση.
2: Δεν ξέρω, διότι συνήθως δεν παίρνουν για καλό υπηρεσίες τηλέφωνο τον πολίτη. Τα φαντς παίρνουν για καλό τηλέφωνο τον πολίτη. Ή πληρώνεις ή κάνω κατάσχεση. Ή μάλλον καλύτερα μην πληρώσεις, γιατί εγώ την κατάσχεση θέλω.
10: Λοιπόν, καταρχάς αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό και περιμένουμε να συμβεί άμεσα είναι την επιβολή άμεσων προστήμων σε οτιδήποτε εκπρόθεσμο συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα.
2: Αυτόματα πρόστιμα που λένε.
10: Ναι. Για παράδειγμα, εσείς τώρα πρέπει να στείλετε μια φορολογική δήλωση. Η δήλωση κλείνει το σύστημα και εν συνεχεία εσείς αποφασίζετε μετά από ένα μήνα να στείλετε την δήλωση. Πλέον το πρόστιμο θα έρχεται αυτόματα, θα βεβαιώνεται στο αφημί σας. Μέχρι τώρα υπήρχε μια χρονική καθυστέρηση προκειμένου να βεβαιωθεί το πρόστιμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό τι έδινε την ευκαιρία στον κάθε πολίτη να κάνει έναν επανέλεγχο, αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, ενδεχομένως να αλλάξει κάτι. Ωστόσο όμως να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βλέπει online κάθε μας κίνηση, οπουδήποτε είναι να μας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, πλέον θα επιβάλλεται αυτόματα. Κάναμε διορθώσεις στο Ε9, τι ξέραμε μέχρι τώρα, ότι περιμέναμε ένα αλφα χρονικό διάστημα να ελέγξει η φορολογική αρχή τις μεταβολές και εν συνεχεία βλέπαμε τα πρόστιμα. Τώρα όλα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο, ας το πούμε έτσι με λίγα λόγια. Το ζητούμενο εδώ είναι ότι αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Να τονίσω κάτι που ενδιαφέρει πολλούς από τους ακροατές μας, για να μην αγχώνονται, γιατί εμάς δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε τρομολάγνοι. Να έχουμε λοιπόν κατά νου ότι αν μια φορολογική δήλωση είναι εκπρόθεσμη, αλλά η οφειλή του φόρου είναι το μάξιμο μέχρι 100 ευρώ, τότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμου. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, εσείς τώρα είναι να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και στον έναν προκύπτει να μην πληρώσει καθόλου φόρο, η δήλωση είναι μηδενική, ενώ στον άλλον προκύπτει να πληρώσει ένα φόρο της τάξης των 50 ευρώ. Και γίνουν και οι δύο αυτές δηλώσεις εκπρόθεσμες. Δεν θα έχουν το πρόστιμο τα 100 ευρώ, φυσικά πρόσωπα είναι.
2: Μία ερώτηση τώρα, ακροατή, που θέλω να την απαντήσω. Εκπρόθεσμο ΦΠΑ.
10: Εκπρόθεσμο ΦΠΑ, τώρα εδώ έχει γίνει ένας δώρος. Είχαν έρθει κάποια πολύ.
2: Γιάννη, καλημέρα. Δώρο προκάλεσες κατευθείαν. Είδες, το άκουσες.
10: Και όχι μόνο. Λοιπόν, καταρχάς είχαν αλλάξει διαδικασίες για τα πρόστιμα στο ΦΠΑ, αλλά επανέρχονται σε μια πιο σωστή πλέον κατάσταση. Εκπρόθεσμη δήλωση του ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, είτε είναι απλογραφικά είτε διπλογραφικά. Η εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν πρόθεσμη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Δηλαδή, στέλνετε εσείς αρχική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμη, οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα, όσες φορές και να την αλλάξετε, πλέον δεν θα υπάρχει πρόστιμο, και αυτό είναι και το σωστό. Επίσης, να πούμε και τις άλλες εκδοχές που υφίστανται, δηλαδή εκπρόθεσμη τροποποιητική αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, αυτό που το παράδειγμα που σας είπα πριν από λίγο, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με ποσό φόρου μέχρι 100 ευρώ, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Αυτό το που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι όσον αφορά το στόχο του κράτους, είναι ξεκάθαρος, τον αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι εισπρακτικός, επιχειρησιακός. Θέλει να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα, να εκμηδενίσει τις καθυστερήσεις, να επιβάλλει μια απόλυτη οριζόντια τυπική συμπεριφορά, βγάζοντας από τη μέση τον ανθρώπινο παράγοντα και τη γραφειοκρατία. Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αυτό θεωρείται εξυγχρονισμός, ισονομία, ψηφιακή αποτελεσματικότητα. Για το κράτος, ο χρόνος είναι χρήμα και το σύστημα δεν πρέπει να χάνει ούτε λεπτό. Αλλά τι γίνεται με τον πολίτη? Ο ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τι αισθάνεται? Εσείς πώς τη βλέπετε την όλη διαδικασία?
3: Ντόρο,
2: με άγχος.
10: Έρχεται λοιπόν αντιμέτωπος με ένα ψυχρό, αμήλικτο, ψηφιακό χωροφύλακα.
2: Αυτό λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, είναι που θέλω να συζητήσουμε. Και όλο λέμε ότι θα έρθετε και δεν έρχεστε. Εμείς σας έχουμε καλέσει και δεν έρχεστε ποτέ. Θέλουμε να συζητήσουμε.
10: Είσαστε στο ίδιο.
2: Τι σημαίνει.
10: Το Σαββατοκύριακο όμως στη δική μου εκπομπή θα έρθετε εσείς.
2: Άμα μας καλέσετε.
10: Εννοείται και είσαστε πρόσδεκτοι.
2: Λοιπόν, θέλουμε να κλείσουμε με αυτό και να πούμε μόνο αυτό και να τρέχει ο χρόνος. Τι σημαίνει πια ότι δεν έρχεται ένα πρόστιμο, έρχεται ένας ντουβλουντάς, πώς το λένε, αυτόματα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε πουθενά αυτόματα, ή το πληρώνουμε ή μας πληρώνει?
10: Προσέξτε, καταρχάς, με το που θα δούμε ότι θα βεβαιωθεί ένα πρόστιμο στο αφημί μας, πρέπει να ελέγξουμε τι αφορά αυτό το πρόστιμο και μπορούμε να απευθυνθούμε στη φορολογική αρχή. Υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν τα κέντρα ελέγχου που μπορούμε να πάρουμε.
2: Οπότε κυρία Μακρυδάκη, με την καλημέρα που θα σας πούμε και θα σας ευχαριστούμε πολύ, περιμένετε τηλέφωνο μας. Εγώ αυτό που θα κάνω, θα σας πάρω τηλέφωνο. Πάρτε το αφημί, πάρτε και το πρόστιμο και βρείτε μια λύση. Γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Να εξάρτητε αρχή δημοσίων εσόδων, υπάρχει πυλή τα αιτήματά μου. Εκεί μπαίνουμε, γράφουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε το αίτημα και περιμένουμε πάλι ηλεκτρονικά την απάντηση. Καλημέρα μου.
3: Καλημέρα.
10: Αγάπη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα μηνύματα.
2: Εγώ στο ποντικάκι θα ξεκινήσω. Ναι. Με το ποντικάκι θέλω να ξεκινήσω. Γιατί μπορεί το ποντικάκι να είναι και αρουραίος.
3: Να πούμε αρχικά στον Γιάννη την καλημέρα μας, στην Κωνσταντίνα, πού είναι το ποντικάκι.
2: Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Για το ποντικάκι, άμα το ψήσει, θα μας χάρη έχει γεύση. Αυτό μόνο δεν μας πει. Και υπάρχουν και αρουραίοι, δηλαδή θα χορτάσουμε,
3: αυτό,
2: Γιώργο.
3: Αυτό μένει, λέει, να μας πει η κυβέρνηση. Ο Πάμφωτο, καλημέρες στο πώς και στο γιατί. Ο έλογος Νάρκησος, αν δεν τον χειροκροτήσουν οι άλλοι από κάτω, χειροκροτεί μόνος του τον εαυτό του. στο κατασκευασμένο από αυτόν περιβάλλον. Καλή δύναμη, με υγεία σε όλους.
2: Συγγνώμη, χειροκρότησε έτσι με τάκτ για να χειροκροτήσουν οι άλλοι από κάτω και τα παιδιά που μιλάγανε για την...
3: Τα παιδιά στην Κερκίδα που λέμε.
2: Όχι, τα παιδιά που μιλάγανε πάνω για την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, και τα λοιπά και πώς θα πάμε πιο μπροστά και, ναι, για το... είπε χειροκροτήστε, έκανε την κίνηση, χειροκροτήστε τα παιδιά.
3: Ηρακλής, το τριψήφιο θα το σηκώσει αυτός που το είχε σηκώσει και το βράδυ των ημείων, ο Αμερικανός πρέσβης. Ο Τάσος, καλημέρα.
2: Συγγνώμη, Ηρακλή, θα ασχοληθεί μαζί μας, όπως Αμερική.
3: Γιατί να μην ασχοληθεί.
2: Με εμάς.
3: Με εμάς, γιατί.
2: Καλό είναι αυτό.
3: Αφού εδώ θα έρθει ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο. Στο πέρασμα.
2: Ναι.
3: Θα πάει, έχουμε.
2: Αλλού πάει.
3: Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τον,
2: αλλού πάει.
3: Ναι, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Θα περάσει και καφέ. Όλο και κάτι θα αγοράσουμε περνώντας από εδώ.
3: Ο Τάσος, καλημέρα σας. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχουμε έναν πολύ καλό άνθρωπο για πρωθυπουργό.
2: Συμφωνώ μαζί σου, με αυτό πολλά χαμόγελα.
3: Ναι, βάζει και τις φατσούλες του. Καταρχήν, δεν πρέπει να θυμώνουμε τα μοσχάρια. Σωστό είναι αυτό.
2: Γιατί πάντως πρέπει... λέτε να κρυβίνουν και άλλο μόνα τους.
3: Πάντως πρέπει να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Τσίπρα, εννοεί.
2: Το νέο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Τσίπρα, το νέο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Πολάκη, το νέο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα.
3: Της, ναι, δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ.
2: Του, το νέο
3: είναι
2: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ξέρεις.
2: Ποιο νέο ΣΥΡΙΖΑ πιανού.
3: Στην αριστερά υπάρχουν. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να υπάρχουν περισσότερα κόμματα από ό,τι ψηφοφόροι. Να ξέρεις.
2: Ήδη δεν είναι έτσι.
3: Μπορεί και να είναι έτσι, ναι.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, επειδή θα υπάρξει ένα
2: δεν
3: διάστημα.
2: Δεν το πες καλά. Καλημέρα, αγόρια.
3: Καλημέρα, αγόρια. Επειδή θα υπάρξει ένα διάστημα από τις επερχόμενες παρετήσεις μέχρι την κάλπη, μπορείτε να κάνετε μία έρευνα για τους πιθανούς αναπληρωματικούς. Να έχουμε μία εικόνα πώς θα συνεχίσει το τσίρκο των διασπάσεων. Ναι, εντάξει, είναι η περίοδος των μεταγραφών στην πολιτική είναι 365 μέρες το χρόνο. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που είναι συγκεκριμένη περίοδος. Εδώ...
2: Εκτός αν είσαι ελεύθερος,
3: ναι, εκτός
2: είδες
3: ελεύθερος.
2: Ο κύριος Τσίπρας τι σωστός είναι.
3: Σου λέει, είναι ελεύθερος, ναι, πλήρως το συμβόλαιο στην ομάδα.
2: Και θα είσαι ελεύθερος.
3: Να αποχωρήσει, να είσαι ελεύθερος και ως ελεύθερος θα παίρνω.
2: Λοιπόν, Διαμαντοπούλου. Λέγε.
3: Λοιπόν,
2: λέγε, Διαμαντοπούλου. Δεν το ξεχνάω εγώ. Πασόκ έχουμε πει πολύ λίγο σήμερα.
3: Μα μετά, περίμενε λίγο. Θυμάσαι πριν κάποιο καιρό που όποτε βγάζαμε κάποιον από το Πασόκ, του έκανε την εξή ερώτηση. Όποτε πάει να τσιμπήσει στα ποσοστά λίγο το Πασόκ, πάντα βγαίνει κάποιος εσωτερικά και λέει κάτι και χαλάει όλο το αφήγημα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος πριν λίγες μέρες και είπε κάτι σχετικό. Και βγαίνει και η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, προχθές, ποτέ ήταν, χθες νομίζω, που είπε ότι μέχρι τις εκλογές αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μέχρι τις εκλογές ερμηνεύτηκε από πολλούς ποικίλο τρόπος.
2: Θυμάσαι τι σου είπα εγώ εδώ.
3: Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ότι γιατί μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές τι θα γίνει.
2: Θυμάσαι τι σου είπα εγώ εδώ, εγώ χτες.
3: Πες μου.
2: Ωραία. Τι ψηφίσανε. Ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
3: Στο συνέδριο.
2: Ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη,
3: ναι,
2: εμείς δεν θα συγκυβερνήσουμε.
3: Ναι, αυτό ψηφίζαμε στο συνέδριο.
2: Ωραία. Αν εμείς είμαστε πρώτοι, λέμε, Φερρυππίν.
3: Ναι. Αλλά δεν πρόκειται να είναι το Πασόκ πρώτο.
2: Ρε παιδάκι μου, αν οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, εάν ο κόσμος τελευταία στιγμή πρασινίσει,
3: ναι,
2: εάν πρασινίσει η Κρήτη.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
2: Και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Τώρα πώς η Αθήνα, δεν ξέρω όλα τα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, και βγει πρώτο ο Πασόκ.
3: Ναι.
2: Έχει υπογράψει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι, μα εκεί θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με κάποιον.
2: Έχει υπογράψει κάτι τέτοιο.
3: Όχι.
2: Άρα λοιπόν καλά τα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Μέχρι τις εκλογές. Αν είμαστε πρώτοι, είναι αυτό που λένε.
3: Μετά είπε, να δούμε, λέει, πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα. Τα εκλογικά δεδομένα.
2: Σου δίνω λοιπόν ένα,
3: εντάξει, αλλά
2: ένα
3: αυτό,
2: δεδομένο.
3: Αλλά αυτό είναι μία δήλωση η οποία όταν έχει προηγηθεί ένα συνέδριο και μία τόσο μεγάλη πίεση από κάποια στελέχη του Πασόκ, ναι, τα οποία λένε ότι δεν πρέπει με τίποτα να συγκυβερνήσουμε.
2: Το κύριο Δούκα
3: εννοείς. Και άλλους, δεν είναι μόνο ο κύριος Δούκας.
2: Τους δικικούς.
3: Ναι. Και όχι μόνο, εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι.
2: Δικικοί που δεν τους ξέρουμε. Αποκλείεται, ναι, έναν να τους έχουμε βρει.
3: Όταν λοιπόν έχει υπάρξει μια τέτοια ένταση και μια τέτοια πρόταση και μια κατάθεση ότι εμείς δεν πρόκειται να πάμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ψηφίσαμε.
3: Ναι, αλλά όταν έχει υπάρξει ένα τέτοιο αφήγημα, ναι, δεν μπορεί να βγαίνεις και μετά να λες το μέχρι τώρα. Δηλαδή, μην πεις τίποτα.
2: Εδώ λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή είναι πιο μπροστά από εσάς, κύριε Προυνάρα, και από μένα,
3: ναι,
2: μπαίνει στη διαδικασία για να μην ερωτηθεί ότι έχετε. Το έχετε κουμπώσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και εσείς δεύτερη. Το πάει πιο μπροστά. Αφήνει να εωρείτε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο,
3: μάλιστα,
2: δεν έχουμε υπογράψει ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη, καλά, δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
3: Να σου πω ότι υπάρχουν πολλά στελέχη που διαμηνύουν ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε Σαμαρά. Επειδή έχουμε και ένα Πετρίτη. Αλλά να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής.
3: Ναι, με αυτό που περίπου ξεκινήσαμε.
2: Με αυτό που ξεκινήσαμε και να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Κύριε Κονδύλη, μας ακούτε?
3: Δεν μας ακούει, κύριε. Θα το ξαναπάρουμε. Ο αριθμός Viber του σταθμού. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε σε κατάσταση να συνδεθούμε ξανά με τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη. Ξέρεις τώρα τι ευθύνεται. Όταν λες Σαμαρά Διαμαντοπούλου, πώς να πιάσει γραμμή ο κύριος Κονδύλης?
2: Είπα και Γεραπετρίτη.
3: Ήψη Γεραπετρίτη. Πού να πιάσει γραμμή τώρα?
2: Ο οποίος Γεραπετρίτης είπε θερμό δύσκολο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε. Να έχουμε.
3: Λόγω θερμοκρασίας, θερμό.
2: Ναι, και δύσκολο λόγω θερμοκρασίας.
3: Ναι, γιατί ο καύσωνας φέρει κακουχίες. Φέρει μια δυσκολία.
2: Ναι.
3: Ως προς τις μετακινήσεις.
2: Και από οι νόμοι που έχουν απέναντι. Έχουν και χάνει και σεισμό απέναντι τώρα. 5,6, 5,7, κάτι τέτοιο.
3: Εντάξει, είπα. Μην ανησυχεί. Εντάξει. Ο νόμος όμως. Μην ανησυχεί.
2: Θα συζητήσουμε αμέσως μετά για τον νόμο. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τον κύριο Κονδύλη, τον Δήμαρχο Αλίμου, στη γραμμή, σωστά?
11: Ναι, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Δηλαδή αν έχει φύγει αυτή η οσμή που ήταν χτες και πολύ σημαντική από ό,τι λέτε και λένε.
11: Ναι, μέχρι στιγμή σήμερα το πρωί και από χτες το βράδυ δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οσμή. Προφανώς ήταν κάτι που διαχύθηκε στην ατμόσφαιρα, αλλά έχει καθαρίσει. Τώρα βέβαια εξαρτάται και από το είδος της ύπαρξης. Γιατί αν είναι κάτι που μπορεί να επανέλθει. Είναι άγνωστο.
2: Αυτή τη στιγμή γίνονται σίγουρα μετρήσεις τι ήταν αυτό. Αλλά εσείς έχετε κάποια ενημέρωση τι μπορεί να ήταν? Διότι εγώ τον κύριο Κολυδά παίρνω, ο οποίος μπορεί να ήταν ένα δεξαμενόπλιο. Είπε κάπου Ψιτάλια, Σαλαμίνα, να έκανε εξαέρωση και να συνέβη αυτό. Μπορεί να ήταν πλακτών, όπως συμβαίνει μόνιμα σχεδόν στο Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποια ενημέρωση, έχετε κάτι το οποίο μπορεί να σας λέει τι ήταν αυτό?
11: Όχι, απολύτως καμία ενημέρωση. Έχουμε μιλήσει με υπηρεσίες, με υπουργούς, με υπουργεία, σε κάθε επίπεδο. Έχουν αποκλειστεί κάποια πράγματα. Έχει αποκλειστεί, ας πούμε, το να ήταν, ξέρω εγώ, από την Ρεβιθούσα που λέγανε. Έχουν αποκλειστεί κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί τι τελικά ήταν αυτό. Και ξέρετε, είναι πολύ χρήσιμο να προσδιοριστεί το τι ήταν αυτό για μια σειρά από λόγους. Και για λόγους πρόληψης για την επόμενη φορά. Και για λόγους ενημέρωσης του κοινού, γιατί υπάρχει μια ανησυχία. Δηλαδή για πάρα πολλού. Και για ακόμα για να μην κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας. Για πολλούς λόγους λοιπόν, πρέπει να γίνει γνωστό τι ήταν αυτό το πράγμα. Πάντως, αυτό που εισπνέαμε και η εντύπωση που είχαμε είναι ότι ήταν κάτι χημικό. Τώρα, τι χημικό ήταν αυτό? Δηλαδή δεν πρέπει να ήταν από τη φύση κάτι. Θέλω να πω πλακτών ή κάτι τέτοιο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει βέβαια με σιγουριά.
2: Κύριε Δήμαρχε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, ψάχνουμε και επικοινωνούμε με τα Υπουργεία και εσείς το ίδιο κάνετε, ψάχνετε και να επικοινωνείτε με τα Υπουργεία, αν εσείς ή εμείς μάθουμε πρώτοι, όποιος μάθει πρώτοι να ενημερώσει τον άλλον, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
11: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, διότι δημιουργείται και στον κόσμο μια ανησυχία. Και
2: τώρα δεν είναι θιάφοι, δεν σας ψεκάσανε, δεν ξέρω. Τι ξέρω εγώ, να σας ψεκάσανε.
3: Και το νούμερο απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, δημιουργείται και η ανησυχία μήπως ήταν και κάτι επικίνδυνο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα βάζουμε.
11: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν ήταν κάτι επικίνδυνο και σε περίπτωση που επαναληφθεί κάτι τέτοιο, πώς αντιδράμε?
2: Μάλιστα. Όπως τα αεροδρόμια, μου φαίνεται, όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πριν κλείσουμε, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Διότι είχαμε προχθές τον κύριο Λούλη, τον καθηγητή εδώ στην εκπομπή μας, και κάποια στιγμή στο τέλος της εκπομπής μας μίλησε για την περιοχή που μένει και ζει, τον Άλιμο. Μάλιστα. Και μας μίλησε για τις αλλαγές που γίνονται στον τόπο σας. Κάνοντας λοιπόν εμείς ρεπορτάζ στην παραλιακή γενικά, στον κόσμο υπάρχει μια ανησυχία. Πραγματικά πόσο μπορεί να αλλάξει η περιοχή και ειδικά με το νέο ΝΟΚ, ο κόσμος όλοι, περισσότερο του ελληνικού να το πω, αλλά φοβούνται ότι θα γίνει ένας τόπος το οποίο θα είναι ακατοίκητος για Έλληνες και θα είναι ακατοίκητος με όλα αυτά, όλο αυτό το χτίσιμο, λέει, που επέρχεται.
11: Το ότι υπάρχει πολύ χτίσιμο, υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Δηλαδή η ανάπτυξη θεμητή εννοείται.
11: Ναι. Αυτό είναι κάτι βέβαια που εμείς δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, διότι όταν υπάρχουν άδειες, όταν υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα, όταν η πολιτεία υστηρίζει κάποια πρόσφατα,

0: έχουν μια ανησυχία πραγματικά ότι πού θα φτάσει αυτή η ανάπτυξη. Γιατί κανένα δεν μπορεί να πει στον άλλο μας που μην κάνεις μαρίνα. Δηλαδή είναι αστείο να το πει κάποιος.
1: Εδώ είναι και ζήτημα και της πολιτείας πια. Έτσι, πόσα project θα ανοίξει και πόση δόμηση θα επιτρέψει να γίνει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και την κεντρική πολιτεία. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη.
0: Σας ακούει εσάς της τοπικής αυτοδιοίκησης κεντρική πολιτεία?
1: Το σχεδιάζει ερήμην τον Δήμον, όπως ξέρετε, και εμείς τρέχουμε εκ των υστέρων να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, αν μάθουμε κάτι πριν από εσάς και εσείς πριν από εμάς, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κορνίλη.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα. Πάμε σε αυτά που χρωστάμε. Γιατί το χρόνος τρέχει.
2: Ναι, έλα, big bong, πάμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς δεν τους έχουν ξεχάσει εκεί κάτω.
2: Στα νότια.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι ψεκασμένοι.
2: Δεν είναι ψεκασμένοι.
0: Δηλαδή. Δεν είναι ψεκασμένοι. Πάμε, φύγαμε από αυτό. Ναι. Θα δούμε τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, εμείς ρωτήσαμε τον Υπουργό. Μαζεύουμε τα όπλα μας και φεύγουμε τώρα που οι Τούρκοι κάνουν αυτά που κάνουν. Ναι. Εμείς τα παίρνουμε και φεύγουμε. Γιατί τα παίρνουμε και φεύγουμε? Φοβόμαστε ότι θα μας πάρουν τα νησιά, μην έχουν κανένα όπλα και μας πάρουν και τα όπλα. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, εκ των έσω της Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τώρα όσο και να τον έχει διαγράψει, ο κύριος Σαμαράς είναι πρόεδρος, πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Τέλεια, δεν είπε. Γιατί παίρνουμε τα όπλα τώρα?
2: Περίπου, τι είπες?
0: Γιατί παίρνουμε τώρα τα όπλα μας?
2: Αυτό είναι η ερώτησή του.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς βέβαια κάνει και την. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα θέλει να κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει, θα κάνει αντιπολίτευση.
0: Γιατί?
2: Τι γιατί?
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν θέλει Μητσοτάκη.
0: Άρα λοιπόν πάμε και μένουμε και κλείνουμε με αυτό το κομμάτι που λέγεται συνέδριο. Ήταν συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή ήταν συνέδριο του Μητσοτάκη?
2: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Του Μητσοτάκη όμως.
2: Ναι, που είναι πρόεδρος ο Μητσοτάκη. Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία προφανώς γίνει μητσοτακική. Και έχει μετατοπιστεί στη διάρκεια αυτών των τελευταίων χρόνων από την λαϊκή παραδοσιακή συντηρητική δεξιά που ήταν το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή, του Σαμαρά, έχει μετατοπιστεί προς ένα κέντρο και προς έναν νέο φιλελευθερισμό. Ναι, και αυτή είναι και η κατηγορία σε εισαγωγικά των καραμαλικών, των σαμαρικών, ότι έχουμε φύγει από τις αρχικές και ιδρυτικές μας αξίες της λαϊκής δεξιάς.
0: Το δένδια
2: έχουμε πάει
0: κάπου αλλού. Το δένδια έχει ξεχάσει.
2: Ναι, τι έχω ξεχάσει το δένδια?
0: Και αυτό έχει κάποιες διαμαρτυρίες για τους επιτελικούς.
2: Ναι,
0: αυτούς 5, 10, 15, 20 πόσοι είναι που στέλνουν κάτι επιστολές έχει ξεχάσει. Ναι. Γιατί και αυτοί έχουν ένα θέμα με τους επιτελικούς και τους αρίστους του Μητσοτάκη.
2: Ναι.
0: Άρα εκεί, λοιπόν έχουμε δύο κομμάτια, έχουμε διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Διάσπαση δεν έχουμε.
0: Α, δεν έχουμε.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία γενικώς και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι άλλο. Είναι το ίδιο, λες εσύ?
2: Είναι το ίδιο, ναι. Εγώ βλέπω, γιατί αυτό θα συνέβαινε,
0: ναι,
2: αν πηγαίνανε στο συνέδριο και έβλεπες ότι γινόταν μήλος. Όταν όλοι, μέχρι και ο Δένδιας, υποστήριξε το Μητσοτάκη και λένε ότι έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε πρόεδρο, όλοι την υποστηρίζουν. Πώς θα πεις εσύ ότι έχουμε δύο διαφορετικές δημοκρατίες? Έχουμε μία Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όπου όμως κάποια στελέχη, κάποιες προσωπικότητες έχουν κάποιες μικρές αντιρρήσεις.
0: Μικρές.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν που ο Μητσοτάκης
0: υπάρχει καμιά πιθανότητα να μεγαλώσουνε? Με τα χρόνια λέω εγώ.
2: Μπορεί να μεγαλώσουνε προφανώς. Αυτό που ο Μητσοτάκης
0: δηλαδή, αν εκεί οι δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, με διακοψίας.
2: Ναι, αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης το 15%, προφανώς θα γίνει μήλος.
0: 15 θα τον δείξουν. Ναι. Αλλά άμα τον δείξουν στο 25.
2: Καλά, στο 25 τον δείχνουν και τώρα.
0: Ναι, αν τον δείξουν στις κάλπες το 25 εννοώ.
2: Θα αρχίσουν να υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι. Από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
2: Από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι από άλλη Νέα Δημοκρατία.
2: Μα αυτό είναι σύνηθες. Δηλαδή και στο Ανοχή και στο Πασόκ δείχνουν στον Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει, γιατί περιμένουν τα αποτελέσματα. Γιατί λέει ο Ανδρουλάκης νίκη με μία ψήφο, τουλάχιστον ένα ισχυρό ποσοστό. Αν ο Ανδρουλάκης πάει και έχει 11%, από την άλλη μέρα θα τον αμφισβητήσουν κατευθείαν.
0: Και αν είναι τρίτος.
2: Αν είναι τρίτος, θα φύγει κατευθείαν.
0: Ποιος, ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ?
2: Όλοι μαζί.
0: Ο κύριος Τσίπρας, αν έρθει τρίτος.
2: Αυτό περίμενε πριν από κάτι για την Νέα Δημοκρατία. Αυτό πάντως που ο Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας έχει πάει το κόμμα προς το κέντρο, έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πασόκ. Στο ότι έχει πάρει μεγάλο μέρος του κέντρου η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και έχει αναγκαστεί σε πολλές περιπτώσεις να κινείται και να πηγαίνει σε μια ρητορική πιο.

0: αριστερή, πιο ριζοσπαστική. Γι' αυτό το λένε από την Νέα Δημοκρατία ότι το Πασόκ είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρησιμοποιεί που και που κάποια ρητορική η οποία είναι λίγο διαμαρτυρόμενη, λίγο πιο ριζοσπαστική, λίγο πιο αριστερή, ακριβώς για το λόγο γιατί του έχει πάρει το κέντρο ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νέο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου πάει. Και ο νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα του Θεριστή.
0: Του Θεριστή, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πρόκειται να κυβερνήσει αν δεν βρει ένα καμένο, στο λέω από τώρα.
0: Η πηξίδα.
1: Τον καμένο.
0: Τον καμένο.
1: Ναι, αν δεν βρει τον καμένο να συγκυβερνήσει. Πώς θα κυβερνήσει αλλιώς. Ούτε την πρώτη φορά θα έχει κυβερνήσει. Να μου πεις, υπήρχε Θοδωράκη στις κάλες. Αλλά. αυτό που λένε όλοι.
0: Ο Θοδωράκη
1: καλοί...
0: ανέβαινε εκεί. Ήταν επιποδό. Ανέβαινε αυτό... και τον κατέβασε ο Λαβαζάνης. Του λένε γύρνα πίσω, έχουμε καμένο τώρα.
1: Ο σύντροφος. Θα μιλάς καλά. Συριζικά.
0: Ο σύντροφος Καμένος.
1: Ο σύντροφος Λαβαζάνη.
0: Ο σύντροφος Λαβαζάνη.
1: Είπε ο σύντροφος Θοδωράκη.
0: Ναι.
1: Ο σύντροφος Καμένος. Πρόλαβε.
0: Είναι αυτό... πάνω στον 7ο όροφο και έχουμε κλείσει τον τύπο.
1: Αυτό. Όποιος προλάβει, όποιος πρόλαβε, τον κύριο είδε. Ναι. Αυτό ακριβώς έγινε για να έρθει αυτό... πρώτη φορά αριστερά.
0: Είναι ένα ερώτημα. Αν είχε πάει πιο νωρίς ο κύριος Θοδωράκης, είχε προλάβει τον κύριο Καμένο. Γιατί ο κύριος Καμένος δεν ήταν συνεννοημένοι. Ναι. Έτσι ο κύριος Καμένος και πήγε πρώτος. Αν πήγε ο κύριος Θοδωράκης πρώτος, θα είχαμε συγκυβέρνηση με τον κύριο Θοδωράκη και όχι με τον κύριο Καμένο. Άρα δηλαδή ήταν θέμα.
1: Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε στόπα.
0: Δεν ήταν θέμα η σύμπλευση τότε του Τσίπρα με οποιονδήποτε άλλον. Δεν ήταν θέμα κάποιων αξιών, κάποιων.
1: Κάποιου
0: πλαισίου. Ήταν όποιος πρόλαβε και ήρθε στον 7ο όροφο, αυτός.
1: Συγγνώμη, η πολιτική που δεν την κάνουμε όχι επειδή δεν θέλουμε. Έχει καλά λεφτά. Πολλά λεφτά και το βλέπουμε συνέχεια. Δεν την κάνουμε επειδή δεν την ξέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Τι γίνεται μετά από κάθε κίνηση. Ποιος παίρνει το βάρος και το πληρώνει. Ποιος ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Ποιανού ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Ποιος ξεπλένει ποιον. Όλα αυτά που. Και θέλω να κλείσω με ένα πολύ απλό πράγμα εγώ.
0: Ναι, γρήγορα. Πρώτον, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Ωραία. Πρώτον, υποκλοπές είναι πολύ σημαντικό θέμα, θα το πούμε αύριο. Και δεύτερον, μία εκπομπή χωρίς αναφορά στην Καλαμάτα, κάποιος είναι άρρωστος, Γιώργο.
0: Μία εκπομπή χωρίς αναφορά στην Καλαμάτα, κάποιος είναι άρρωστος.
1: Πάνω σπουδά.
0: Το μήνυμα του Γιώργου. Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού θέλοντος 112, Νετανιάχου, άστον Τραμπ.
0: Τραμπ Νετανιάχου. Αυτό πάλι δεν υπόθηκε σε γκάλουπ σήμερα. Πρέπει να γίνει τον γκάλουπ.
1: Ευάγγελος Μίχος είναι ο σημαντικός που έρχεται και όχι αυτός που φεύγει. Ο σημαντικός είναι πάντα αυτός που έρχεται.
0: Ναι, σαν τον Αλέξη δηλαδή.
1: Να έχετε, ναι, με φόρα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervetten Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρι Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των περιοδών. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγιέπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τούν, Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαβίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάου. Ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των Playoffs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal, πρωταθλήτρια Αγγλίας, για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Οι Πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπεφίκα και ο Ήβρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίασης βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή με τον Ευαγγελό Μίχο.
7: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη. Να είναι καλή ημέρα όλη την ημέρα και λίγο να ζεστάνει, γιατί χθες μετά την πολύ βρόχα κρύωσε πάλι ο καιρός. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχουμε. Κύριε Πουρνάρα, καλημέρα σας. Τι θερμοκρασία έχουμε?
1: Έχουμε από τώρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: 21.
0: Εντάξει, δεν είναι και άσχημο, και εντάξει, είναι πρωί ακόμα, 10 η ώρα. Ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες. Ευάγγελο Μίχο, Παναγιώτη Πουρνάρα, σε λίγο τον αγαπημένο σας Τζόρτζι. Έκανε το ρεπό του χθες, είναι πάλι εδώ, στο μετερίζι του, στο δικό του μετερίζι, εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports, για να πάμε και σήμερα να κάνουμε ένα δυνατό διοράκι. Ξέρεις, γιορτάζει σήμερα ένα όνομα που αν είχα κάνει κορίτσι πιθανότατα να του είχα δώσει αυτό το όνομα. Έκανα αγόρι, βγήκε Τζίμις. Λιδία. Και εμένα, μπράβο ρε Πουρνάρα, γιατί έχεις κλάς. Έτσι ρε φίλε, είχες καμιά γκομμένα με τσιρικά στην Λιδία?
1: Μου άρεσε μια
0: Λιδία. Α, και αλλά σε είχε απορρίψει ή δεν έκανες ποτέ? Δεν έκανες, είναι αντροπαλός και εσύ σαν και εμένα. Ναι. Λοιπόν, ναι, γιορτάζει Λιδία σήμερα, χρόνια πολλά Λιδία. Στις Λιδίες όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Το κοντέρ γράφει 140. Το κοντέρ του 2026 γράφει 140 σήμερα. Κατά τα άλλα είναι 20 του Μάη. Από ό,τι καταλάβατε, τον τρώμε και τον Μάη Πουρναρά. Τα δύο τρίτα. Σήμερα θέλω να σου πω, φίλε Πουρναρά, ότι ένας από τους ήρωες της Επανάστασης, που λόγω του Παπαμιχαήλ και της ταινίας Παπαφλέσας ήταν από τους πιο, είναι από τους πιο γνωστούς και από τους πιο δημοφιλείς, κατά κάποιο τρόπο 20 Μαΐου που πέθανε, το θυμόμαστε λόγω της ταινίας, πιστεύω, είναι η μάχη στο Μανιάκι, που κάθισε απέναντι στον Ιμπραήμ, πώς το λέγανε, Ιμπραήμ δεν τον λέγανε, που τον έπαιζε ο Αλέκος Στρατηγός, και μετά από 8 ώρες, πώς ήταν, 1/100 ήταν η αντιστοιχία, έπεσε ηρωικά. Την είχα δει την ταινία, η αγαπημένη μου από μικρό ταινία, για το 1821. Όλοι θυμόμαστε εκείνη τη μάχη στο Μανιάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 20 του Μάη ήταν. Είναι Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Σ' αρέσουν οι μέλισσες?
1: Πολύ.
0: Πολύ, λόγω του μελιού ή γενικότερα δεν σε φοβίζουν,
1: Όχι, δεν τσιμπάνε μέλισσες.
0: Δεν τσιμπάνε μέλισσες. Μύθος δηλαδή ότι τσιμπάνε μέλισσες.
1: Γιατί αν σε τσιμπήσουν, πεθαίνουν.
0: Θα πεθάνουν, ναι. Ναι. Εντάξει, η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και στην επιβίωση της ανθρωπότητας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, μόνο και μόνο αυτό που είχε πει ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Θα το ξέρει ο Τζόρτζι, σιγά μην το ξέρει. Ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Έχουμε και ηχητικά τώρα με σκυλί. Λοιπόν, οι μέλισσες δεν φοβούνται. Ακούνε, πιστεύει. Έχεις μελετήσει τη μέλισσα? Ακούνε. Ναι, ήχους. Ναι. Κατά τα άλλα, και η Arsenal, ίσως η πιο loser ομάδα στην Αγγλία και από τις πιο loser από τις μεγάλες στην Ευρώπη, πήρε πρωτάθλημα και αυτή μετά από 22 χρόνια. Δεν έπαιξε χθες, αλλά το πήρε, γιατί η Manchester City έχασε στο ξαναβολή από την Bournemouth 1-0, τρομερή Bournemouth. Πάλι δεν έπαιξε ομάδα, στον πάγκο ήταν. Λοιπόν, 1-0 η Bournemouth. Την Manchester City, πρωταθλήτρια δεν χρειάζεται την τελευταία αγωνιστική, πρωταθλήτρια η Arsenal, οι κανονιέριδες. Επίσης, σήμερα έχουμε και τελικό Europa League στην Κωνσταντινούπολη, Aston Villa εναντίον Freiburg. Η Φράιμπουργκ για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ένα τελικό. Ο Έμερι θα πάει να πάρει το πέμπτο του Europa League. Είχε πάρει τρία σερί με την Σεβίλη και μετά ένα με την Villarreal. Λοιπόν, πάει να το πάρει και με την Aston Villa. Το Europa League είναι η διοργάνωση του Emery.

Να διορθώσω το δικό μου λάθος. Είχα μείνει στο 1-0. Γιατί από ένα σημείο και μετά γύρισα, έβλεπα χθες το Bournemouth Manchester City και μετά γύρισα, είδα το που έπαιζε η ομάδα μου η Tottenham και έχασε από την Chelsea. Σοφάρισε στη Manchester City, ήρθε 1-1, αλλά μικρό το κακό, λάθος δικό μου, αλλά για την Arsenal ακόμα και το 1-1 της έκανε για να βγει πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και όπως αντιλαμβάνεστε έγινε ο χαμός το... γιατί είχαν μαζευτεί χιλιάδες κόσμος στο Emirates για να δουν το μάτς των πολιτών και να πανηγυρίσουν και επίσημα την κατάκτηση του τίτλου με καπνογόνα, εντάξει, τραγούδια, συνθήματα και όσο περνούσε η ώρα το πλήθος όλο και αύξανε μέχρι το πρωί στο Βόρειο Λονδίνο, κάνανε τη νύχτα μέρα χθες, κατά αντιλαμβάνεστε, δάκρυα, κραυγές χαράς, τραγούδια, πυροτεχνήματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι, θύμισε λίγο Νέα Φιλαδέλφια, παρότι δεν υπήρχε Μαρίος Ηλιόπουλος στο Λονδίνο, στο Βόρειο Λονδίνο, για την Arsenal χθες.

10 η ώρα στο Μπεσίκτας Πάρκ, το γήπεδο, το καινούριο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο τελικός για το Europa League. Λοιπόν...

Η Άστον Βίλα, να θυμίσω ότι όχι στο πολύ, πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2017, είχε υποβαστεί στην Championship. Πέρασε μια τριετία για να επανέλθει στην Premier League. Έτσι. Και χρειάστηκε να πάει ο Mr. Europa, ο Unai Emery, για να της αλλάξει κυριολεκτικά το στάτους. Σήμερα απόψε οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι με την Άστον Βίλα, γιατί και ο Ολυμπιακός όλος, περισσότερο και όλος ο οργανισμός και ο Ολυμπιακός είναι με την Άστον Βίλα, περισσότερο και από τους οπαδούς, τους φίλους, γιατί εάν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa και τερματίσει τέταρτη στην τετράδα, εν πάση περιπτώσει, της Premier League, ο Ολυμπιακός κερδίζει, καβαλάει ένα προκριματικό γύρο το καλοκαίρι. Πάει από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο.

άρχισαν και οι αφήξεις στη χώρα μας σε ωραίους προορισμούς, όχι απαραίτητα μόνο στη Μύκονο, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ ωραία μέρη και δεν είναι μόνο η Μύκονος. Λοιπόν, star του παγκόσμιου αθλητισμού, Γιαμάλ, φίλε, στην Ζάκυνθο, μαζί με την Ινές Γκαρσία. Είναι μια 20χρονη influencer από την Σεβίλη, με την οποία έχει κάνει σχέση το τελευταίο διάστημα. Είναι η νέα του γκόμενα. Έχει κάνει σχέση το Wonder King του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, αυτή την ακολουθεί, να ξέρεις, ο Τζόρτζης, την influencer αυτή από τη Σεβίλη, την Γκαρσία. Ναι, ναι, όπως και πολλές άλλες για τον Τζόρτζη, ναι. Λοιπόν, πέρασε και από το Λαγανά, στην περιοχή του Λαγανά, ο Γιαμάλ. Του ρίχνει και 3 χρονάκια. Είναι 21 χρονών η Ινές Γκαρσία, η influencer που ακολουθεί ο Τζόρτζης εδώ, ο Ιωάννου δικός μας, και νέα σύντροφος του Γιαμάλ. Νωρίς και σύντομες διακοπές, γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ,

Λοιπόν, νάτι και η βόμβα, φίλε, νάτι και η βόμβα, τουρκική βόμβα. Όχι από τον Ερντογάν, αλλά από την Μπεσίχτας. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπεσίχτας έχει τοποθετήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας της στην αναζήτηση προπονητή που θα την επαναφέρει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και στους τίτλους, και μάλιστα είναι αποφασισμένη να καταβάλει στην ελληνική ομάδα και το ποσό που αναφέρεται στο συμβόλαιό του ως buy-out. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα είναι 4 εκατομμύρια ευρώ το buy-out για να σπάσει το συμβόλαιό του, για να εξαγοράσει την ελευθερία του από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ή Μπεσίχτας. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι χαμηλότερο, είναι λιγότερα χρήματα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στο break που θα κάνουμε να το τσεκάρω, είναι 4 εκατομμύρια ή λιγότερο. Πάντως, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της Μπεσίχτας, ο Σερντάλ Ανταλή, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες τις επαφές με τον Λουτσέσκου για να τον πείσει να αποδεχθεί την προσφορά της Μπεσίχτας, γιατί δεν φτάνει φυσικά να πληρώσει τον buyout, θα πρέπει και ο Λουτσέσκου να θέλει να πάει, έτσι. Και όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, αντιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της Μπεσίχτας, ο Ανταλή, ότι το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό, αλλά να πείσει τον Λουτσέσκου να αφήσει τον αγαπημένο του ΠΑΟ. Τώρα, η πρώτη αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ είναι ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο και ότι ο Σαββίδης δεν έχει στο μυαλό του το θέμα αλλαγής προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ σας το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, αν δεν γίνει η επαφή, το ραντεβού, η συνάντηση, δεν ξέρω τι θα είναι, του Ιβάν Σαββίδη με το Ρασβάν Λουτσέσκου, αν δεν γίνει και δεν ξεκαθαριστούν πράγματα. Τώρα η επαφή αυτή είναι για τις επόμενες μέρες, έχει καθοριστεί. Όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και να προκύψει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο θέμα του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, αν θέλει να τον κρατήσει, να τον αλλάξει, είναι και θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή δήλωση του Ρασβάν που έκανε μετά στη Λεωφόρο, μετά το πέρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ότι ήθελε να πάει σε ένα δάσος, να εξαφανίσει σε ένα δάσος για ένα μήνα, λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, μπορεί να είναι χαλασμένος. Μην ξεχνάμε και ότι έχει περάσει και ένα πολύ δυνατό σοκ με την απώλεια του πατέρα του, του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο οποίος πατέρας του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει περάσει από την Τουρκία και έχει περάσει και από τον πάγκο της Μπεσίχτας. Τώρα πώς θα συνδέω εγώ όλα αυτά, πάση περιπτώσει.

Κρίς μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Να κάνω το παραπονό μου. Σ' ακούγαμε λίγο. Προχθές δεν σ' άφησα να μιλήσεις πολύ ο Κετσετζόγλου με το Βασιλόπουλο στο 11 αυτή 11 εμείς για να βρούνε ποιος έλεγχε την ΕΠΟ και τη διαιτησία πριν από μερικά χρόνια. Τελείωσε και η εκπομπή. Τώρα πού θα σε έχουμε εκτός από το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, καλέ μου φίλε Ευάγγελε. Είμαι στο YouTube κάθε Τρίτη και Παρασκευή μαζί με Σπυρόπουλο και Ασβεστά στο Σκοράκια. Hat-trick, 7 με. Ναι, 7 η ώρα ξεκινάμε. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή το απόγευμα, έτσι.

0: Βασίλη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν θέλω να το διαβάσω αυτό στον αέρα. Αναφορά άλλη εκπομπή, αφορά συνάδελφο, εντάξει, με τον οποίο συνεργάζομαι. Έχεις δίκιο, θα πρέπει να την ακούσεις όλη την εκπομπή για να δεις τι είπα εγώ για τον Ολυμπιακό, τι είπα για το Μαρινάκι, τι είπα για το ότι ο Ολυμπιακός. Γιατί λέει και ο Σπυρόπουλος από την Τουρκία που είχε πάει ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν διάφορα θέματα, ακόμα και το θέμα προπονητή. Είπα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟΚ, ακόμα και μετά την απώλεια του τίτλου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει την τεχνογνωσία, δεν το φοβάσαι, ξέρεις ότι μπορεί να το φτιάξει, γιατί έχει πολλά πράγματα που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος που είπα ότι τον Ιμπραήμ τον έπαιζε εκεί στην ταινία Παπαφλέσσα στη μάχη στο Μανιά και ο Αλέκος στρατηγός μου γράφει ο στρατηγός ήταν Στέφανος. Αλέκα στρατηγού ήταν η αδερφή του. Έτσι. Πέτυχα το επώνυμο, άλλαξα το όνομα. Τα αδέρφια δηλαδή, πήρα το γυναικείο και το έκανα αντρικό. Την Αλέκα Αλέκο, ενώ ήταν Στέφανος στρατηγός. Να σε καλά, ευχαριστώ Γιώργο μου. Έτσι μπράβο ρε Δημήτρη. Έτσι μπράβο ρε Δημήτρη. Μ' αρέσεις. Ισοπαλία ήρθε εσύ τη Βαγγέλη. Δεν έχασα, αλλά εσύ μπορεί να λες ό,τι θες. Καλημέρα ο Δημήτρης. Α, μπράβο. Αφού πήρε λέει ο Μάνος η Άρσενα το πρωτάθλημα, τότε θα πάρω και εγώ το Champions League με Ντιλίμπαρ προπονητή και με Ροντινέη κουρασμένο βασικό δεξί εστρέμ. Αχαχαχαχα, Μάνος Χαϊδάρη, καλημέρα, καλή εκπομπή, Ευάγγελε. Πλάκα, πλάκα, όλοι παίρνουν πρωτάθλημα, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και θα ήθελα να πάρει πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν. Είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ένα κλαμπ, ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός να μην μένει τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια εκτός πρωταθλήματος. Θα ήθελα λοιπόν του χρόνου ο Παναθηναϊκός να το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά δεν βλέπω. Δεν το θεωρώ καθόλου εύκολο και δεν βλέπω, ανεξάρτητα από την επιλογή του ποιος θα είναι ο προπονητής, θα είναι ο Νέστρουπ, θα είναι ο Ρεμπρόφ, θα είναι ο Ριέρα, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι ο Φαν Μπόμελ, ο Νέστρουπ από ό,τι φαίνεται θα είναι, αλλά λέμε, δεν βλέπω φως. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό θα ήταν αν και δύσκολοι ελληνικές ομάδες να παραδειγματιστούν από την Άρσενα, όταν δώσεις χώρο και χρόνο σε ένα coach θα αποδώσει. Τελικά ο Μπαλντίνη ήταν αυτός που βρήκε το Δανό και όχι ο Κοτσόλης. Αν ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στο Γεωργιανό εξτρέμ παιχταρά της Εντετιέν και αντί για αυτόν πήραμε Αντίνο, μέγα λάθος. Περιμένουμε παρασκήνιο για όλους και για όλα. Εμένα, φίλε μου, το είπα και χθες και με τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, πιστεύω ότι ότι περισσότερο μπαίνει η χρυσόσκονη του Μπαλντίνη, ότι η δική του επιλογή ήταν ο Νέστρουπ για να αποκτήσει και περισσότερα παράσημα η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί αν έβγαινε επικοινωνιακά ότι ο Κοτσόλης ήταν αυτός που πήγε, που οδήγησε τον Αλαφούζο στον Νέστρουπ, θα υπήρχε, θεωρώ, μεγαλύτερη κριτική. Ναι, παίζει ρόλο δυστυχώς η επικοινωνία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια συνεργασία, έτσι, μια συνεργασία Μπαλντίνη Κοτσόλη, το λέω έτσι, Μπαλντίνη Κοτσόλη. Μετά ρωτήθηκε και ο Ζέκα. Ο Ζέκα είναι ο αγαπημένος, ήταν ο αγαπημένος παίκτης του Αλαφούζου. Μετά τον έκανε και αυτό που τον έκανε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ο παίκτης που είτε ως παίκτης είτε με την ιδιότητα που έχει ο Αλαφούζος μιλούσε πολύ συχνά μαζί του με το Ζέκα, το έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και ήταν λογικό όταν προτάθηκε στον Αλαφούζο από τους Κοτσόλη και Μπαλντίνη να ρωτήσει και για τον Ζέκα την άποψή του, γιατί ο Ζέκα είχε συνεργαστεί με τον Νέστρουμ χρόνια, τον αποθεώνει ο Ζέκα τον Νέστρουμ. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για τον Νταντιντασβίλη, πώς τον λένε αυτόν τον Γεωργιανό εξτρέμ με το δύσκολο όνομα για να μπερδεύει μένα τη Σεντετιέν, δεν μπορούσε να φτάσει αυτά τα λεφτά. Ήταν επί εποχή περισσότερο Παπαδημητρίου, ήταν στόχος. Τότε δεν έδινε αυτά τα λεφτά. Ναι, έδωσε λιγότερα, αλλά πάλι πολλά. Για πάρα πολλά, πάρα πολλά για τον Αντίνο. Ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν εύκολο να τον πάρει από την Σεντετιέν και θα χρειαζόταν περισσότερα από ό,τι έδωσε για τον Αντίνο. Θα τα πούμε και συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε break και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
8: Η ώρα είναι 10:30.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι έρευνες και η έλεγχη προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, σήμερα ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αερίου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.
9: Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα. Πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή, απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Ιντερουέντεν Σπορτς. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για ένα τραπέζι για 4 άτομα την Παρασκευή το βράδυ στα Τερτύπια στο μαγαζί που έχει γίνει. Συνώνυμο της διασκέδασης με καλούς μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, live μουσική, live χορό, τραγούδι. Κέφι, λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το όνομα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Μπαίνετε στο διαγωνισμό, η κλήρωση την Παρασκευή λίγο πριν από τις 12, έτσι. Τα Τερτύπια είναι στη Μεταμόρφωση, στη Λεωφόρο Τατοίου 56.

Καλημέρα φίλε, τίποτα καλό σήμερα για το μεγάλο σου έρωτα τον Ηλιόπουλο. Μας τρολάρει ο Γιωργάκης. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, έχεις τίποτα εσύ καλό να μας πεις? Ως αντιλιόπουλος κάτω Ολυμπιακός, λέει τίποτα για τον Ηλιόπουλο? Θα ακούσουμε τίποτα σήμερα, απόψε τίποτα. Βαγγέλα, καλημέρα. Αυτό που γράφει το Sportdoc για το Τανκ Τραωρέ, τι παίζει αυτός ο παίκτης να έρθει η Ελλάδα, παράξενο. Ο Σταύρος μου γράφει, λοιπόν, χαίρομαι που διαβάζεις και Sportdoc φίλε μου, εγώ το έγραψα χθες το βράδυ, λοιπόν, μάλλον κάνω, θα σας πω τι ακριβώς έχω γράψει για τον Αντάμα Τραωρέ. Πριν από 6 χρόνια στη Γουλφς έκανε παπάδες και η χρηματιστηριακή του αξία είχε κάνει limit up στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχει πέσει στα 8 εκατομμύρια, έχει κλείσει τα 30 του χρόνια και από τον περασμένο Γενάρη άλλαξε γειτονιά στο Λονδίνο, από τη Φούλαμ βρέθηκε στη West Ham με πληρωμένο transfer fee από τα σφυριά 2.300.000 ευρώ. Τα σφυριά όμως είναι έτοιμα να φουντάρουν στην Championship, με τον Αντάμα Τραωρέ να έχει καταγράψει με τη West Ham 9 συμμετοχές με μόλις 115 λεπτά στην Premier League. Σύμφωνα με πηγές από την ελληνολονδρέζικη πιάτσα Agents, ο Αντάμα Τραωρέ είναι για να φεύγει από τη West Ham αλλά και την Premier League. Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις από την ίδια πηγή, ο πρώην διεθνής Ισπανός δεξιός εξτρέμ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα. Ειδικότερα για τις ελληνικές ομάδες φέρεται το όνομα του Τραωρέ να έχει πέσει στα γραφεία δύο big φορά των ομάδων και μάλιστα να εξετάζεται σοβαρά. Εσύ το διάβασες φίλε μου Σταύρο, το διάβασα για τους υπόλοιπους πους, δεν τον είχα διαβάσει, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, θεωρώ έγκυρη την πηγή μου την, που μου την είπε. Ποιες ομάδες ψάχνουν εξτρέμ, παίζει και αριστερά εκτός από δεξιά, πραγματικό τάγκ με πολύ υψηλό συμβόλαιο, αλλά με ένα ποσό που νομίζω μπορούν να τον δώσουν το transfer για να τον αγοράσουν από τη West Ham λίγο πολύ όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, έτσι. Αυτό το ποσό που θα απαιτηθεί και δεν νομίζω ότι θα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Το θέμα είναι να τον θέλουν οι προπονητές που είναι στις ελληνικές ομάδες στον Τραωρέ και οι ομάδες να μπορούν να καλύψουν το υψηλό του συμβόλαιο. Γιάννη μου, συμφωνώ μαζί σου, αν έρχονταν 11 εκατομμύρια για τον Κωστίνια, όχι μόνο, κορδέλα και κάτι και σαν δώρο, έτσι. Ο Κωστίνια, το είπα και χθες, όπως και ο Ορτέγκα, είναι στη βιτρίνα του Ολυμπιακού για το καλοκαίρι. Νομίζω και με λιγότερα χρήματα από τα 11 θα τον δώσει ο Ολυμπιακός, αν έρθει πρόταση. Αν με ρωτάς εμένα, το βλέπω απίθανο να σκάσει τέτοια πρόταση για τον Κωστίνια. Εντάξει, δεν βάζω μέσα Ρωσίες και... Γιατί η τελευταία σοβαρή προσφορά για Κωστίνια υψηλή ήταν από Ρωσία. Εκεί είναι άλλα, παίζουν άλλα πράγματα, άλλα ποσά. Αλλά και πάλι και από εκεί δεν θα έρθει για 11. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για 11 εκατομμύρια. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ζητάει τόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έρθουν κιόλας. Δόξα τω Θεώ, όλοι έχουμε δει τον Κωστίνια και εντάξει, βλέπουμε και τους μπακ που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. 10 εκατομμύρια,

Έχουν δύο φίλοι του της ΑΕΚ μου έχουν στείλει μηνύματα για το τι βλέπω στην υπόθεση ανανέωσης του Πινέδα με την ΑΕΚ και γενικότερα για τα μεταγραφικά. Λοιπόν, μεταξύ ΑΕΚ και Πινέδα έχουν γίνει επαφές, λίγο πολύ γνωστό είναι αυτό, αλλά εμένα μου το επιβεβαίωσε και υψηλό στέλεχος της ΠΑΕ ότι έχουν γίνει επαφές όντως για την πρόωρη ανανέωση επέκταση συνεργασίας τους και σε αυτές τις επαφές έχει εκφραστεί εκατέρωθεν η επιθυμία να συνεχίσουν μαζί αφού αμφότερες και οι δύο πλευρές δείχνουν ικανοποιημένες. Δηλαδή έχει καταστεί σαφές και από τη μία και από την άλλη πλευρά η πρόθεση για deal done, αλλά μέχρι εκεί. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι σε αυτές τις επαφές και η μία πλευρά έχει δείξει τις προθέσεις της, από πού ξεκινάει την προσφορά της, αλλά και η άλλη πλευρά τις δικές της προθέσεις για το ποιες είναι οι απαιτήσεις της για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ή τουλάχιστον οι αρχικές απαιτήσεις. Για να μην προχώρησαν, γιατί δεν προχώρησαν σε σοβαρή διαπραγμάτευση, αυτή έρχεται. Για να μην προχωρήσει σοβαρή διαπραγμάτευση, ΑΕΚ και Πινέδα, και να το άφησαν μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μπορεί και μετά το Μουντιάλ. Αφού άλλωστε δεν τους βάζει κανένας, δεν τους βιάζει κανένας, έχουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά τους. Το συμβόλαιο του Μεξικανού, θυμίζω, ολοκληρώνει το 2027. Προφανώς, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια οικονομική απόσταση. Όχι απαγορευτική διαφορά, αλλά τέτοια που δεν επέτρεπε στον λέγο timing. Και θυμίζω με σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις σε διπλό μέτωπο για την ΑΕΚ, να μπουν σε βαθιές συζητήσεις όσο πεζόταν η σεζόν, γιατί υπήρχε και ο πρόβλημα και το κίνδυνος του αποπροσανατολισμού. Η ΑΕΚ όμως πλέον είναι πρωταθλήτρια. Ο Πινέδα για πολλούς και δικαίως για μένα είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι όλο το Big Four θα τον ήθελε τον Μεξικανό στην ομάδα τους. Συν ότι αυτό το καλοκαίρι θα γίνει και μουντιαλικός, αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό είναι λογικό να ανεβάζει τη μετοχή του και το στάτους του στην αγορά, αλλά και στις διαπραγματεύσεις του με την ΑΕΚ. Επίσης είναι γνωστή η ιδιαίτερη συνθήκη που υπάρχει στο συμβόλαιο του Πινέδα με την ΑΕΚ, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος και εφόσον βρεθεί ομάδα που θα πληρώσει εφάπαξ μία και έξω κασέρι στους κυτρινόμαυρους 8 εκατομμύρια. Για Μεξικό και Μελές είναι αυτό το ποσό, 10 εκατομμύρια για τις αραβικές χώρες, δεν υπάρχει buyout για την Ευρώπη. Επίσης είναι βέβαιο, σας το υπογράφω, ότι αν η ΑΕΚ δεν μπορέσει να βρει μέχρι τις αρχές Αυγούστου μια συμφωνία για τον Πινέδα, με τον Πινέδα για την ανανέωση συμβολαίου του, μετά θα μπει στη διαδικασία μιας προς τα τέλη Αυγούστου μιας ενδεχόμενης υπερήφανης πώλησης, και λέω ημερολογιακά τοποθετώ μετά στα τέλη Αυγούστου, γιατί ενδεχομένως δεν θα ήθελε να μην έχει τον Πινέδα στις κρίσιμες μάχες για την League Phase του Champions League, στα play-off του Champions League. Λοιπόν, αλλά έτσι θα πάει, δηλαδή αν δεν καταφέρει να το ανανεώσει το καλοκαίρι, μετά το Γενάρη θα είναι ελεύθερος να υπογράψει όπου θέλει. Ο τεχνοκράτης Χαβιέρ Μπάλντα έτσι λειτουργεί, έτσι σκέφτεται και λειτουργεί. Τώρα, πόσο κοστολογεί η ΑΕΚ τον Πινέδα, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον ακόμα. Νομίζω, σε θεωρητική βάση, εκεί κοντά στα 10 εκατομμύρια, λέω εγώ. Νομίζω τόσα, 10 με 12 εκατομμύρια, κοστολογεί και τον Γιώβιτς. Λοιπόν, τώρα, τι ακούγεται στην ποδοσφαιρική, στην μανατζερική πιάτσα για τις απαιτήσεις του Πινέδα? Ότι θα ήθελε να είχε, να είναι το νέο του συμβόλαιο, να είναι μέσα στα 2-3 κορυφαία της ομάδας. Προφανώς κοντά σε αυτό του Γιώβιτς που είναι το υψηλότερο. Κοινώς οι αιτήσεις αποδοχές του, προφανώς και να είναι 7 ψήφιο ποσό, αφού παίζει κοντά, καθαρίζει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 1,5 εκατομμύριο τώρα, δεν θέλει περισσότερα. Στο αυτό το 7 ψήφιο ποσό όμως ο αριθμός 2 πρέπει να μπαίνει μπροστά, 2 εκατομμύρια και βάλε, έτσι, φίξ αποδοχές. Δεδομένα ο Πινέδα στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ περνάει μια χαρά, το ίδιο και η οικογένειά του, είπα, δεν παίρνει λίγα λεφτά, πλάσια 1,5 εκατομμύριο, τα παιδιά του μεγαλώνουν, μαζί τους έκανε παρέλαση στις φιέστες,
Δεν υπάρχουν πλέον τάσεις φυγής επιστροφής στο Μεξικό από τη γυναίκα του. Όσοι παρακολουθούν τα social media το αντιλαμβάνονται. Και έχει μπροστά του ο Πινέδα το νέο συμβόλαιο με γενναία αναπροσαρμογή και την προοπτική της συμμετοχής εμπειρίας στο Champions League που σίγουρα αποτελεί δέλεαρ. Σε ερώτησή μου στο ίδιο στέλεχος, υψηλός στέλεχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, τι πιστεύει, τι εκτιμάει, αν έρθει αυτό το καλοκαίρι πρόταση από το Μεξικό που θα καλύπτει το buyout, ο Πινέδα θα το σκεφτόταν? Και η απάντηση που μου έδωσε τον λέγω στέλεχος ήταν, η εκτίμηση που μπορούσε να κάνει ήταν ότι κατά 60 με 70% ακόμα και αν έρθει από το Μεξικό αυτή η πρόταση που λες, που θα καλύπτει το buyout, ο Πινέδα δεν θα ψηθεί για να επαναπατριστεί. Λοιπόν, ο Πινέδα θα φύγει για το Μεξικό για διακοπές, μετά να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής. Είναι σιγουράκι πως θα αρχίσουν στα μιμιέ της πατρίδας σου τα κλασικά πλέον δημοσιεύματα. Ήδη έχει ξεκινήσει για τη Μοντερέι με αυτόν πρωταγωνιστή. Η αλήθεια είναι πως διαχρονικά η Μοντερέι τον θέλει, αποτελεί τον μεταγραφικό της όθο διαχρονικά, πόσο μάλλον αν και τυπικά την αναλάβει ο Ματίας Αλμέιδα με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Και πάμε τώρα στο ζουμί. Για μένα όντως ο Αλμέιδα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ΑΕΚ στην υπόθεση Πινέδα. Είναι ο ποδοσφαιριστικός του μέντορας από την Τζίβας και μετά και στην ΑΕΚ, αυτός τον έφερε. Ο Πελάδο μέχρι ενός σημείου και μέχρι κάποια στιγμή επηρέαζε πάρα πολύ τον Πινέδα. Ο Αλμέιδα επηρέαζε πάρα πολύ τον Πινέδα. Εφόσον αναλάβει την Μοντερέι, το θεωρώ δεδομένο ότι θα θελήσει να τον πάρει από την ΑΕΚ, και γιατί πιστεύει πάρα πολύ στην ποδοσφαιρική αξία του Πινέδα και το χρειάζεται στους Ραγιάδους, αλλά και για να, με εισαγωγικά, εκδικηθεί τον Ηλιόπουλο. Έχουν γίνει πολλά που δεν έχουν διαρρεύσει στο διαζύγιο, στο πώς βγήκε, στο πώς μίλησαν οι δυο τους τότε. Αν δεν κάνω λάθος, ο Αλμέιδα, μέχρι και ο Μαρσιάλ, πώς τα ρε για τον τίτλο της ΑΕΚ, ο Αλμέιδα πουθενά, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν μου ξεφύγει κάτι, έτσι, όπως και η ΑΕΚ. Στο βίντεο που έφτιαξε για τα 13 προηγούμενα πρωταθλήματα αναφέρθηκε στον προπονητή του πρωταθλήματος του 2008, Μανώλο Χιμένεθ, και δεν είπε κουβέντα για τον Αλμέιδα. Δείχνει και τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Αλμέιδα θα θέλει να πάρει την εκδίκησή του παίρνοντας τον Πινέδα, πείθοντας και παίρνοντας τον Πινέδα στην Μοντερέι. Και το ερώτημα είναι που θα απαντηθεί προσεχώς, αν ο Αλμέιδα μπορεί να πείσει από τη μία τη Μοντερέι να εξαγοράσει τον buyout των 8 εκατομμύριων ευρώ και να κάνει μια σούπερ προσφορά κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Πινέδα, αλλά και να πείσει και τον ίδιο τον Πινέδα να απαρνηθεί την ΑΕΚ και τον αρχιστράτηγο τον Νίκολιτς. Το μόνο βέβαιο, φίλοι μου, είναι ότι το σύριαλ Πινέδα ακόμη δεν ξεκίνησε.

άλλαξε και αυτό. Ο γιος μου, είπε ο Γιώβιτς, με ρώτησε πρόσφατα: μπαμπά, γιατί υπέγραψε την ΑΕΚ μόνο για 2 σεζόν, γιατί δεν υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της καριέρας σου? Σιγά σιγά γιέ μου, θα δούμε. Αλλά στα παιδιά αρέσει εδώ. Θα ήθελα να μείνω άλλη μια χρονιά στην Αθήνα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερα. Αυτά. Μάρι Ηλιόπουλε, ακούς? Το διάβασες?

0: Να απαντήσω στο φίλο μου τον Αντώνη Αιτζή που μου λέει: γνωρίζεις που θα συνεχίσει ο Κώστας Τσερκετζετζόγλου, μια και ήσασταν μαζί στο Open στην εκπομπή 11 εμείς, γιατί αποχώρησε, παραιτήθηκε από το SDNA και τη Δευτέρα έγραψε για τελευταία φορά στο Πορτοκαλί site. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Ναι, είδα και εγώ το ποστάρισμα του Κώστα σήμερα. Έτσι. Επικαλείται προσωπική επιλογή, επαγγελματικούς λόγους. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και να σου απαντήσω και σε αυτό που με ρωτάς, φίλε Αντώνη. Λέει, ακούγεται ότι θα αντικαταστήσει, θα πάει στο Sport 24 και θα αντικαταστήσει τον Βαγγέλη Αρνάουτογλου. Ούτε αυτό το ξέρω. Δεν ήξερα καλά-καλά και αυτό που μου έστειλες και που το διάβασα πριν από λίγο στο ποστάρισμα του Κώστα Κετσιτζόγλου. Νομίζω κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα μάθει σύντομα. Ο Γκρέγκ από την Κύπρο λέει: καλημέρα φίλοι μου, τότε δεν διάβασα τα μήνυματά μου, ελπίζω να μην φταίει που ήμουν λίγο καυστικός με τον κύριο Ηλιόπουλο, απλά είπα τη γνώμη μου, αν ενόχλησε ok. Το σημερινό μότο είναι: μην αγνοείς ποτέ το ένστικτό σου, ακόμα και αν δεν σου αρέσει, αυτό που σου λέει είναι η αλήθεια. Φίλε μου Γκρέγκ, να σου πω την αλήθεια, το ένα δεν το διάβασα γιατί δεν μου άρεσε μια λέξη που χρησιμοποίησες, και δεν ήθελα, επειδή θα το διάβαζα θα υπήρχαν άλλες απαντήσεις από μηνύματα, θα ερχόντουσαν και δεν ήθελα να ανοίξω τέτοιο λούκι χθες. Τέτοιο κανάλι. Τώρα όσο αφορά για το δεύτερο μήνυμά σου, επειδή εν μέρη απηχεί, εκφράζει αυτό που εξέφρασε και ο καλός συνάδελφος από το Μέγκα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, αλλά περί με τα εισιτήρια, στα πλοία του, τη σχέση του με το κράτος, το ένα το άλλο από εδώ, γι' αυτό δεν το διάβασα. Δεν ήθελα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία που αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχουν αυτοί που θα λένε για τον Ηλιόπουλο, αυτοί που θα τον υπερασπίζονται και θα πήγαινε όλη αυτή η εκπομπή. Και επειδή δεν ήταν μόνο δικό σου, είχε εκφραστεί το συγκεκριμένο και από ένα κανάλι την προηγούμενη μέρα, έτσι, από ένα συνάδελφο, δεν ήθελα να πω σε αυτό. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ο Ηλιόπουλος είπε αυτά που είπε, θα πάρει τις απαντήσεις, είναι λογικό. Ο καθένας στις απαντήσεις του, ειδικά όταν εκπροσωπεί κάποιο φορέα, κάποιο κανάλι, κάποιο θεσμό, είναι άλλο αυτό και άλλο να διαβάζουμε μηνύματα και να λέμε, να ξεφεύγουμε και να λέμε αυτά που εσείς μπορείτε να μην βρείτε το μπελά σας αύριο, αλλά μπορούν να το βρουν άλλοι, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να φέρουν και αγωγές, για παράδειγμα, έτσι, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι ότι εγώ διαβάζω τα περισσότερα, έτσι, δεν τα περνάω από φίλτρα αυτά, ακόμα και αυτά που με κατηγορούν, με βρίζουν, με κάποια όμως πράγματα, επειδή υπάρχουν λεπτές ισορροπίες, είναι καλύτερο να τα αφήσουμε να τα εκφράζουν αυτοί που μπορούν και να τα υποστηρίξουν και να τα καλύψουν, έτσι.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Και είπα τι είχε γίνει στα αποδυτήρια μετά το μάτς Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ, με δύο συγκεκριμένους παίχτες, με τον Κυπαρίση, με κάποιους που ήταν φουσκωτούς μέσα στα αποδυτήρια και έτσι, και μετά τι είχε γίνει όταν τους περίμεναν στην υποδοχή στη Λάρισα. Αυτά είπα. Τώρα λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχές Τετάρτης.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρεϊ Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Προτάσεις από τον Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από την Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σέρβικο μέσο. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκοπ Νίστρουμπ στο τριφύλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό άφησε ο Ντανιέλ Ποντένσε με ποστάρισμα του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Brighton για τον Κωστίνια. Σενάριοι από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβά Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμτης σε Club Brugge Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 11.30 τον 20χρονο Τιεν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11, ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον 943 Ιντερ, Βέντεν Σπορτς, Ευάγγελος Μίχος, όχι για πολύ ακόμα γιατί πρέπει να μεταφερθούμε σε νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν όπως σημαντικές, αλλά εδώ έχουμε τον ιδανικό πλέον αντιμίχο, ένας τύπος που είναι έτοιμος, έτσι σιγά σιγά θα βρίσκει το ρυθμό του, έτσι δεν κύριε Πουρναρά, ο τρομερός Τζόρτζης, ήρθαν οι μέλισσες. Ήρθαν οι μέλισσες, ο Τζόρτζης Ιωάννου.
1: Τον μια μέλισσα τον άλλο.
0: Ναι. Είσαι έτοιμος. Είδα, είσαι σε φόρμα. Έχεις κάνει ένα πάρα πολύ καλό δελτίο. Μπράβο, είναι υπόδειγμα δελτίο αυτό. Βεβαίως βοηθήσανε και οι ειδήσεις. Τόσες ειδήσεις, ο Ρεμπρόφ, Αλουάντα. Δεν είπες όμως, αφού ο Ρεμπρόφ έπαιζε για τον Παναθηναϊκό, να πεις και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη ότι θα πει τον ο Νίστρουπ, ο Δανός. Ο Δανός, ο Νίστρουπ, 38 χρονών, έτσι. Ρε φίλε, δεν είπες για, για την Μπεσίκτας, είναι έτοιμη να υπογράψει, μάλλον να πληρώσει το buyout στον ΠΑΟΚ και προσπαθεί, θα προσπαθήσει να πει στο Λουτσέσκο πρόεδρο της Μπεσίκτας, αλλά δεν είπες αν δεν πάνε στον Λουτσέσκο ποιος είναι η δεύτερη επιλογή.
2: Το γράψει.
0: Α, το είπε στο δελτίο, ναι. Για τον Ερνέστο τον Βαλβέρδε. Ναι. Δεν το άκουσα. Ναι, δεν το άκουσα. Εκεί κάτι μπλόκαρε προφανώς στην ακοή μου. Δεν το άκουσα. Μπράβο σου, αφού το έχεις γράψει και αυτό. Μάλιστα. Μπράιτον για Κωστίνια, έτσι.
2: Ναι. 11 εκατομμύρια.
0: Μετά τα 35. Μετά τα 35. Κοίτα, η Μπράιτον, οι αγγλικές ομάδες λόγω εισόδων Premier League είναι οι μόνες που μπορούν να δώσουν όσα θέλουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Ο Κωστίνια μπορεί να πουληθεί 10 εκατομμύρια, αλλά όταν έχεις τους κατάλληλους μάναζερ, τις κατάλληλες διασυνδέσεις, όλα γίνονται. Εντάξει. Τι να πούμε. Κωστίνια στην Brighton με 10 εκατομμύρια, τον δούμε. Κάτσε να γίνει πράξη. Αυτά είναι δημοσίευμα, έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, μεγάλα. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε. Τι θες να σε έλα, πες το. Μπουκωμένο.
1: Σε προβοδίσω.
0: Μπουκωμένο Πουρνάρα. Λοιπόν, ένιωσε μια λιγούρα και κάτι έβαλε στο στόμα του. Εντάξει, δικαιολογημένα. Θα ήθελα να απαντήσω πριν σου παραδώσω το μικρόφωνο. Θα βγάλει ρεπόρτερ, έτσι.
2: Ναι.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Καραγκάνη, θα βγάλει Καραγκάνη.
2: Ναι, okay, όχι, Κωνσταντόπουλο δεν θα μπορέσει. Ο Λάμπρο ο Καραγκάνη θα βγει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν θα έχουμε Ολυμπιακό τώρα που έχουμε θέματα, ρε φίλε. Σήμερα. Anyway, επειδή ρωτάει ένας φίλος, μάλλον λέει την άποψή του για τον 38χρονο, τον πιτσιρικά, τον Νίστρουπ. Να ξέρετε κάτι, η σύγχρονη τάση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που ξεκίνησε από την Γερμανία είναι νεαροί σε ηλικία προπονητές οι οποίοι δεν έχουν παίξει καμιά σπουδαία μπάλα. Όπως και ο Νίστρουπ σταμάτησε το ποδόσφαιρο νομίζω στα 25 του. Η ένσταση του φίλου ότι δεν έχει εμπειρία, παιδιά, ήταν 2,5 σεζόν ως πρώτος προπονητής, γιατί έφυγε στις 29 Μαρτίου, 2,5 σεζόν ως πρώτος προπονητής στην Κοπεχάγη. Κοπεχάγη είναι σαν να λέμε ο Ολυμπιακός
2: της Δανίας.
0: 2,5-3,5 σεζόν, μπορεί να κάνω λάθος. Είχε προηγηθεί, προηγουμένως ήταν βοηθός του Θόρουπ στην Κοπενχάγη. Ναι, η πρώτη του ομάδα, η πρώτη ομάδα, δηλαδή η ομάδα που κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της ως πρώτος προπονητής, ήταν η δεύτερης κατηγορίας Βίμπορκ. Έτσι, 31 χρονών ήταν όταν κάθισε. Είχε κάνει μια σούπερ δουλειά και είχε φτάσει να είναι κοντά στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία ως προπονητής της Βίμπορκ. Και παραιτήθηκε. Τότε, αυτό νομίζω πρέπει να έχει γίνει το 2020, με τα χρόνια τώρα, τότε υπήρχε λόγος. Βεβαίως δεν ήταν προσωπικού οι λόγοι. Μετά από χρόνια μαθεύτηκε ότι οι προσωπικοί λόγοι ποιοι ήτανε. Μεταξύ υιοθεσίας και προπονητικής επαγγέλματος, ο 32χρονος τότε Νίστρουπ, πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Αντιμπενίτεθ, είχε επιλέξει την υιοθεσία. Προσπαθούσε χρόνια με την σύζυγό του να μπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα παιδί. Στις σκανδιναβικές χώρες και στη Δανία δεν είναι τόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό από ότι σε άλλες χώρες. Και εδώ δύσκολο είναι ακόμα, και ακόμα πιο δύσκολο. Πίστεψέ με, δεν θέλω να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε λοιπόν για πολλούς λόγους να αφήσει το Βίρμπορκ και να είναι καθημερινά κοντά στην υιοθετημένη κόρη του, κόρη τους, στην πρωτεύουσα, στην Κοπεχάγη. Δεν μπορούσε να φύγει. Και έτσι εγκατέλειψε τη Βίμπορκ. Η Βίμπορκ που ήταν, πήγαινε τρένο για να ανέβει, ήταν, είχε δημιουργηθεί ένα μικρό θαύμα. Λέγανε για την μικρούλα τη Βίμπορκ που είχε τον νεότερο προπονητή που ήταν στη Δανία τότε. Και τα παράτησε όλα χωρίς να ξέρει κάποιος τον πραγματικό λόγο, για προσωπικούς λόγους. Και ο προσωπικός λόγος ήταν αυτός. Και πήγε από πρώτος προπονητής, πήγε βοηθός του Θόρουπ στην Κοπεχάγη. Δεν το μετάνιωσε γιατί. Σε κάτι δηλώσει που είχε κάνει πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, είχε πει ότι η κόρη του, υιοθετημένη, τον έκανε καλύτερο και καλύτερο προπονητή. Οπότε υπήρχε λόγος και γι' αυτό το ανέφερα αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, σας παραδίδω σε καλά χέρια, στα κορυφαία, στη φωνή του Τζόρτζι Ιωάννου. Άντε, και σύντομα έμαθα και τηλεοπτική καριέρα και σανότερα.

Καλημέρα λοιπόν, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 η ώρα. Δεύτερη ώρα στο 10-12.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, όπως αναφέραμε, περιμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας την απάντηση του Γιάκομπ Νίστρουπ. Παράλληλα βέβαια η Πράσινη ΠΑΕ διοργανώνει και έναν και εθελοντική ομοδοσία στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης από Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα μπορεί όποιος επιθυμεί να δώσει αίμα να συμμετέχει. Το αναφέρουμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να το έχουμε στα υπόψη.

Να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Διαμαντή, που φυσικά, που θα σε βλέπουμε. Υπομονή, θα μαθευτούν όλα, φίλε Διαμαντή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, απερηφάνη Γεραβρίνα και Θεσσαλονικιά. Εύχομαι τα καλύτερα στην επαγγελματική σου καριέρα και στην προσωπική σου ζωή. Το αξίζει, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, φίλη μου, αποστολία. Λοιπόν, θες να περάσεις μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική? Τα Τερτύπια στη Μεταμόρφωση, στην οδό Τατοίου 56, σου έχουν στώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Τερτύπια στο Viber του σταθμού και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια για ξέχαστη διασκέδαση. Λοιπόν, μπορείτε φυσικά να στείλετε, παιδιά, τα μηνύματά σας. Φίλοι ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Αναμένω τα μηνύματά σας, το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο και στην εκπομπή Ο Θείος από το Χωριό με τον Γιώργο Χελάκη.

Παράλληλα, οι βρετανικές σιρήνες συνεχίζουν και ηχούν για τον Χρήστο Τζόλι, γιατί μετά την Manchester United ενδιαφέρεται και η Arsenal για την απόκτησή του. Ο εξτρέμ της Club Brugge έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν στο Βέλγιο. Ήδη η ομάδα του έχει αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace και πιθανότατα τουλάχιστον αυτό προκύπτει, ότι όποια ομάδα θελήσει να τον κάνει δικό της θα πρέπει να πληρώσει πολύ περισσότερα χρήματα.

Να πάμε και στην άσχημη είδηση που είχαμε σήμερα το πρωί για τον θάνατο του Κάρεϊ Σκάρι. Ο Κάρεϊ Σκάρι είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έχει φορέσει ποτέ τα χρώματα του Ολυμπιακού. Μιλάμε πάντα για το τμήμα μπάσκετ. Αμερικανός forward σε ηλικία 63 ετών άφησε την τελευταία του πνοή. Να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Κάρεϊ Σκάρι, ενός αθλητή που άφησε το στίγμα του στο άθλημα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Απλή, λυδή και απέριτη η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, που ετοιμάζεται τώρα όλη η ομάδα βέβαια για το Final Four μεθαύριο. Δεν αργεί καθόλου. 2 μέρες έχουν μείνει για το κορυφαίο μπασκετικό event στην Ευρώπη.

Να αναφέρουμε επίσης και κάτι το οποίο βγήκε τώρα. Δύο ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal από χθες το βράδυ μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City. Είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal. Κατάφερε μετά από 22 χρόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα την Premier League. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι δύο παίκτες, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δύο ποδοσφαιριστές της Arsenal να μην πάρουν μετάλλιο. Αυτό θα μου πει κάποιος τώρα πώς γίνεται. Γίνεται με κάποιο τρόπο? Γίνεται. Διότι ένας κανονισμός της Premier League αναφέρει, ένας από τους κανονισμούς μάλλον της Premier League, αναφέρει πως για να πάρει ένας παίκτης μετάλλιο για την κατάκτηση του τίτλου θα πρέπει να καταγράψει επίσημα 5 συμμετοχές με την ομάδα. Το λιγότερο 5. Από το roster της Arsenal λοιπόν υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί 5 φορές. Συγκεκριμένα δεν έχουν αυτοί που δεν έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες συμμετοχές είναι ο Τόμι Σέτφορντ, που έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καν της Premier League, είναι κυπέλου, και ο δεύτερος τερματοφύλακας της Arsenal, ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός, ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό, έχει κατακτήσει Europa League και ο λόγος είναι για τον Κέπα Αριδαμπαλάγκα, πολύ γνωστός τερματοφύλακας. Έτσι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, όπως είπα. Ο ίδιος μέσα στη σεζόν αγωνίστηκε με την Arsenal, κατέγραψε 11 συμμετοχές, οι οποίες όμως, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι στα δύο κύπελα. Και στην Premier League, από ό,τι βλέπω, δεν έχει αγωνιστεί καθόλου. Να δούμε τι θα γίνει με τους δύο παίκτες.

Πάμε και σε μια αποχώρηση. Από το ελληνικό πρωτάθλημα θα πάμε στην ΑΕΛ, στην ομάδα που δυστυχώς για την ίδια υποβιβάστηκε, και ένας παίκτης ο οποίος προστέθηκε στο δυναμικό του στο Γενάρη, τον περασμένο Ιανουάριο, και δεν κατάφερε να τη βοηθήσει. 10 συμμετοχές κατέγραψε χωρίς γκολ και ασίστ. Ο Πιόνεσίστο αποχώρησε από τον Άρη και πήγε στην ΑΕΛ. Δεν τα κατάφερε να τη βοηθήσει. Λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιό του. 31 ετών ο μέσο επιθετικός από τη Δανία, και δεν θα ανανεωθεί αυτό το συμβόλαιο, όπως το ίδιο αυτό λοιπόν είναι ρεπορτάζ δανεικής ιστοσελίδας της Tips Planet, της Tips Planet, κάπως έτσι ονομάζεται η ιστοσελίδα που το αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και πάμε και στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε, και με αυτό θα κλείσουμε, έτσι. Η Real προχωράει για την απόκτηση του Ρόδρη, του παίκτη που κατέκτησε τη χρυσή μπάλα την προηγούμενη σεζόν, 24-25, περίπου τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, κατέκτησε την χρυσή μπάλα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα το αναλύσουμε περαιτέρω μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τους λόγους για τους οποίους δεν δίνει το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου συζητείται η υπόθεση των υποκλοπών, εξηγεί με επιστολή του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Επικαλείται την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Από τις 9 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκ μέρους της κυβέρνησης, στην αίθουσα της Γερουσίας βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Σαλίμου Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ληστεία σε ATMs νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεση του. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας, στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
0: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο μισάωρο και τελευταίο πριν τις 12. Πάμε λοιπόν στο δημοσίευμα της Μάρκα, γιατί η Μάρκα το έχει δημοσιεύσει για τον Ρόδρυ, που το αφήσαμε στη μέση. Ο ίδιος δείχνει να είναι θετικός στην προοπτική της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται δυναμικά, τον έχει ζητήσει φυσικά και ο Ζωζέ Μουρίνιο, τουλάχιστον αυτό έχουν αναφέρει τα δημοσιεύματα τα ισπανικά.

0: Βέβαια, η υπόθεσή του δεν είναι εύκολη, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, για άλλο ένα χρόνο δηλαδή. Ο ίδιος θέλει με να αποχωρήσει, βλέπει δηλαδή με καλό μάτι την μεταγραφή του στην Μαδρίτη και τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά, η City δεν δείχνει πρόθεση ακόμα να τον αποχωριστεί. Θα δούμε τι μελιγένεστε και με τον Ρόδρυ. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι εξωαγωνιστικό, σε κάτι που είναι τελείως έξω από τον αθλητισμό. Διότι από ό,τι βλέπω, ένα δημοσίευμα εδώ είναι λίγο μακάβριο, να το πω, και είναι λίγο πρωτοφανές, είναι αστυνομικού περιεχομένου. Σαν σήμερα συμπληρώνει 20 Μαΐου, πριν 30 χρόνια έγιναν οι 5 δολοφονίες που διέπραξε ο μακελάρης της Θάσου, τουλάχιστον αυτό είναι το παρατσούκλι, ο Θεόφιλος Σεχίδης. Πάνω τον θυμάσαι? Πέντε άτομα. Και εγώ, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Εντάξει.
1: Πότε ήταν
0: το 96. Έγιναν 19 και 20 Μαΐου, τουλάχιστον αυτό λέει το δημοσίευμα.

Και μάλιστα να το πούμε και αυτό, γιατί τον συλλάβανε κατά διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου στο αυτοκίνητό του. Διότι βρήκανε μια καραμπίνα, ένα κυνηγητικό όπλο και φυσίγγια. Και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών και ένα πρόστιμο 700.000 δραχμές. Και όμως αφέθηκε ελεύθερος, γιατί είχε λευκό ποινικό μητρό. Δηλαδή οι αρχές δεν είχαν ιδέα για αυτό που είχε ήδη συμβεί, διότι τον είχαν συλλάβει 21 Ιουλίου. Δηλαδή δεν ήξερε κανείς τι έχει προηγηθεί στη Θάσο. Πιο μετά. Παράλληλα είχαμε και την έντονη κριτική που άσκησε ο... Πάμε σε κάτι αθλητικό τώρα, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα αθλητικά. Βλέπω εδώ αρκετές συμμετοχές για τα τερτύπια, παιδιά, συνεχίζετε εσείς και, και την Παρασκευή θα βγει ο νικητής. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην αθλητική, σε κάτι αθλητικού περιεχομένου, στο μπάσκετ. Ο Κουτλουάι, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, άσκησε έντονη κριτική στον Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού με μια πρόσφατη ανάρτηση. Συγκεκριμένα είχε πει ο Χέις Ντέιβις, και αυτό είναι που έκανε σε ένα ποστάρισμά του ο Χέις Ντέιβις, λοιπόν, τον έκανε έξαλλο τον Κουτλουάι. Αυτό που ανέφερε ο φόρουαρ του Παναθηναϊκού ήταν: ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου. Αυτό είχε αναφέρει. Μία από τις ατάκες, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι του απάντησε συγκεκριμένα σε δηλώσεις του στο Σόκρατες. Είπε πως κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς παιδικό παιχνίδι. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στυλ: δεν με νοιάζει, βγες έξω από τους δρόμους Αθήνας, να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι. Αυτό είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, που έγινε πραγματικά που βγήκε από τα ρούχα του, νομίζω, με αυτή την με το ποστάρισμα του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.

Παράλληλα είχαμε και συνάντηση στην Euroleague, συνάντηση του Τσούς Μπουένο, του CEO της Euroleague, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, προκειμένου να συζητήσουν για το Final Four. Μετράμε αντίστροφα, 2 μέρες είπαμε έχουν μείνει. Μεθαύριο είναι το πρώτο μάτς. Μεθαύριο είναι, για την ακρίβεια, οι 2 ημιτελικοί, 6:00 και 9:00. Να πούμε λίγο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είναι σημαντικό να το διαβάσουμε. Σπουδαία συνάντηση με τον Τσούς Μπουένο εν ώψη του Final Four της Euroleague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας. Αυτό είναι το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα για Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Γιάκομπ Νέστρουπ που έχουμε αναφέρει πως περιμένει ο Παναθηναϊκός. Και πάμε στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, για να μας τα πει λίγο πιο λεπτομερώς. Λάμπρο, καλημέρα. Τι γίνεται με τον Γιάκομπ Νέστρουπ?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, να πω την αλήθεια, όταν πρώτο είπα στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη το όνομα του Γιάκομπ Νέστρουπ στις 23 Απριλίου, πάρα πολύ πίσω, ήταν στη Αγίου Γεωργίου εκείνη τη μέρα, στη γιορτή του, το θυμάμαι, δεν πίστευα ότι θα φτάσουμε ένα μήνα μετά σε σημείο να συζητάμε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είναι κοντά ή τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός τον κοιτάζει. Γιατί ήταν ένα προφίλ τελείως αντισυμβατικό σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή και για λίγες ώρες, ημέρες ακόμα αναφέρομαι στον Ράφα Μπενίτε. Απλά θεώρησα εκείνη τη στιγμή την αξιοπιστία της πηγής μεγάλη, ότι έχει προταθεί ο συγκεκριμένος, και φτάσαμε τρεις εβδομάδες μετά να είναι ο 943 The Veteran Sports πολύ κοντά σε μια σημαντική επιτυχία, γιατί το να βρίσκεις τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού ένα μήνα πριν, τέλος πάντων να τον αναφέρεις, όχι να τον βρίσκεις, γιατί δεν έχουμε αναφέρει ακόμα συμφωνία, δεν είναι αρκετά σημαντικό. Κάνω αυτόν τον πρόλογο, διότι πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα για το πώς φτάσαμε στον Νέστρουπ. Ο Νέστρουπ είναι μια επιλογή που ο Παναθηναϊκός, κοιτάζοντας την αγορά της Σκανδιναβίας για παίχτες εδώ και αρκετό καιρό, τον είχε στα υπόψη του όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι με τον Μπενίτεθ δεν θα προχωρήσει το πράγμα. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τον Σαμουκέλε Καμπίνη με τα γραφικά, τον αριστερό μπακ της Μόλντε, με τον Κοτάρσκι, ο οποίος επί Νέστρουπ πήγε στην Κοπενχάγη, με τον Ετιέν Καμαρά, όχι από Σκανδιναβία, από βόρειο πρωτάθλημα του Βελγίου που είναι Σαρλ Ρουά, με τον Ράστοντερ ασχολείται τώρα με τον επιθετικό της Τούν, κοιτάζει ο Στέφανος Κοτσόλης πολύ τα κεντροευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχε την επιλογή του Ντέιβιτ Νίλσεν ως τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς. Δεν έκατσε στην Κηφισιά, ενώ δεν έκατσε η επιλογή συγκεκριμένη, έμεινε μόνο 8 παιχνιδιά ο Νίλσεν, ο οποίος όμως ήταν τότε όταν τον πήρε ο Κοτσόλης μια πολύ έξυπνη επιλογή, γιατί είχε αναστήσει ουσιαστικά την Άρχους που πήρε φέτος το πρωτάθλημα στη Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως ο Κοτσόλης την ξέρει πάρα πολύ την αγορά. Προφανώς και εισηγήθηκε στις επικοινωνίες που είχε με τον Μπαλντίνη τη συγκεκριμένη επιλογή, ο Μπαλντίνη την ενέκρινε και στη συνέχεια δεν είναι εισήγηση του Ζέκα. Ο Κάρλος Ζέκα απλά είχε συνεργαστεί με τον ο γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, έχει συνεργαστεί με τον Νέστρουπ στην Κοπενχάγη. Μάλιστα τον έκανε και αρχηγό τον Ζέκα ο Νέστρουπ στην Κοπενχάγη. Επομένως αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μου γνωστικό πεδίο εδώ και τρεις εβδομάδες, ένα μήνα που γνωρίζω τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή τώρα για να φύγουμε από τα προκαταρκτικά? Ο Παναθηναϊκός έχει συζητήσει ήδη με τον Νέστρουπ. Είναι δεδομένο αυτό. Πρόταση από άλλη ομάδα που να είναι γνωστή, Γιώργο, σε εμάς δεν υπάρχει. Πέρσι είχε ενδιαφερθεί η Λειψία, η Βόλφσμπουργκ, η Άντερλεχτ από το Βέλγιο, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η οποία πριν από λίγες ημέρες απομάκρυνε το Ριέρα, ο οποίος πάει για την Λουντογκόρετσερ στον παρόδο, και συζητάμε αν η Άιντραχτ ασχοληθεί ξανά με τον Νέστρουπ, πώς ακριβώς αυτό μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση. Με βάση αυτή τη στιγμή τις πληροφορίες μας, ο Νέστρουπ δεν έχει άλλη πρόταση στα χέρια. Μπορεί να, η μανατζερική του πλευρά είναι σε ένα πολύ ισχυρό δανέζικο μανατζερικό γραφείο, μπορεί πράγματι να επεξεργάζεται κάποιες άλλες προτάσεις. Κάτι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εδώ να αναφέρω και μία άλλη παράμετρο, η οποία δεν έχει προβληθεί τόσο πολύ από τα ελληνικά ΜΜΕ. Υπάρχει ένα οικογενειακό ζήτημα του Νέστρουπ. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πάω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι δυσάρεστο, για να μην παρεξηγηθώ. Έχει να κάνει με την κόρη του, τα σχολεία της κτλ. Έτσι, είναι μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Απλά ας το κρατήσουμε και αυτό να υπάρχει. Γιατί ο λόγος αυτός ήταν που ο Νέστρουπ πέφτει από τη Βίμπορν ως πρώτος προπονητής για να πάει βοηθός του Γιέν Στόρουπ στην Κοπενχάγη προετών. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όταν θα βγουν περισσότερες πληροφορίες, θα είμαστε και εμείς σε θέση να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να εκμεταλλευτώ σε καμία περίπτωση την οικογενειακή κατάσταση. Ναι.
0: Το είχε αναφέρει και ο Ευάγγελος Μίχος, η αλήθεια είναι, το πρωί για τον Γιάκομπ Νέστρουπ, ότι έφυγε από την Βίμπορνγκ λόγω προσωπικού θέματος, έτσι όπως το επικαλέστηκε ο ίδιος ο Δανός.
1: Ναι, ήταν ένα οικογενειακό ζήτημα, ευχάριστο.
0: Ναι, για καλό ήταν, προφανώς.
1: Ήταν για καλό. Απλά επειδή είναι πολύ λεπτό το συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες δεν θέλω να επισέλθω. Μιλάμε για να σεβόμαστε πρωτίστως όλα τα προσωπικά δεδομένα και πρωτίστως αν θέλει ο ίδιος να μιλήσει, πολύ ευχαρίστως να κάποια στιγμή να αναπαράγουμε τις δηλώσεις του. Εγώ έχω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, γνωρίζω ποιο είναι το συγκεκριμένο οικογενειακό ζήτημα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ας μείνουμε σε αυτό το οικογενειακό
0: ζήτημα. Αναφέρθηκε ήδη ούτως ή άλλως, νομίζω δεν χρειάζεται να.
1: Ναι, είναι ευχάριστο, είναι ευχάριστο και έχει να κάνει με το κοριτσάκι του και το σχολείο του. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει καλές επαφές αυτή τη στιγμή με την πλευρά του Νίστρου. Τα χρήματα που του προτείνει είναι τα χρήματα που έπαιρνε στην Κοπενχάγη επί δύο φορές. Του διπλασιάζει δηλαδή τον ετήσιο μισθό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα στο οικονομικό σκέλος. Δεν θα πάμε σε αμοιβή 50. Θα πάμε σε αμοιβή κάτω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο αν έρθει ο Νίστρουπ. Αλλά δεν ετίθεται οικονομικό θέμα. Ήταν πολύ χαμηλότερη η καθαρή αμοιβή του στην Κοπενχάγη, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και 50% φορολογία στη Δανία, δηλαδή τα λεφτά του ήταν τα διπλά ουσιαστικά του κόστιζε στην Κοπενχάγη, αλλά τα μισά ήταν φόροι, τα άλλα μισά στην τσέπη του. Εδώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Περιμένουμε. Είναι μια κατάσταση αναμονής. Δεν θα γίνει σύριαλ, θεωρώ, Γιώργο. Δηλαδή δεν θα τραβήξει αυτό το πράγμα κάποια δεκαριά μέρες, αλλά θα έχουμε μια εικόνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για το τι ακριβώς θα γίνει με τον Νίστρουπ. Προέχει να οριστικοποιηθεί το διαζύγιμο των Ράφα Μπενίτεθ. Και εδώ είμαστε σε ένα άλλο, στη μέση ενός άλλου ζητήματος. Γιατί πρέπει να έχει υπάρξει κάποια επαφή, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και σαφής απέναντί σας. Αν έχει γίνει χθες αυτή η συνάντηση όπως ήταν προγραμματισμένο, δεν το γνωρίζω καθόλου. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι η πλευρά Μπενίτεθ δεν φαίνεται να δέχεται την μακρά αποπληρωμή της αποζημίωσης. Δηλαδή, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει θέμα συμφωνίας στις 5 ή 6 δόσεις ενδεχομένως που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός με χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του 27. Θα πρέπει και συζητείτε να βρεθεί η φόρμουλα να εξοφληθεί η αποζημίωση του Μπενίτεθ μέσα στον επόμενο χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έτσι ώστε ίσως και ένα κομμάτι της να περάσει στην επόμενη χρήση. Για να μην παρεξηγηθώ, επειδή ο προπονητής αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χλεβάζεται από πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και του τύπου, να θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος απέναντί του. Και άλλοι προπονητές του Παναθηναϊκού που έφυγαν και αποζημιώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, π.χ. Αλόνσο, δέχτηκαν μια μακρά αποζημίωση. Τερίμ, 8 δόσεις. Εντάξει, η περίπτωση του Βιτόρια είναι λίγο διαφορετική γιατί ήταν μικρότερο το ποσοστό της αποζημίωσης και νομίζω ότι έχει ήδη αποπληρωθεί. Ο κάθε επαγγελματίας γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, ότι διαχειρίζεται αυτά τα οικονομικά ζητήματα με τον δικό του τρόπο. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και σήμερα αύριο, να έχουμε μια εξέλιξη επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Έτσι, αυτό μπορώ να σας μεταφέρω.

0: για τον Λαφών, γι' αυτό και τον είχε βασικό. Ο Λαφών θέλει να πάει σε μια ομάδα να παίζει. Στην Αντ δεν θα μείνει, νομίζω έχασε και την κατηγορία, έπεσε στη β' κατηγορία της Γαλλίας. Πάντως στον Παναθηναϊκό, με τα τώρα δεδομένα, ο Λαφών δεν συνεχίζει, τον αποχαιρέτησε χθες με ένα μήνυμά του στο Instagram, στο οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο, την ομάδα για τις συναισθηματικές στιγμές που πέρασαν μαζί. Και ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω θα χαιρετήσει και ο Ρενάτο Σάντσες, αν δεν έχει χαιρετήσει ήδη. Οι παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς, ο Γετβάη που δεν τελειώνει το συμβόλαιό του, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει αλλού, στην Δυναμό Ζάγκρεπ, θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα αυτό το θέμα. Γενικά μπαίνουμε σε ένα μεταβατικό διάστημα με την επικαιρότητα του Παναθηναϊκού να είναι πάρα πολύ σημαντική και να βγάζει ειδήσεις. Να πω ότι από τα σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός από χθες. Αφορούν στις 4 η ώρα σήμερα. Αφορούν η πρώτη φάση. Ως τις 27 Μαΐου οι κάτοχοι να διατηρήσουν την ίδια θέση που είχαν το 25-26. Η δεύτερη φάση αρχίζει στις 29 Μαΐου και διαρκεί ως τις 3 Ιουνίου και αφορά τους παλιούς κατόχους που θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση αρχίζει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους. Όλη η διαδικασία απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, του Ερασιτέχνη, και για περισσότερες πληροφορίες, τιμολογιακή, πολιτική κτλ. Μπορεί ο κόσμος να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας στο pao.gr. Επίσης, ο Παναθηναϊκός την Δευτέρα 25 Μαΐου διοργανώνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, μια σπουδαία ανθρωπιστική πρωτοβουλία, μια εθελοντική αιμοδοσία στο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική του έδρα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όλα τα μέτρα ασφαλείας υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες με εξειδικευμένο προσωπικό, σε μια περίοδο, όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, που οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, ο Παναθηναϊκός σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Ο κόσμος που μπορεί που θέλει να κλείσει το ραντεβού του μπορεί να το κάνει τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-56-97-986 και 56-97-605 από 9.30 το πρωί μέχρι και τις 7.30 το απόγευμα. Ή μέσω της εφαρμογής δίνουμε αίμα. Για περισσότερες πληροφορίες επίσης ο κόσμος μπορεί να μπει στο pao.gr. Θα μου επιτρέψεις να τα αναφέρω ειδικά αυτό, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία τη στιγμή που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας χρειάζονται αίμα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Παναθηναϊκός με μια εθελοντική αιμοδοσία και με μια κίνηση με σπουδαίο συμβολισμό μετέχει σε αυτό και είναι νομίζω κοινωνική μας υποχρέωση να το αναδείξουμε.
1: Εννοείται, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την ανθρώπινη ζωή, έτσι.
0: Ακριβώς. Πέρα από ομάδες, δεν αφορά Παναθηναϊκούς αυτό. Έτσι αφορά εθελοντές αιμοδότες που έχουν αυτή την πρωτοβουλία στο αίμα τους, να το πω έτσι, δηλαδή θέλουν και το κάνουν, ανεξαρτήτως ομάδων είναι αυτό. Μέσω της διαδικασίας της συγκεκριμένης μπορεί ο κάθε άνθρωπος να συμμετέχει και να προσφέρει στον συνάνθρωπό του.
1: Ακριβώς. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ, σου κατατοπιστικότατος πραγματικά, δεν έχεις αφήσει κάποιο ερώτημα αναπάντητο. Δηλαδή πριν καν σου κάνω ερώτηση...
0: Είμαστε σε μια δυναμική διαδικασία, Γιώργο, όπου καθημερινά ο Παναθηναϊκός θα γεννά ειδήσεις και θα έχουμε, ξέρεις, αρκετή επικαιρότητα το επόμενο διάστημα για την ομάδα.
1: Ακριβώς. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Through the chaos we'll never break. A force untamed, nothing at stake. I stand. Φίλε Αθανάση, καλημέρα. Να σου πω πως καταλαβαίνω αυτό που έχεις στείλει για την φορολογία στη Σουηδία. Το καταλαβαίνω, ωστόσο η ουσία του θέματος μπορώ να σου πω ότι είναι διαφορετικά δεδομένα στην Ελλάδα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και δεν φτάνει. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
17: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρι Ισκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκεμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον CEO της Euroleague Τσους Μπουένο. Προτάσεις από την Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από τη Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό, άφησε ο Ντάνιελ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Μπράιτον για τον Κωστίνια. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μεσοθετικός Πιόνε Σίστο, σύμφωνα με την Tips Bladelt. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
9: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports και αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο υπέρλαμπρος Τζόρτζης Ιωάννου. Ο άνθρωπος που όσον ούπο θα κατακτήσει την καρδιά της Αντιγόνης, της κοπέλας που εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision. Έχω στοιχεία στη διάθεσή μου και δεν μιλάω στον αέρα. Θα τα παραθέσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Final Four, κυρίες και κύριοι. Ολυμπιακός ξεκινά πρώτος, όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή 6 ώρα με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε. Θα φάει Μίγα Σίδερο και το κουνούπι Ατσάλι. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Ολυμπιακός, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενώ απουσιών τραυματισμών, ούτε η Φενέρμπαχτσε. Σήμερα είναι ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Φράιμπουργκ. Έχει σημασία το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη της Άστον Βίλα. Θέλει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το τρόπαιο, διότι εφόσον παραμείνει και στην τέταρτη θέση του Champions League, αυτό σημαίνει ότι γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο για τη League Phase του Champions League τη νέα χρονιά. Αντί να παίξει δηλαδή στο δεύτερο προκριματικό γύρο και τον Ιούλιο, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και τον Αύγουστο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει να τα ξεμπλέξει και ο Παναθηναϊκός και να δει τι θα κάνει με το θέμα του προπονητή. Διότι μέχρι χθες το βράδυ οι εκπρόσωποι του Ράφα Μπενίτεθ μας έλεγαν ότι δεν τους έχει ειδοποιήσει κανείς για τίποτα από τον Παναθηναϊκό και επομένως το συμβόλαιο τρέχει κανονικά. Θα μου πείτε, μυρίζουν το δάχτυλο οι εκπρόσωποι του Ράφα Μπενίτεθ και ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός? Δεν ξέρουν, δεν διαβάζουν, δεν παρακολουθούν, δεν ενημερώνονται? Εδώ έχουν γραφτεί για τον Παναθηναϊκό καμιά δεκαριά ονόματα και μέχρι που να κλείσει ο νέος προπονητής θα γραφτούν κι άλλα. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ετοιμάζουν τις βαλίτσες. Προφανώς το έχουν καταλάβει, αλλά εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός το προσπαθεί, ψάχνει για προπονητή. Εάν δεν βρει, αν δεν συμφωνήσει, πόσο απίθανο είναι σε μια τέτοια περίπτωση να παραμείνει ο Ράφα Μπενίτεθ? Για σκεφτείτε το κι αυτό. Και στον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι περίπλοκα. Και γιατί είναι περίπλοκα θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο Ανδρέας Παπαμίκος είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει εντολή, έχει πάρει εξουσιοδότηση αν θέλετε καλύτερα, από τον Ιβάν Σαββίδη να τα αλλάξει όλα. Έτσι. Και να προχωρήσει σε μια νέα διοικητική στελέχωση της ΠΑΕ. Μέχρι τώρα στην ΠΑΕ και ειδικά στον τελευταίο χρόνο και από την ώρα που έφυγε ο Κυριάκος Κυριάκος, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήταν απλός προπονητής, δεν ήταν καν απλός μάνατζερ, ήταν σαν ανταυτού. Αυτός αποφάσιζε για όλα στο πόδι του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εάν ο κύριος Παπαμίκος θέλει να κάνει μια πλήρη αναδιάρθρωση και εκ νέου στελέχωση της ΠΑΕ, ο ρόλος του Λουτσέσκου περιορίζεται πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, ο Λουτσέσκου είναι διατεθειμένος να περιοριστεί στα εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου? Ή από την άλλη πλευρά, ο Ανδρέας Παπαμίκος είναι διατεθειμένος να δέχεται και να συνεργάζεται με έναν Λουτσέσκου που θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από τον ίδιο? Εδώ είναι θέματα πολλά. Δεν θα λυθούν στο δάσος το οποίο ήθελε να πάει για ένα μήνα ο Λουτσέσκου. Θα πρέπει να λυθούν τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό και εγώ, όχι γιατί η Μπεσίκτα σου κάνει πρόταση στο Λουτσέσκου όπως γράφουν οι Τούρκοι, γι' αυτό και εγώ λέω ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ρασβάν Λουτσέσκου να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και κρατήστε το. Η μόνη που δεν έχει τέτοια προβλήματα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ το έχει καθαρίσει το πιάτο της, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει συμπαγή διοίκηση με τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς να συνεργάζονται αρμονικά. Και είναι αυτοί που θα τρέξουν να βρουν τις 3-4 μεταγραφές για τις οποίες μίλησε ήδη στην τελευταία του συνέντευξη ο Μάρκο Νίκολιτς. 3-4 μεταγραφές το λέμε, είπε. Τι θέλουνε, λέω εγώ, ότι θέλουν ένα στόπερ, θέλουν έναν δεξιό μπακ, θέλουν ένα χαφ καλό, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο είναι ο Πινέδα και όσο είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και πιθανότητα να κάνουν και κάποια αλλαγή στην επίθεση, στα άκρα δηλαδή της επίθεσης. Αυτές είναι οι προσθήκες που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και υπάρχει και το προηγούμενο των επιλογών που έγιναν το καλοκαίρι που ήταν πετυχημένες, και υπάρχει και αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι και αυτές οι επιλογές που θα γίνουν τώρα για να μπει η ΑΕΚ δυνατά και να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους στη League Phase του Champions League θα είναι και αυτές πετυχημένες. Στον Ολυμπιακό συζητήσεις γίνονται, ραντεβού προγραμματίζονται, όπως αυτό ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και μεταγραφές πολλές θα γίνουν, μεταγραφές που
θα είναι και σε άμεση συνάρτηση με τις πωλήσεις. Γιατί θα γίνουν πωλήσεις το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Και υπάρχουν ονόματα στο τραπέζι. Σας λέω συγκεκριμένα τα ονόματα, ξεκινώ από την άμυνα προς την επίθεση, τα ονόματα του Κωνσταντίν Τζολάκη, του Λορέντσο Πιρόλα, του Σαντιάγκο Έσε και του Χρήστου Μουζακίτη. Αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις πρώτης γραμμής που ο Ολυμπιακός θα συζητήσει εφόσον οι προτάσεις που θα φτάσουν είναι κατά την εκτίμησή του αξιόλογες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κουμπάρι που θα πρέπει να ξεμπλεχτεί για να κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφικές κινήσεις και θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει να ξεμπλέκεται, να ξετυλίγεται πολύ γρήγορα αφού γίνει το ραντεβού του κυρίου Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τα σημερινά δεδομένα λέω πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα και θα τα συζητήσουμε και μαζί σας. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι ο φίλος μας ο Κώστας ο Σαμαθράκης που νοσηλεύεται στο Αττικόν πάει καλύτερα, περιμένει σήμερα κάποιες εξετάσεις. Αν τα πράγματα πάνε όπως υπολογίζουν και οι γιατροί να πάνε, τότε ο φίλος μας θα βγει σήμερα από το νοσοκομείο, από το Αττικόν.

0: Με εξουσιοδότησε να σας ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Κίτσο, που είναι Παναθηναϊκός όπως μου είπε, για την όλη φροντίδα και την περιποίηση και το ενδιαφέρον που έχει δείξει για την περίπτωσή του. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον γιατρό, τον Δημήτρη Κίτσο στο Αττικόν, για όλα όσα κάνει για το φίλο μας τον Κώστα. Ο γιατρός μάλιστα είναι και συχνά, πολύ συχνά ακροατής του σταθμού μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είχα χθες την ευκαιρία πηγαίνοντας στο Αττικό να σας πω ότι συνάντησα πάρα πολλούς ακροατές μας και αυτό μου αναπτέρωσε το ηθικό, είναι η αλήθεια. Υπήρχαν μάλιστα άνθρωποι που είχαν το ραδιοφωνάκι τους εκεί και άκουγαν τον 943 Intervention Sports. Τους ευχαριστούμε θερμά, τους ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα στα σπίτια τους. Λέω ο φίλος μου ο Στέλιος. Καλημέρα Γιώργη, μαθαίνω, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο τερματοφύλακες. Συγγνώμη, από τη γνώμη μου, ο Βολάνιος δεν μας κάνει ούτε για πρωτοδεύτερος. Μη σου πω ότι θα πάρει τα γάντια σπίτι του, αν είναι κιόλας το νούμερό του. Θα τα πάρει τα γάντια σπίτι του, αλλά δεν ξέρω αν θα τα φορέσει να παίξει μπάλα. Διότι πρέπει να σας πω ότι συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν τραγικά προς το τέλος της περίοδου και ενώ είχαμε πάει στα play-off και στα μπαράζ για άνοδο από τη γάματα κατηγορία στη Β', ο Παναγιώτης Βολάνιος θα παρακολούθησε όλα αυτά τα παιχνίδια της ομάδας του, του ιστορικού Αρίων Αγούβας, με πολύ ενδιαφέρον τα παρακολούθησε από τον πάγκο. Διότι έπαιζε άλλος τερματοφύλακας. Αυτό ήταν ένα γεγονός που μας έκοψε τα πόδια. Δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά μας δίνει αυτή τη δυνατότητα τώρα ο φίλος ο Στέλιος με το ερώτημα που κάνει. Δυστυχώς ο Παναγιώτης ο Βολάνιος, καλέ μου φίλε, τα είδα από τον πάγκο. Ναι, ο Βολάνιος από τον πάγκο, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και πώς να κάνεις τώρα τη μεγάλη μεταγραφή που όλοι περιμέναμε, όταν στα πιο κρίσιμα παιχνίδια, στα μπαράζ, για άνοδο, ο προπονητής έβαλε άλλο τερματοφύλακα. Είμαστε για να σκάσουμε. Δεν το έκανα θέμα, αλλά τώρα μια και το έφερε η κουβέντα Στέλιο μου, σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά, αν έπαιζε στα τελευταία παιχνίδια, η μεταγραφή στον Ολυμπιακό ήταν δεδομένη. Τώρα σκάλωσε αυτή την κολολεπτομέρεια. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλό σας μεσημέρι από Χίο. Κύριε Γιώργο, Ολυμπιακός μόνο Αγγλία πουλάει. Μπορεί ο Ολυμπιακός για Βαλβέρδε να κάνει καμιά εναλλαγή? Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη Σιδερένιος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πουλάει, φαντάζομαι, όπου υπάρχουν καλές προτάσεις. Όχι αποκλειστικά στην Αγγλία, όπου υπάρχει μια καλή πρόταση που να συμφέρει τον Ολυμπιακό και φυσικά να θέλει και ο παίκτης να πάει. Έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός για Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε έχει έρθει δύο φορές στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ακόμα και αν του γινόταν κάποια πρόταση, έχω την εντύπωση πως ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν θα τη διχόταν αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω. Έτσι. Προς το παρόν όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν τίθεται κάποιο θέμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Έχουμε καμία ενημέρωση από την ΠΑΕ για την επέκταση του καινούργιου Καραϊσκάκη? Λέω Μιχάλης. Όχι Μιχάλη μου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα, θα δούμε τώρα, θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκές. Έχω την εντύπωση, δεν θέλω να πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου, ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει και τη χρονιά αυτή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: κάτω τα χέρια από το Βολάνιο, ο Παναγιώτης είναι κορυφή. Εγώ λέω ότι είναι κορυφή. Ο Παναγιώτης είναι από τους καλύτερους θεματοφύλακες στην Ελλάδα. Μην ανοίξω το στόμα μου και πω ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι έγινε τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές. Στα κρίσιμα παιχνίδια, στα μπαράζ, πήγε και βαλάλων. Εδώ μιλάμε για καταστροφή, παιδιά, δεν είναι επεξεγέρας. Πήγε το παιδί να σκάσει. Ο σταθμός, λέει ο Μανώλης, βάζει πλάτη και καλύπτει το Βολάνιο, αλλά να προσέξει τα νυχτοπερπατήματα. Μη μου λέτε τέτοια, παιδιά. Ο Βολάνιος δεν νυχτοπερπατάει. Όταν τα μάτια της ομάδας του είναι Κυριακή, βγαίνει καμιά φορά Παρασκευή βράδυ. Ξέρω και που πάει και τι κάνει, αλλά δυστυχώς δεσμεύομαι από το επαγγελματικό απόρριτο και δεν μπορώ να σας πω. Αλλά δεν περπατάει. Δεν νυχτοπερπατάει, όχι. Και ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: κύριε Χελάκη, είμαι πάντα ευγενικός, αλλά σήμερα λέτε χοντρές βλακίες. Αμάν ρε Γιώργο. Ο Βολάνιος προστατεύτηκε για να μην τραυματιστεί στο τέλος του πρωταθλήματος και χαλάσει η πανάκριβη μεταγραφή στη Ρεάλ. Δεν το ήξερα. Πάω πάσο Γιώργο, μάλλον το ξέρεις εσύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουρτουά ένα παιχνίδι παίζει, ένα δεν παίζει στη Ρεάλ. Υποφέρει από τραυματισμούς, μυϊκούς και άλλους. Αν τώρα εκεί πέρα σκεφτήκανε να λύσουν το πρόβλημά τους με το Βολάνιο, ναι, γιατί μια τέτοια μεταγραφή θα τα σκεπάσει όλα. Και τις κόντρες Βινίσιου Εμπαπέ και την μουρμούρα για την αποτυχία φέτος. Όλα θα τα σκεπάσει αυτά. Αλλά τώρα ο Μουρίνιο λέτε να έχει, γιατί ο Μουρίνιο πάει προπονητής στη Ρεάλ, να έχει μιλήσει με Βολάνιο. Δεν μου έχει πει τίποτα το παιδί, δεν ξέρω. Ούτε και μπορώ να το αποκλείσω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα κόουτς Γελάκη, περαστικά στον Κώστα Σαμαθράκη και περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις για τον Τζόρτζιο Άννου, λέει ο φίλος μου ο Μάνος. Κοίταξε να δεις φίλε μου Μάνο, ναι, θα κάνω ανακοινώσεις. Το πρόβλημά μου δεν είναι, δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα ο Τζόρτζης, αλλά δεν γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει με την κοπέλα, την Αντιγόνη. Μήπως η κοπέλα για λόγους δικούς της θέλει να το ανακοινώσει η ίδια με μια press conference, μια κοινή φωτογράφηση, κάτι. Δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα, λέει. Μην προτρέξω και κάνω καμία ζημιά. Ότι ο Τζόρτζης έχει κανονίσει τη δουλειά είναι δεδομένο. Ότι η Αντιγόνη τον είδε και παραλίγο να καταρρεύσει και αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μην πω κάτι παραπάνω και εκτεθώ. Τι είναι, ε?
1: Θα μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα η γυναίκα στο τέλος.
0: Η γυναίκα θα μας κάνει, σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, μην μπορεί να την πλησιάσεις. Δεν νομίζω. Αυτά τα λέει για να σταματήσω να λέω τις λεπτομέρειες τις οποίες γνωρίζω. Αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω. Σας λέω ότι για το θέμα Τζόρτζης Αντιγόνη τα πράγματα είναι προχωρημένα. Τζάλα!

Φίλε μου, Αθανάση, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μου λες, κύριε Χιλάκη, έχω μείνει Σουηδία και γνωρίζω. Πες μου, τι γνωρίζεις, για ποιο θέμα. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Μήπως μιλάς για την φορολογία, μήπως μιλάς για κάτι τέτοιο που έλεγες προηγουμένως. Ό,τι και να μας πεις είναι σεβαστό. Εφόσον έχεις μείνει Σουηδία, κάτι παραπάνω θα ξέρεις από εμάς. Σεβαστό, δεν υπάρχει θέμα. Και με την ευκαιρία να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε ρίξει και τα ρίχνουμε τα δίχτυά μας το καλοκαίρι στις Σουηδέζες ως Τζόρτζης Ιωάννου, μήπως έχει πάρει κάτι ταυτί σου, μήπως συζητιέται το όνομά του στη Σουηδία, ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό? Κάτσε, κάτσε, πού γινόταν φέτος ο διαγωνισμός στην Eurovision? Στην Αυστρία γινόταν, νομίζω στην Αυστρία. Στη Βιέννη, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί έλειπε κάτι μέρες τώρα, Σαββατοκύριακο. Μήπως είχε πεταχτεί εκεί πέρα. Διότι πού τη βρήκε την Αντιγόνη? Θα πήγε στη Βιέννη. Ελλάδα, ρε, παγάσα.

Λοιπόν, θέλετε να περάσετε μια αξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική? Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδότα του Ιού 56 σας έχουν στρώσει το τραπέζι και σας το κάνουν δώρο. Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, και κερδίστε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Αυτά είναι τα τερτύπια. Σας περιμένουμε λοιπόν να στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια, και έχουμε κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, και τη δικιά μου στη συνέχεια. Νάτο, ο Αθανάσιος που το ρώτησαν, συζητιέται το όνομα του παιδιού του Τζόρτζη στη Σουηδία. Μου λέει, ναι, κάτι συζητιέται. Οι Σουηδέζες είναι όμορφες, αλλά εδώ στα σουηδικά λέμε τόμα 8 γκλώμα, δηλαδή αδειάζω και ξεχνάω. Συγγνώμη αν ξέφυγα. Άκουσε φίλε μου, δεν ξέρω τι εννοείς, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εμείς πάντως ως Τζόρτζης Ιωάννου δεν θέλουμε σοβαρή σχέση. Αν τύχει βεβαίως. Εμείς είμαστε στην τακτική του ανταρτοπόλεμου. Χτύπα και φύγε. Το λέω και αν ακούει η Αντιγόνη ζητώ και συγγνώμη. Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει, καλημέρα κύριε Χελάκη, θα ήθελα λίγο να μου πείτε για τις κλήσεις των παιχτών στην Εθνική από τον Ιβάν. Εγώ ξαφνιάστηκα ευχάριστα με την κλήση του Ντόι. Ναι, ο Ντόι κλήθηκε στην Εθνική μετά από καιρό, είχε κληθεί και παλαιότερα. Είναι 23-24 τώρα ο Ντόι, παίζει, είναι βασικό στην Ρίο Άβε. Προφανώς τον παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί και όλους τους άλλους Έλληνες στο εξωτερικό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και θεώρησε ότι ο παίχτης μπορεί να προσφέρει στην Εθνική. Είναι ευχάριστο το να καλούνται και άλλοι παίχτες στην Εθνική, εφόσον θεωρεί ο προπονητής ότι μπορούν να προσφέρουν. Τι μπορεί να προσφέρει ο Ντόι, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν μπορώ να σας το πω. Στην Εθνική υπάρχουν τρεις σπουδαίοι στόπερ, ο Κουλιαράκης, ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Χατζηδιάκος και υπάρχουν και άλλοι που καλούνται περιοδικά. Αυτή τη φορά θεώρησε ο προπονητής ότι είναι καλό να κληθεί ο Ανδρέας Ντόι.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει: Θεία, καλημέρα. Διάβασε αυτό. Γνωρίζεις τίποτα γύρω από αυτό το θέμα? Δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος φέρνει στο προσκήνιο σενάριο μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο προς τον Γιώργο Μελισσανίδη, γιο του Δημήτρη Μελισσανίδη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι δύο πλευρές φέρεται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την αποτίμηση της ομάδας να τοποθετείται στα περίπου 130 εκατομμύρια και να γίνεται λόγος για συζήτηση γύρω από το τελικό τίμημα. Δεν έχω υπόψη μου το δημοσίευμα αυτό. Μου έχουν πει φίλοι από, γιατί και είμαι αιγιώτης ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης αγοράζει φτηνά ή και τζάπα και πουλάει ακριβά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτεται είναι να αγοράσει πολύ υψηλότερα από ό,τι πούλησε. Εμείς ξέρουμε ότι πούλησε στον Ηλιόπουλο με 90-95 εκατομμύρια και θα δώσει μετά από δύο χρονιές 130. Θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να δω το αυτί μου χωρίς καθρέφτη παρά να προκύψει αυτό. Επιφυλάσσομαι, οκ, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Ο φίλος μου ο Χρήστος με ρωτάει: Γιώργο, πιστεύεις ότι μετά το διάγγελμα και το πολιτικό μανιφέστο του Μάριου κατά την απονομή θα προχωρήσει και σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα? Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτές τις απόψεις ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν τις έχει τώρα τελευταία, δεν τις έχει τώρα επειδή η ΑΕΚ ας πούμε πήρε το πρωτάθλημα ή επειδή ο ίδιος πήρε την ΑΕΚ. Είναι απόψεις που τις έχει σχεδόν διαχρονικά. Μάλιστα, παλιότεροι συνεργάτες του λένε ότι μας τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι καινούργιο για μας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που μπορώ να πω είναι ότι από αυτά που άκουγε κανείς, η ομιλία του έμοιαζε περισσότερο με μια κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση και λιγότερο με ένα μήνυμα ενός πρόεδρου που η ομάδα του έχει πετύχει κάτι σημαντικό, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα να προχωρήσει σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα δεν νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδιά του. Αλλά κάθε άνθρωπος έχει δικό του τρόπο να σκέφτεται και δεν μπορεί κανένας να τον ερμηνεύσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι απόψεις του αυτές που βρήκε την ευκαιρία να τις εκφράσει και όχι κάτι παραπάνω. Ο φίλος μου ο Γιώργος επανέρχεται με τα εξής λέγοντας: Ο Ντόι στηρεί ο Άβε και ο Βολάνιος θεωρεί ο Αντίριο. Για κάτσε ρε φίλε. Εδώ μας έλεγες προηγουμένως ότι πάει για Ρεάλ. Τώρα μας λες για Ρίο Αντίριο. Για κάτσε ρε Γιώργο. Ή πάει για Ρεάλ ή πάει να περάσει απέναντι, να πάει για Μεσολόγγι. Ένα από τα δύο. Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μας μπερδεύετε. Ο φίλος μου ο Μίκαελ μου λέει: Γεια σου κότς, μπορεί τον Ντόι να τον θέλει για εξάρι που δεν έχουμε και πολλούς. Δεν το αποκλείω καλέ μου φίλε, δεν το αποκλείω αυτό που λες, γιατί ο Ντόι εξάρι ήταν και γύρισε στόπερ. Έτσι, εξάρι ήταν και γύρισε στόπερ. Τώρα από εκεί πέρα τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γεια σου Γιώργο, φέτος είναι η χρονιά που στο τέλος του Αυγούστου στον Ολυμπιακό θα έρθουν δύο παίκτες που θα είναι επιπέδου Χάμες Ροντρίγκες και Άνω, να το θυμάστε. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες επιπέδου Χάμες Ροντρίγκες και Άνω, ρε φίλε μου, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι και θα έρθουν τον Αύγουστο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι μόνο το επίπεδο, το θέμα είναι και η προσφορά. Γιατί ήρθε ο Χάμες, ήρθε ο Μαρτσέλο, αλλά η προσφορά του ήταν πολύ, μα πάρα πολύ κάτω του αναμενωμένου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Βλέπει τον Βολάνιο στον Ολυμπιακό. Και εγώ βλέπω ότι είμαι 18 χρονών. Δικαίωμα μου δεν είναι? Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος μου λέει: Κύριε Χελάκη, σχετικά με το Ρέτσο έχω ενστάσεις. Τα λάθη που έκανε φέτος είναι ανεκδιήγητα, θα παίξουν ρόλο στην αγορά. Με την επιστροφή Ντόι στον Ολυμπιακό, φέτος ο Ολυμπιακός θέλει center back classes και όχι τύπου Ρέτσου, λέει ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος. Αν το συζητήσουμε φίλε Τριαντάφυλλε, αφού μεσολαβήσει μια μικρή διακοπή.
1: 9.43 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για δράση είσαι έτοιμος?
6: Με Arbiland, ναι!
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
11: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τους λόγους για τους οποίους δεν δίνει το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου συζητείται η υπόθεση των υποκλοπών, εξηγεί με επιστολή του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Επικαλείται την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Από τις 9 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκ μέρους της κυβέρνησης στην αίθουσα της Ιερουσίας βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής και ότι τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ληστεία σε ATM νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας, όπου μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Η 943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μου έλεγε ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος ότι έχει ενστάσεις για τον Ρέτσο. Εγώ νομίζω ότι ο Ρέτσος και ο Τζολάκης ήταν φέτος μαζί με τον Ροντινέα Παναστημίου και μετά οι καλύτεροι παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να βρω ένα στόπερ που να μην έχει κάνει λάθη. Δείτε και τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Γενικά, πάντως, η εμφάνιση του Ρέτσου φέτος ήταν από τις καλύτερες στον Ολυμπιακό και ήταν μια χρονιά που ταλαιπωρήθηκε ελάχιστα σε σύγκριση με άλλες, με τραυματισμούς, και έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν ακρογωνιαίος λίθος του Ολυμπιακού, όσο καλά πήγε φέτος ο Ολυμπιακός, έτσι. Και στην Ευρώπη νομίζω ότι πήγε. Και αυτό οφείλεται πολύ στις εξαιρετικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Ρέτσου. Μην τα μηδενίζουμε όλα, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος λέει: χαιρετώ Θεία Χελάκη, με τις ανακατατάξεις προπονητών που γίνονται και επειδή αναμένεις τηλεφώνημα για να αναλάβεις ομάδα Champions League, κάνε έλεγχο στο τηλέφωνό σου, γιατί δεν φημίζεσαι για γνώση της τεχνολογίας. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαι γνώση της τεχνολογίας. Μάλιστα το τηλέφωνο μου είχε και προβλήματα. Έκλεινε συχνά πυκνά. Τώρα του άλλαξα μπαταρία, του βάλα αυτοκινήτου, δεν κλείνει με τίποτα. Όποιος θέλει να πάρει. Θέλει να πάρει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ας πάρει. Θέλει να πάρει ο Ντελαουρέντι στην Νάπολη, ας πάρει. Είναι το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Θέλει να πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος, ας πάρει. Είναι το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Ενημερώνω. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: κόουτς, απλά για να ξέρεις, επειδή άρχισα προσπάθειες να δω τα αυτή μου χωρίς καθρέφτη, θα υπάρξει νέα ενημέρωση μετά το πέρας του εγχειρήματος. Μόλις το δεις να με πάρεις τηλέφωνο, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: πάντως, κόουτς, το ότι η ΑΕΚ με καινούργια διοίκηση μόλις 2 ετών παίρνει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός, που είναι δεύτερος βάση τίτλων μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας, ακόμα είναι στο ράβε ξύλωνε, πρέπει να τους προβληματίσει ιδιαίτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, ας πάρει τα εργαλεία που πρέπει στο Μεντιλίμπαρ για να παίξει αυτό που μπορεί και θέλει, λέει ο φίλος μου ο Μάνος.

Ο φίλος μου Διαμαντής λέει: Γιώργο, αν ήθελε ο Ηλιόπουλος να κάνει δηλώσεις με τέτοιο περιεχόμενο, να κατέβαζε τα εισιτήρια στα καράβια του. Και τα διαρκείας της ΑΕΚ που είναι τα πιο ακριβά και δεν είναι μέσα και οι, και οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Είναι ντροπή να κοροϊδεύουν τον κόσμο, λέει εδώ ο φίλος μου Διαμαντής. Ο φίλος μου Τάσος λέει: Καλησπέρα, ο Βολάνιος θα βρει την αξία του μόνο στην ομάδα που θα είσαστε προπονητής εσείς. Εγώ δηλαδή, μου μιλάει στον πιστητικό. Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ μπορώ να τον απογειώσω τον Βολάνιο γιατί τον πιστεύω ως τερματοφύλακα. Αλλά δυστυχώς εγώ είμαι χωρίς ομάδα και ο Βολάνιος βολοδέρνει στη γάματα κατηγορία της Αθήνας στον Αρίων Αγούβας και μάλιστα κατάντησε και ένα πληρωματικό. Και ο φίλος μου Μιχάλης λέει: Δηλαδή, ρε κόουτς, αν σε πάρει ο Αλαφούζος θα πήγαινες, εμείς πάντως θα φωνάζαμε. Γιώργο Γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Εγώ, παιδιά, δεν πάω για αποζημιώσεις. Εγώ πάω να δουλέψω με την αξία μου. Δεν κάθομαι πάνω σε ένα συμβόλαιο αν τελικά η διοίκηση δεν με θέλει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με τη δουλειά μου θα αποδώσω τόσα που η διοίκηση θα ανοίξει το σιρτάρι της και όχι λεφτά. Ό,τι λεφτά υπάρχουν μέσα θα μου πει ο Γάρα με τέτοια ομαδάρα που φτιάξε Σπάρτα. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Δεν είμαι τώρα εγώ να κάθομαι πάνω σε συμβόλαια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που μας λέει εδώ πέρα η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη? Μας λέει ότι μίλησε προχθές με τον Ιωάννου και της είπε ο Ιωάννου ότι έχει σχέση. Κρίμα. Νομίζω ότι έχει σχέση ο Ιωάννου, αγαπητή μου Αποστολή, γιατί είναι, είπαμε, έχει φτάσει στο μωρέ με την Αντιγόνη. Από την Κύπρο, την Αντιγόνη, ναι. Αλλά η δουλειά δεν είναι τελειωμένη ακόμα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω γιατί Αναστασία Αποστολή μου σου φέρθηκε με τέτοιο τρόπο. Αν ήταν λίγο πονηρός που δεν είναι το παιδί, γιατί είναι παιδί αθώ, είναι αγαθό κτλ., θα σε είχε το περίμενε, κατάλαβες. Μήπως τυχόν δεν γίνει τίποτα με την Αντιγόνη, που και εγώ δεν το πιστεύω, θα γίνει οπωσδήποτε, να έχει ας πούμε μια εναλλακτική λύση. Αυτός δεν ήθελε καν να σε ταλαιπωρήσει και το σκέφτηκε έτσι. Σου είπε ότι έχω σχέση. Να μην ταλαιπωρήσει, να μην περιμένει. Αντιγόνη, το παιδί είναι καλό. Παιδί δεν θέλει, κατάλαβες. Και σου είπε αυτό το πράγμα να το πάρει και εσύ κάποια στιγμή απόφαση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τον. Μεγάλους έρωτα από ό,τι καταλαβαίνω το Τζόρτζι. Είναι πολλές οι κοπέλες οι απογοητευμένες γιατί έπεσαν στον έρωτά του και αυτός δεν τις θέλει. Αυτός τώρα έχει στραφεί προς Αντιγόνη. Αν λήξει αυτό το θέμα, να επανέλθω εγώ Αποστολή μου, να του πω δύο καλές κουβέντες για σένα. Να το κάνω αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά τώρα που έχει πέσει με τα μούτρα στην Αντιγόνη, δεν είναι ωραίο το να πάω να του πω κάτι. Ξέρω αν με καταλαβαίνεις.

Είχαμε τον Μασούρα που τα άκουγε, λέει ο φίλος μου Λευτέρης, είχαμε και τον Μπουχαλάκη. Τώρα οι γνωστοί ποδοσφαιράνθρωποι έπιασαν το ρέτσο στο στόμα τους. Το έχουν να δολοφονούν χαρακτήρες Ελλήνων ποδοσφαιριστών, λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι και ο εύκολος στόχος, εδώ που τα λέμε Λευτέρη. Εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτή την τακτική. Έτσι, αυτά που έχει ακούσει ο Μασούρας και ο Μπουχαλάκης είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτα. Όχι φυσικά από το σύνολο των οπαδών του Ολυμπιακού, από μια μικρή μερίδα, έτσι, η οποία όμως κάνει φασαρία. Ο φίλος μου Τάκης λέει, εκτός από coach είσαι και σεφ, γεμιστά με κιμά ή σκέτα? Σκέτα με φέτα, φίλε μου. Δεν ξέρω αν σου αρέσει η κουβέντα μου. Σκέτα με φέτα. Έτσι κατά τη γνώμη μου τρώγονται τα γεμιστά. Γεια σου ρε φίλε Σπίλιο, γεια σου. Ήμουνα στον Παναγιάλιο, άστα καλύτερα, άστα. Ας τον Παναγιάλιο να βρει το δρόμο του. Ο Λευτέρης λέει και μπάμιες με μπόλικη φέτα. Βεβαίως και μπάμιες. Εγώ δεν είμαι τώρα κογκαλίδης που λέει όχι και τα λοιπά. Βεβαίως και μπάμιες, κάθε άλλο. Μπάμιες βέβαια. Άλλη ερώτηση. Ανάμεσα σε Τζόρτζιο, Σαμοθράκη και Γκόγκα, ποιος είναι ο πιο όμορφος? Α, εδώ είναι μεγάλα τα διλήμματα. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, παιδιά. Διότι είναι θέμα γούστου. Έχω δει γυναίκες να σφάζονται για τον Τζόρτζιο, έχω δει γυναίκες και πολλές να σφάζονται για το Σαμοθράκη. Και χτες που πήγα στο Αττικόν, το διαπίστωσα αυτό. Υποσχέθηκα όμως τον Κώστα να μην ανοίξω το θέμα. Είπα, Κώστα, θα γίνεις καλά, θα φύγεις από εδώ και θα ανοίξω αυτό το θέμα. Έτσι. Και με κοίταξε πονηρά με αυτό το ύφος, το γνωστό του Κώστα, ας πούμε. Βέβαια, εγώ μπαίνοντας στο, πώς το λένε, στο νοσοκομείο, παιδιά, και ειδικά εκεί στην κλινική που νοσηλεύονται, έριξα τις ματιές μου. Κοίταξε ξαφνικά να φεύγουν ωραιότατες κοπέλες. Δεν το συνέδεσα ο αφελής. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, μιλάω με τον Κώστα, μου λέει, ξέρεις, εδώ προηγουμένως ήρθε και μου έφερε μια κοπέλα αυτό και τα λοιπά. Μετά το πήρα χαμπάρι. Πρέπει να τη σταματήσω εκεί επί τόπου, εγώ να κάνω ρεπορτάζ. Δεν το έκανα. Εντάξει, γιατί είμαι και διακριτικό παιδί. Τέλος πάντων. Σάκης Μπουσδούνης είναι εδώ, Σάκης. Σάκη. Όχι, παρεξήγησα, γιατί μου λένε απ' έξω και το λέει ο Τζόρτζιο, που όταν το παιδί μου, ενώ είναι μέσα στην τριάδα το πιο ωραίο κατά την άποψη Λευτέρη μαζί με το Σαμοθράκη και τον Κόγκα, μου λέει ότι ο πιο ωραίος είναι ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Εντάξει, αυτό μπορώ να το δεχτώ. Γιατί ο Σάκης, ναι, έχει μια ομορφιά που ξεχωρίζει, έχει αυτό το στήλο, έχει τύπο ο Σάκης. Ο Σάκης μπορεί με μια ματιά να τρίξει τη γυναίκα κάτω, ας πούμε. Και εν μέση οδό δηλαδή, στην Πανεπιστημίου, μπαμ να πέσει κάτω, ξέρει. Να περνάει και το τρόλι εκείνη την ώρα, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Το έχει αυτό ο Σάκης. Το έχει. Αλλά και ο Κουγκαλίδης περνιέται για ωραίος. Τώρα που βγαίνει και. Ναι, βγαίνει τώρα και στην τηλεόραση και τα λοιπά, κάνει εκπομπές και τα λοιπά, αρέσει κι αυτός. Μου είπε μάλιστα, λέει Γιώργο, θα βάλω από κάτω, λέει, την ώρα που μιλάω να περνάει scroll, ξέρετε, τρέιλερ, από κάτω το τηλέφωνό του. Μια σου πω ρε Γιωργάρα, του λέω, κάνω ό,τι θες. Σε μένα το λες, σε μένα φοβερίζεις. Τι λέει να φοβερίζεις, σε μένα τι μου το λες. Επανέρχεται ο φίλος μου, ο Τριαντάφυλλος, με την εξής παρατήρηση. Λέει, κύριε Χελάκη, όλα τα γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός στα πρώτα δεκάλεπτα των αγώνων, είτε από θέμα αυτοσυγκέντρωση είτε από θέμα τοποθέτηση, ευθύνεται ο Ρέτσος. Πώς νομίζετε πίστοση χρόνου έναντι των άλλων παιχτών, π.χ. Καλογερόπουλος, θα παίρνει ο Ρέτσος? Πειράζει που λέμε την άποψή μας, αμέσως δολοφονούμε χαρακτήρες? Κάτσε να σου πω κάτι, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Καταρχήν δεν πειράζει καθόλου που λέτε την άποψή σας. Ούτε πειράζει που επιμένετε στην άποψή σας. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι επειδή έχεις αυτή την άποψη ότι δολοφονείς χαρακτήρες, αλλά ότι υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού και κυρίως Έλληνες, φίλε μου Τριαντάφυλλε, που έχουν υποφέρει από δολοφονίες χαρακτήρα, φαντάζομαι να συμφωνήσεις και εσύ. Κουκουνάρι βάζεις μέσα στα γεμιστά? Βεβαίως, αν υπάρχει κουκουνάρι το βάζουμε. Βεβαίως, φίλε μου, βεβαίως, αλίμονο. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει, Γιώργο, γεμιστά ή μουσακά? Και γιατί να τα χωρίσουμε, παιδιά? Βάζουμε μπροστά μας μια μερίδα μουσακά, μια μερίδα γεμιστά και τα κάνουμε, να, δεν μένει τίποτα. Για να νομίζω. Ο Σάκης μου λέει εδώ, ο Λευτέρης, λέει και ωραία ανέκδοτα όμως. Πράγματι, ο Σάκης έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ο Σάκης, θες με την ομορφιά, με την ξερή ομορφιά. Θες με αυτό το, να το πω, δολοφονικό, σαγηνευτικό βλέμμα. Θες με τα ανέκδοτα, με τα καλαμπούρια του, τις γυναίκες τις ρίχνει, παιδιά. Τις ρίχνει τις γυναίκες ο Σάκης. Ενώ ο κακομοίρης ο Τζόρτζης παλεύει. Την τελευταία που έριξε, δεν ήθελα να το πω, το λέω τώρα, την τελευταία που έριξε ήταν με τρικλοποδιά. Δεν. Α, τι να κάνουμε. Αλλά πιστεύω τώρα, η Αντιγόνη δεν την βλέπω πώς μπορεί να ξεφύγει από το σαγηνευτικό βλέμμα του Τζόρτζη. Διότι σας έχω πει πως ξεχωρίζει ο Τζόρτζης Ιωάννου από μια γελάδα. Το έχω πει, Τζόρτζη. Μα από το σπινθυροβόλο βλέμμα της αγελάδας, φυσικά. Πότε θα μπει μέσα με καλά κοντοστήλια, ρε, με κάνει, να, θα δούμε.

Να ο Τάκης το πάρει παραπέρα, Γαλακτομπούρικο ή κατά ύφη. Φίλε, είμαι με το Γαλακτομπούρικο. Εγώ, αλλά σέβομαι και αυτούς που είναι με το κατά ύφη. Φυσικά και φασούλο λάχανα, αλλά εσύ που τα ξέρεις, δε Διαμαντή. Φυσικά φασούλο λάχανα, αλλά εσύ που τα ξέρεις. Ο φίλος μου ο Γιάννης, το έχουμε γυρίσει σε γαστρεμαρκική συζήτηση, μου λέει μόνο γεμιστά και αυτά χωρίς κοιμά εννοείται και με μπόλικη φετμά. Έτσι τρώγονται τα γεμιστά, φίλε μου Γιάννη.

Βεβαίως συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τερτύπια. Θέλετε να περάσετε μια ξέχαστη βραδιά με γεύσεις, με ζωντανή μουσική, με καλή παρέα. Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση, οδός του Τατουίου 56, σε περιμένουν. Σε περιμένουν. Κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Ένα την Παρασκευή το βράδυ, κυρίες και κύριοι, και ένα την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια. Έτσι, στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνεις στις κληρώσεις που θα γίνουν την Παρασκευή. Μία κλήρωση στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, οι ραδιοφωνικές μοιχείες, και η άλλη κλήρωση στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό.

Η Arsenal λοιπόν, η Arsenal του Μικέλ Αρτέτα είναι στην ουσία πρωταθλήτρια Αγγλίας. Τα κατάφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας και έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πανηγύρια, έτσι. Η Arsenal που θυμίζω ότι είναι και στον τελικό, είναι και στον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου με αντίπαλο την Paris Saint-Germain.

Και ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει εδώ, έτσι για την ιστορία, η Arsenal ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία τότε, το μακρινό 1919, και δεν ξαναέπεσε ποτέ, ενώ όλες οι άλλες ομάδες της Αγγλίας έχουν πέσει έστω και μία χρονιά. Αυτό το είχε διαβάσει ο γιος μου όταν ήταν 8 χρονών και έγινε Arsenal. Έτυχε να δει και την τρομερή Arsenal του Τουρέ και του Ανρί και έδεσε. Και βεβαίως έχει δίκιο το παιδί, γιατί τότε η Arsenal έπαιζε υπερηχητική μπάλα επί Αρσέν Βεγκέρ, αλλά και τώρα πρέπει να πούμε ότι η Arsenal παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και έχει και φοβερή δύναμη πυρός, ειδικά στον αέρα όπου σκοράρουν όλοι. Ο Θουμπιμέντι, ο Χάβερτς που έβαλε τον γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι, ο Γιόκερες φυσικά, όλοι τις παίκτες, ιδιώτης στόπερ, ο Γκάμπριελ, ο Σαλιμπά, είναι όλοι παίκτες με εξαιρετικές επιδόσεις στο ψηλό παιχνίδι. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει, η Άρσενο δεν είναι λίγο ξενέρωτη σαν ομάδα γενικά? Όχι, δεν έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί είναι ένα ξενέρωτη? Είναι μια πολύ καλή και καλά οργανωμένη ομάδα από τον Αρτέτα, ο οποίος έχει κάνει μαθητής και αυτός του Πεπ Γκουαρδιόλα, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, η οποία φέτος δικαιώνεται. Θα μου πεις, η City πάει και παραπατάει, χάνει από ποιον βρίσκει μπροστά της. Οκ, κάπως έτσι έρχονται τα πρωταθλήματα στις ομάδες που χάνουν τις λιγότερες φορές. Η Άρσενο από την αρχή της περίοδου μπήκε μπροστά και οδήγησε την κούρσα, ήταν σταθερή, είχε τα λιγότερα σκαμπανοβάσματα από τις άλλες ομάδες στην Premier League και η καλή της πορεία φαίνεται και από το Champions League, όπου θα το διεκδικήσει, έτσι.

Το 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermeten Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermeten Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Συλλέκτες, ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intermeten Sports.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Να είμαι κι εγώ, επέστρεψα. Δεν βρήκα το δρόμο. Κυριολεκτικά, 2 μέρες μακριά σας. Ξεσυνήθισα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είμαι εδώ σήμερα. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά και τον επόμενο καιρό να είμαι κάθε μέρα κανονικά. Μην μου τύχει τίποτα δυσάρεστο, γιατί για ευχάριστο, εντάξει. Θα λείψουμε και 1-2 μέρες. Λοιπόν, ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο, το 943 Interveten Sports. Θα πάμε παρεούλα έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου, να, ξαναβρήκα εδώ τους δικούς μου ανθρώπους, τον Θέμη Παλιούρα, τον Τζόρτζι Ιωάννου. Θα πάμε παρεούλα και με τη βοήθειά τους, ενώ μαζί μας είναι όπως πάντα και σήμερα Τετάρτη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μου είχε λείψει και αυτό. Μου έχει λείψει και το Viber 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, φίλες και φίλοι, το ξέρετε, δεν το ξεχνάτε, στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε από παρατηρήσεις, σχόλια, τις κουβέντες σας, ό,τι θέλετε.

Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής στους Ερυθρόλευκους άφησε ο Ντανιέλ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Μπράιτον για τον Κωστινία. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθιας Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της ΧΑΠΟΕΛ είναι υψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρις Κάρι, ο βετεράνος Αμερικανός forward, αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους στη σεζόν 1988-1989. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Προτάσεις από την Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από τη Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στο Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκοπ Ντίστρουπ στο Στοτριφύλλι. Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μέσο επιθετικός Πιόνε Σίστο, σύμφωνα με την Tips Palandit. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League, σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ, Σπορτένα και Αντένα. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wahda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει 1-0 από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, καθώς παρουσίασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Βγήκαν όμως και ειδήσεις από αυτή την παρουσίαση διαστόματος του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Κώστα Καραπάπα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Σπουδαία η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, όμως βγήκαν και ιδιαίτερες ειδήσεις από αυτή. Θέλεις λίγο να μας ενημερώσεις?
1: Καλησπέρα, Ζέτα, από τον Γιώργο Σκαριασκάκης. Έτσι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς. Ενημέρωσε για θέματα κυρίως που αφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Να πούμε πως θα έχουν την ίδια τιμολογιακή πολιτική με την περασμένη σεζόν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αρκετούς φυσικά, και όπως είπε ο Κώστας Καραπάς, ελπίζει να έρθει και η πρόκληση στο Champions League, γιατί το πως είναι κάτι που θα κουμπώσει υπέροχα, καθώς θα έχουν τις ίδιες τιμές στα εισιτήρια.
0: Οπότε παραμένει στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός, έτσι?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και τυπικά, ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την επόμενη σεζόν. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραπαπάς για το τι μέλη γενέστε σχετικά με το γηπεδικό αλλά και με την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, θα μιλήσει αναλυτικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη τύπου, την οποία θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο. Είπε πως θα είναι ο κύριος χρηματοδότης, μοναδικός χρηματοδότης μάλλον, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτού του εγχειρήματος, που είναι κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει γι' αυτό, ενώ ουσιαστικά έριξε πειρά προς αρκετές κατευθύνσεις, μιλώντας για το ΆΚΑ, για ένα Ολυμπιακό ακίνητο που ανήκει στον ελληνικό λαό. Υπάρχει σύμβαση, χωρίς να προβλέπεται από κάπου, όπως είπε, με μια συγκεκριμένη ομάδα. Από εκεί πέρα έκανε αναφορά και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είπε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει ανέπαφη η κληρονομιά αυτού του ανθρώπου, αυτού του προπονητή που έχει αφήσει στον Ολυμπιακό. Είτε, όπως είπε, θα χαρακτηριστικά μείνει φύγει στα 3, 8 ή 18 χρόνια. Και ουσιαστικά προανήγγειλε και μια αντεπίθεση για τη νέα σεζόν για να γίνει ο Ολυμπιακός, όπως είπε, η ομάδα που θέλουν όλοι, δηλαδή μια ομάδα επιθετική και παθιασμένη.
0: Ωραία. Εν αναμονή λοιπόν αυτή τη σπουδαία, όπως αναμένεται να είναι, συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα, να έρθουμε σε ένα-δύο θέματα που αφορούν τα μεταγραφικά. Λοιπόν, καταρχάς, είναι ανοιχτό τελικά το ενδεχόμενο παραμονής του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα?
1: Με βάση τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο Ποντένσε και τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε αρκετά μηνύματα από παίκτης του Ολυμπιακού ως μήνυ απολογισμού στα social media. Όπως εκφράστηκε ο Ντανιέλ Ποντένσε, φάνηκε σαν να είναι δική του πρόθεση να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Όμως δεν είναι μόνο στο χέρι του, είναι κάτι περίπλοκο. Αφορά αρχικά και τις προθέσεις του Ολυμπιακού, δηλαδή τον προπονητή, αλλά και το οικονομικό, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσπεραστεί πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε σίγουρα ένα διάστημα για να δούμε ποια θα είναι η διαπραγμάτευση, με βάση φυσικά και το τι θέλει ο Ολυμπιακός. Αν δηλαδή, αν και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση και σύνδεση με τον Ντανιέλ Ποντένσε, αν ποδοσφαιρικά κουμπώνει στο ρόστερ το οποίο διαμορφώνεται, και φυσικά αν μπορεί οικονομικά να χωρέσει ένα όνομα σαν αυτό του Ποντένσε, ο οποίος είναι εδώ γιατί φέτος δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα.
0: Σε ό,τι αφορά τον Κωστίνια, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, ποια ομάδα τον διεκδικεί?
1: Κοίτα, ο Κωστίνια έκανε μια μέτρια σεζόν με βάση τα δικά του στάνταρ. Υπάρχει από πέρυσι το καλοκαίρι ένα ενδιαφέρον της Brighton. Θα είναι ένα τεράστιο deal για έναν παίκτη ο οποίος έκανε αυτή την χρονιά φέτος να πάρει μεταγραφή στην Premier League. Και προφανώς για να αποκριθεί από μια ομάδα της Premier League θα πρέπει να δαπανηθούν και χρήματα, ένα σοβαρό ποσό. Υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία δεν επιβεβαιώνονται για την ώρα. Οπότε θα δούμε αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Κωστίνια δεν είχε το πρόσωπο που όλοι περίμεναν φέτος στον Ολυμπιακό. Οπότε σε περίπτωση μιας καλής πρότασης, πιστεύω ότι σίγουρα θα παραχωρηθεί.
0: Τι Τι άλλο έχουμε εν γέννη και μέσα στην εβδομάδα, τι εξέλιξη αναμένεται, τι έχει το ρεπορτάζ αυτή την
1: τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, οπότε να πραγματοποιηθεί και η πολύ σημαντική και κομβική συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απευθείας, ένας προς έναν, ώστε να προκύψει σύγκληση μη απόψεων για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Θα είναι μια πολύ καθοριστική συνάντηση και για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά και για τον επανακαθαρισμό της φιλοσοφίας του Ολυμπιακού, ο οποίος φέτος κατέξε το Super Cup, αλλά έμεινε εκτός από πρωτάθλημα και κύπελλο, παρά την καλή πορεία στο Champions League. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πρέπει να περιμένουμε. Αυτή τη συνάντηση και φυσικά τη συνέχεια της συνέντευξης τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος να πούμε εδώ ότι θα βρεθεί και στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την EuroLeague. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε εμέσως και ο Κώστας Καραμπατάς, βέβαια όλοι οι άνθρωποι της διοίκησης θα είναι εκεί και μάλιστα υπό την Καραμπατάς θα βρεθούν και μέσα στους οπαδούς για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Οπότε, ναι, όπως είπαμε, αυτή η συνέντευξη τύπου θα είναι ιδιαίτερα κομβική για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, στην παρουσίαση για τα εισιτήρια. Είναι αυτές οι ειδησούλες που λέγαμε. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε.

ξέρετε, όπως και το Καρεσκάκι έτσι και το Ρέντι, εδώ και 16 χρόνια έχουν τεράστιες αλλαγές. Αλλαγές εκατομμυρίων. Για τις οποίες ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από κανένα κράτος. Όλα γίνονται με αυτοχρηματοδότηση. Όλα γίνονται από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα μην λέμε αυτοχρηματοδότηση και τέτοιες ωραίες λέξεις. Άρα λοιπόν και το επόμενο βήμα για να μεγαλώσει ο σύλλογος θα γίνει με τον ίδιο τρόπο χωρίς να περιμένουμε κανέναν. Πλην όμως για να γίνουν τα βήματα, για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτό που θέλεις, πρέπει να έχεις κάποιες τυπικές άδειες από δήμους, κράτος και αυτά. Και αυτά καθυστερούν. Από εκεί και πέρα σας ξαναείπα, το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν στη σειρά να πάρουν το κρατικό χρήμα για να φτιάξουν γήπεδα στον Ελαιώνα, στο Βοτανικό, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν έχει μπερδέψει, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η περιοχή. Λέγεται Ελαιώνας, Βοτανικός, έχει άλλο όνομα, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει 5-6 ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία πολλές φορές, ξέρεις, σαν να αφήνεις πράγματα αναπάντητα και δεν τα λες ξανά και ξανά, δημιουργείται και ένα κενό στη σκέψη των φιλάθλων. Δηλαδή, προφανώς εμείς ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Ακούστε ποιο είναι το παράξενο τώρα. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση, και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα, εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά. Ξεκινάμε μια διαδικασία συζητήσεων για να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2:16 και έχουμε μία είδηση, σημαντική, πολύ σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχω δίπλα μου τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Τι έχει συμβεί, Γιώργο?
1: Λοιπόν, από ό,τι φάνηκε, ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού Άκτορ από τη Βαλένθια είναι πιο βαρύς από ό,τι φαινόταν. Η σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού ακυρώθηκε και αυτό φέρνει εξελίξεις στο θέμα του Εργίνα Ταμάνο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, μετράει ώρες. Αναμένεται λοιπόν να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Περισσότερο θα έχουμε σε λίγη ώρα και αναμένουμε να δούμε εάν ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Εργίνα Ταμάν και μετά θα γίνει η απομάκρυνση, ή αν θα πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή, κυρίως στους τελικούς που θα αντιμετωπίσει το πιο πιθανό τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, μα ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Ταμάν είχε πει ότι στην περίπτωση που δεν πάρω το ευρωπαϊκό, ότι θα φύγω από την ομάδα. Νομίζω ότι το έχει συνδυάσει και με το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είχε πει ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσω.
0: Λοιπόν, το ευρωπαϊκό τρόπαιο απομακρύνθηκε οριστικά. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι, Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που είναι σε εξαιρετική διάθεση ο οργανισμός, οι παίκτες, οι φίλαθλοι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Αχ, τα έχω μπερδέψει. Τον Γιώργο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τα καλύτερα συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Πολύ καλό το κλίμα, πολύ καλή διάθεση. Εν τω μεταξύ, βέβαια, τρέχουν πράγματα. Να έρθουμε λίγο στις προτάσεις που έχει ο Περέιρα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, είναι δύο προτάσεις που αποκαλύφθηκαν από Αργεντινό δημοσιογράφο και φέρεται να έχει στα χέρια του προτάσεις από την Βάσκο Νταγκάμα και την Κορίνθιανς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και την Ατλέτικο Μινέιρο.
1: Και την Ατλέτικο Μινέιρο, με συγχωρείς, ναι. Την Ατλέτικο Μινέιρο και την Βάσκο Νταγκάμα. Την ίδια στιγμή ο Αργεντινός δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι περιμένει και πρόταση ανανέωση από την ΑΕΚ, κάτι το οποίο το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Αναμένεται αύριο να βρίσκεται στην Αθήνα εκπρόσωπος, ο ατζέντης του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να συζητήσει με την ΑΕΚ το ενδεχόμενο να ανανεώσει την συνεργασία του με την ΑΕΚ. Όπως έχουμε πει, θα πρέπει να δεχθεί μια γενναία μείωση των αποδοχών του προκειμένου να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Υπάρχει θετική διάθεση και από τις δύο πλευρές, αλλά καταλαβαίνεις πάντα ότι οι συζητήσεις είναι διαφορετικές και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Από την άλλη, πολύ εμφατικά αναφέρθηκε ο Λούκα Γιώβιτς στην επιθυμία παραμονή στην ΑΕΚ.
1: Ναι, και αναφέρθηκε στον γιο του, λέγοντας ότι με ρώτησε γιατί δεν υπογράφω στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της καριέρας μου, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σε σερβικό μέσο στην Mocha Sport. Ήταν δίπλα μου προχθές ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Λούκα Γιώβιτς. Ήταν την επόμενη μέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό η συνέντευξη. Κοίταξε, είναι κοινό μυστικό ότι ο Λούκα Γιώβιτς απολαμβάνει την παρουσία του στην ΑΕΚ, στην Ελλάδα, η οικογένειά του και η σύζυγός του και τα παιδιά του. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έλεγε όχι ο Γιώβιτς σε μια πρόταση ανανέωσης με σαφώς αυξημένες αποδοχές, αν του την κατέθετε η ΑΕΚ. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε θεωρώ ότι και από την πλευρά της η ΑΕΚ θα θέλει να κρατήσει τον Γιώβιτς στο ρόστερ. Οπότε εφόσον δύο πλευρές έχουν αυτή την επιθυμία, εάν βρεθεί και η χρυσή τομή στο οικονομικό, τότε νομίζω ότι ο Γιώβιτς μπορεί να μείνει για ακόμα αρκετά χρόνια στην Ένωση.
0: Κοίταξε, Δευτέρα, Τρίτη δεν μιλήσαμε μετά την επίσημη κατάκτηση. Έλειπα, πήγα πάνω Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι κάνει η ΑΕΚ? Έχουν φύγει για διακοπές, πότε μαζεύονται, πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Πες μας λίγο, γιατί τώρα είναι κάτι νεκρό για τους παίκτες.
1: Ναι, όλοι είναι σε διαδικασία διακοπών, άπαντες. Παράλληλα, ο Ριμπάλτα εννοείται ότι έχει σε πρώτο πλάνο τα μεταγραφικά θέματα της ΑΕΚ. Υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ΑΕΚ. Αλλά από τη στιγμή που αργούν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της Ένωσης, νομίζω ότι θα αρχίσει γύρω στις αρχές Ιουλίου η προετοιμασία της ΑΕΚ. Και το πιθανότερο σενάριο είναι να την δούμε ξανά να προετοιμάζεται στην Ολλανδία, αλλά σε διαφορετικό μέρος από ό,τι πέρυσι και τα τελευταία χρόνια. Ακόμα αυτό είναι σε διαπραγματεύσεις, όπως και η ανέβρεση φιλικών παιχνιδιών για το καλοκαίρι. Επίσης, ένα ακόμα θέμα που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι και αυτή η περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα. Και με τον Μεξικανό θα γίνει μια προσπάθεια από πλευρά ΑΕΚ για να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ την φετινή σεζόν, και το συμβόλαιο του Πινέδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, οπότε και σε αυτόν θα γίνει μια προσπάθεια να επεκταθεί η συνεργασία.
0: Κατά τα άλλα, φαντάζομαι ο οργανισμός εξακολουθεί να δουλεύει, δεν υπάρχουν διακοπές, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει στην προετοιμασία μιας ομάδας, στα μεταγραφικά μιας ομάδας και τα λοιπά γενικότερα. Οπότε, εντάξει, θα έχουμε να λέμε πραγματάκια μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Η ΑΕΚ θα κινηθεί πάνω στον άξονα που προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή 3-4 ποδοσφαιριστών. Φυσικά θα δούμε τι θα γίνει και με τις αποχωρήσεις κάποιων παικτών, είτε αυτών που θα επιστρέψουν από δανεισμό, είτε κάποιων που είναι ήδη στο ρόστερ της Ένωσης. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει δουλειά για τον Ριμπάλτα που πρέπει να γίνει. Ο Γιόνσον θα φύγει το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δανός, σύμφωνα με μέσα της πατρίδας του, αναμένεται να επιστρέψει στην Δανία μετά από 10 χρόνια και πιθανότερος προορισμός αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους Δανούς, είναι η Άρχος.
0: Μάλιστα. Ωραία, φαντάζομαι δεν...
1: Να πούμε ένα ακόμα έτσι, στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε. Μετά την απομάκρυνση του Αλεξάνδρα Ρόγιτς, είχε μείνει καινή η θέση του. Θυμάσαι αυτή η κατάσταση με την επίσκεψη στο ΣΕΦ μαζί με τον Τζόκοβιτς, που είχε απομακρυνθεί μεσούς περίοδου. Ήταν υπεύθυνος για τις στατικές φάσεις της ΑΕΚ στο team του Νίκολιτς. Και θα γίνει και εκεί πέρα μια ενίσχυση. Φαίνεται να έχει βρει ήδη τον άνθρωπο που θα καλύψει αυτή τη θέση, ο Μάρκο Νίκολιτς, και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για τον άμεσο συνεργάτη του Νίκολιτς στο κομμάτι των στατικών φάσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, σας επίσης.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Ανηφορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Δεν σε είδα Θεσσαλονίκη, τα ταξίδια στραπή, είδα συναδέλφους κτλ. Αλλά δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε, ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, την ερχόμενη φορά, δεν θα χαθούμε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με αυτό το θέμα που προέκυψε για τον Λουτσέσκο, ότι τον θέλει η Μπεσίκτας, πληρώνοντας αδρά. Ποιες είναι το ρεπορτάζ το κανονικό εκτός από αυτό τον πηχιαίο τίτλο?
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το οποίο δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει αν δεν γίνει η συνάντηση αυτή η πολυαναμενόμενη ανάμεσα στον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον μεγαλομέτωπο της ΠΑΕ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Εάν δεν γίνει αυτή η συνάντηση, δεν μπορούμε να πούμε σε παραπάνω πράγματα. Δεδομένου ότι υπήρξε μια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, του είπε ο Σαββίδης ότι όταν είσαι έτοιμος θέλω να μιλήσουμε. Αυτό λέγεται ότι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα είναι Τετάρτη, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Διότι τρέχουν οι υποχρεώσεις της ομάδας, πρέπει να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Αν και βγαίνει ένα κλίμα από την ΠΑΕ ότι ο Λουτσέσκου θα μείνει τελικά στον ΠΑΟΚ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι επιμένουν ότι ο κύριος Σαββίδης μιλά με τον Αντρέι Ταλαλάεφ, έναν 53χρονο τεχνικό, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ από τη Ρωσία, δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο προπονητικά, ωστόσο αρέσει στον Ιβάν Σαββίδη, αυτό λένε οι Ρώσοι, και αυτό που είπες εσύ, οι Τούρκοι από την πλευρά τους επιμένουν ότι ο κύριος Λουτσέσκου αποτελεί σχεδόν τη μοναδική επιλογή της Μπεσίκτας. Με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης είναι έτοιμη να του δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ, στον ΠΑΟΚ δηλαδή, για να σπάσει τη ρήτρα του και να τον φέρει με άλλα τόσα χρήματα ίσως να αναλάβει την ομάδα της Μπεσίκτας.
0: Πάντως, απλά θέλω να πω ότι αρκετά πρόσφατα έγινε στο Πόρτο Καράσι συνάντηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, τότε που ζήτησε τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι, σύμφωνη. Δεν υλοποιήθηκε αυτό, δεν κατέκτησε την δεύτερη θέση.
1: Μα και αυτό είναι κάτι που έχει προκαλέσει την οργή του Σαββίδη, διότι τότε είχε πάρει την υπόσχεση από τον Λουτσέσκου ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση. Δεν υλοποιήθηκε αυτό. Γι' αυτό υπήρξε και η έκρηξη του μεγαλομετών. Κάπως τώρα τα πράγματα καταλαγιάζουν, γι' αυτό λέμε ότι καλύτερα να αφήνουμε λίγο το χρόνο να περνά και μετά να λαμβάνουμε αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Σαββίδη, ο οποίος μάλλον αναθεωρεί την αρχική του απόφαση, γιατί λέγανε όλοι τότε με την παρέννηση και των γιών του ότι ο Λουτσέσκου φεύγει. Τώρα αυτό φαίνεται ότι πάει λίγο στην άκρη, δεδομένου ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Βλέπει και κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάντα αποτελούσε αδυναμία του Σαββίδη ο Λουτσέσκου. Άρα πρέπει να περιμένουμε αυτή την συνάντηση.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από τον ΠΑΟΚ?
1: Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Όλα κινούνται γύρω από τον Λουτσέσκου. Βέβαια υπάρχουν κάποια μεταγραφικά σενάρια. Παραδείγματος χάρη αυτή η θυμολογία για τον Γιαννούλη. Ότι υπάρχει περίπτωση να σπάσει το συμβόλαιό του με την Augsburg και να κατηγορήσει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κάποια σενάρια για ένα Καμερουνέζο στόπερ από τη Ρωσία, έναν 28χρονο, μάλλον από τη Στεάου Βουκουρεστίου, έναν 28χρονο όμως την Ντάουα, ο οποίος είναι επιλογή του Λουτσέσκου. Αν θα μείνει ο Λουτσέσκου, ίσως πράγματι να έρθει αυτός ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ, γιατί χρειάζεται κεντρικό αμυντικό η ομάδα. Και πάντα στο κάδρο είναι και ένας νεαρός Βούλγαρος, 18χρονος, ο Μπόιτσεβ, με εισήγηση του Ντεσπότοφ, τον οποίο επίσης γλυκοκοιτάζει ο ΠΑΟΚ, αλλά όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους όταν τελειώσει το θέμα προπονητή. Άρα μένουμε σε αυτό, περιμένουμε τη συνάντηση Λουτσέσκου Σαββίδη για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μπορούμε να μιλάμε πια με πραγματικά δεδομένα στα χέρια μας.
0: Χθεσινό είναι ότι οριστικά παραμένει στο Γρηγορίου στον Άρη.
1: Ναι.
0: Χθεσινό, εντάξει,
1: χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε. Εντάξει. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, το λέγαμε και χθες, ότι κέρδισε με το σπαθί του αυτό το συμβόλαιο, διετές συμβόλαιο, με την ομάδα του Άρη, αρχίζει και προγραμματίζει πλέον για τη νέα χρονιά.
0: Ωραία. Από τον Ηρακλή τι γίνεται? Έχει ξεκινήσει κανονικά ο κ. Μαντσάρη την προετοιμασία, δεν ξέρω, τις κατευθυντήριες γραμμές?
1: Στον Ηρακλή υπάρχει αυτό το φλερτ με τον Μπασινά, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να λάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Μιλά με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Θα προσθέσει και πρεστής την ομάδα.
0: Στην Κηφισιά δεν ήταν ο Μπασινάς?
1: Ήταν στην Κηφισιά, νομίζω φεύγει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός και ο Χαριστέας, από την εντύπωση. Άρα ανοίγει ο δρόμος για τον Μπασινά. Εντάξει, διεθνής, Euro 2004, είναι ένα όνομα του ποδοσφαίρου.
0: Εννοείται, έμβλημα.
1: Ναι, και επίσης κοινό όνομα σε Άρη και Ηρακλή είναι ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι μακριά από τον Άρη οικονομικά. Το πιθανότερο είναι να μην συνεχίσει εκεί. Τον θέλει ο Ηρακλής, αλλά του δίνουν οι Τούρκοι της Κοτσαέλη Σπορ 500.000 ευρώ, τις οποίες είναι πολύ πιθανό να αποδεχτεί τελικά ο τερματοφύλακας, διότι είναι στα 33, του ψάχνει ένα τελευταίο συμβόλαιο, καλό. Και η ευκαιρία αυτή υπάρχει στην Τουρκία από την Κοτσαέλη. Είναι ανοιχτό και το θέμα λοιπόν Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα. Έγινε. Παναγιώτη, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Δάλλος το ξεκίναγες.
1: Αυτά, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά. Ξεπεράσαμε τις 2.30, 2 λεπτά μετά τις 2.30. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Break, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε συντόμως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την έντονη οσμή αερίου. Παρατηρήθηκε από χθες, κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είχαμε και τον Δήμαρχο Αλίμου, τον Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος είπε ότι η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει όμως να μάθουμε περί τίνος πρόκειται και αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο. Πάμε στην κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών πραγματοποιείται η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκ μέρους της κυβέρνησης, να πω ότι στην αίθουσα της Γερουσίας βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Κέρτσος. Στη συνεδρία προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εν τω μεταξύ, σφοδρή κριτική κατά του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά την, κατά την παρέμβασή του. Ο κύριος Τζαβέλας δεν παρέστη στην σημερινή ακρόαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αριουπάγου για αδικαιολόγητη απουσία από τη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι η άρνησή του είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτο κρατικό λειτουργό. Επίσης, στα της Βουλής υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, μια τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τροπολογία Φλωρίδη στην ουσία. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσοχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα έχουμε απάντηση από τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή, απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Νωρίτερα είχαμε και την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής και ότι τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε για ακόμα μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Στις χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι σήμερα έχουμε στάση εργασίας την οποία πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Αφορμή είναι η διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού αλλά και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους, ενώ έχουμε και αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας κάποιων εργασιών οι οποίες πραγματοποιούνται. Μέχρι αύριο Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στους 10 παρά 20 το βράδυ. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην υπόθεση της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς, απειλές, ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι λένε τώρα οι τρεις κατηγορούμενοι? Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους. Αυτό λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα αλλά και τα βοσκοτόπια. Είχαμε επίσης μία ληστεία σήμερα το πρωί στο Πόρτο Ράφτη σε ATM. Οι δράστες έπεσαν με ένα φορτηγό πάνω στο ATM, το ξύλωσαν και έτσι αφαίρεσαν τα χρήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Παραμένουν άφαντοι με τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας να είναι σε εξέλιξη. Είχαμε και ένα έγκλημα σήμερα το οποίο σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας, εκεί όπου μοιράζονταν οι δύο το ίδιο δωμάτιο. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στα της Μέσης Ανατολής, την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών
Ιστορών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Και ολοκληρώνοντας, να πω ότι στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιπίνγκ. Αυτή η συνάντηση, να υπενθυμίσω, ότι έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο, που συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος, το μήνυμα που στέλνει είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να τελειώσει άμεσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.
2: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είναι σχεδόν παρατέταρτο. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports, είμαστε στο δεύτερο μέρος και η στοιχηματική εταιρεία Intervet είναι και πάλι στο πλάι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό και να ακούσουμε τον Λαμπρό Καραγκάνη. Λοιπόν, Λαμπρό, καλό μεσημέρι. Θες να το πας στο ρεπορτάζ, δεν έχω δει κάτι έτσι να σε ρωτήσω. Οπότε ξεκίνα το όπως θέλεις.
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία σε δύο υποθέσεις. Πρωτίστως στην ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθο που απομένουν οι τυπικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ακόμα και εντός της ημέρας. Έχουν διευθετηθεί κάποιες συζητήσεις, κάποια ερωτηματικά τα οποία υπήρχαν όχι τόσο με το ύψος της καταβολής της αποζημίωσης που είναι συγκεκριμένο, στο περίπου τώρα με βάση τα οικονομικά δεδομένα που ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε και τα συμβόλαια μπροστά μας, ενώ ότι είναι ένα ποσό το οποίο θα πάρει τα δουλευμένα, 2,5 εκατομμύρια, και πρέπει να διακανονιστεί ένα ποσό αναφορικά με την αποζημίωσή του, στα 4 εκατομμύρια που είναι το επόμενο συμβόλαιο, το συν 1 του 27-28 δεν θα το πάρει, δεν το διεκδικεί, δεν το δικαιούται, και το συν 1 το οποίο αφορά τη ρήτρα αποδέσμευσης και την πλευρά από την οποία αυτή προέρχεται. Είναι του Παναθηναϊκού η πλευρά από την οποία προέρχεται, οπότε ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να το πληρώσει. Για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, αν για παράδειγμα ήταν όλα μέλη γάλα στον Μπένιτεθ Παναθηναϊκός και ερχόταν αύριο το πρωί μια πρόταση για τον Μπένιτεθ από τη Σαουδική Αραβία με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και ήθελε να πάει ο Μπένιτεθ. Θα πλήρωνε αυτό το 1 εκατομμύριο. Καταλάβετε τι είναι η ρήτρα. Αυτή είναι η ρήτρα ουσιαστικά. Είναι σαφές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ, το οποίο είχαμε αποκαλύψει στις 23 Απριλίου στην εκπομπή του Γιώργου Τσελάκη ως πρόταση τότε στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος στόχος των πράσινων για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι επαφές με τον Δανό προπονητή, 38 ετών, πρώην της Κοπενχάγης, βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εδώ θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρωτίστως, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα δανέζικα ΜΜΕ ή στα ελληνικά ΜΜΕ ή τέλος πάντων στο κομμάτι του ρεπορτάζ κάποια πρόταση γερμανικής ομάδας η οποία να είναι επίσημη προς την πλευρά του Νίστρουπ. Αυτό σημαίνει ότι αν περιμένει κάτι ο Δανός προπονητής για να πει το ναι ή το όχι τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό, είναι στο κομμάτι της αναμονής και όχι στο κομμάτι της επίσημης πρότασης από άλλη ομάδα. Μιλάω με τα δεδομένα σήμερα το μεσημέρι. Και το λέω αυτό γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν ο Νίστρουπ είχε αποτελέσει μήλον της Έριδος για 3-4 ομάδες, την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, τη Λειψία, την Βόλφσμπουργκ και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη Γερμανία, η Κοπενχάγη του είχε υψώσει ένα τείχος, δεν τον άφηνε. Τέλος πάντων, τον αποδέσμευσε στη συνέχεια τον Μάρτιο. Αλλά ήταν υπαρκτά τα ενδιαφέροντα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι συζητάμε είναι σε τελείως φιλολογικό επίπεδο. Αντίθετα, ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης έχει να κάνει με ένα οικογενειακό ζήτημα, όχι κάτι κακό για να μην πάει το μυαλό σας, απλά δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή, που αφορά τον Γιάκομπ Νίστρουπ, το οποίο πρέπει να διευθετήσει για να απαντήσει και στον Παναθηναϊκό. Χρονικός ορίζοντας της συγκεκριμένης απάντησης οριοθετείται με βάση τα τώρα δεδομένα, επαναλαμβάνω, το τέλος της εβδομάδας. Ο Παναθηναϊκός ταυτοχρόνως δουλεύει και ένα plan B, το οποίο δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Απλά είμαι σε θέση να ξέρω ότι υπάρχει και ένα ακόμα όνομα προπονητή, το οποίο ο Παναθηναϊκός το κρατάει, γιατί μπορεί να στραβώσει το οτιδήποτε. Είναι διαπραγμάτευση, είναι μια δυναμική διαδικασία. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει εδώ ότι έχει κάνει την προεργασία του συνολικά αναφορικά με την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το κομμάτι της προπονητολογίας που υπάρχει.
0: Πάντως οριστικά δεν θα είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ, γιατί συμφώνησε με την Αλουάντα, έτσι, οπότε...
1: Αυτό διαβάζω και εγώ. Ναι. Δεν θα τον ανέφερα. Το Plan B είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα για τα διαρκείες, για τα εισιτήρια διαρκείες, δύο πράγματα θέλω να πω μονάχα και να κλείσω. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο pao.gr για να τα είπα και το πρωί στο Γιώργο αναλυτικά, για να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα γκρουπ προτεραιότητας, με το πώς γίνεται η διάθεση μέχρι τις 4 Ιουνίου και μετά. για το ότι πρέπει να είναι όλοι μέλη στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό οι φίλαθλοι που θα ασχοληθούν. Για την τιμολογιακή πολιτική, για να μην καταχρώμε τον χρόνο σας. Δευτερευόντως, υπάρχει μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για έναν πολύ καλό σκοπό, για έναν ανθρωπιστικό σκοπό με υψηλό συμβολισμό την προσεχή Δευτέρα 25 Μαΐου στο ιστορικό, στην ιστορική έδρα της ομάδας του Απόστολου Νικολαίδης, εθελοντική αιμοδοσία. Στο pao.gr μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε, και αυτό δεν αφορά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού αλλά όλους τους ανθρώπους θα έλεγα, γιατί είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό και στη συνέχεια συλλογικό, είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία της Παναθηναϊκός, για να κλείσετε τα ραντεβού σας, για να κλείσουμε τα ραντεβού μας όσοι επιθυμούμε να πάμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Επειδή αναφέρθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, τελικά γνωρίζουμε τι θα γίνει ως ένας αποχαιρετισμός στην ιστορικότητα αυτού του τοπόσιμου για τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια Ζέτα, εγώ αυτές τις καταρχήν αυτή η δράση ότι γίνεται στη Λεωφόρο είναι ένα συμβολισμός, έτσι, ότι γίνεται δηλαδή σε ένα ιστορικό αθλητικό μέρος της Αθήνας αυτή η δράση που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Ο Παναθηναϊκός δεν αποχαιρετά, θεωρώ, ακόμα τη Λεωφόρο, γιατί θα δώσει και σειρά φιλικών αγώνων, θα υπάρχουν κοινωνικές εκδηλώσεις. Βασικά να πω ότι αύριο παίζει και η Φυσιά με την ΑΕΛ Νόβιμπετ τη Λεωφόρο, άρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έτσι ή αλλιώς δεν θα ήταν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Και η Φυσιά θα χρησιμοποιεί, όπως όλα δείχνουν, τη Λεωφόρο την επόμενη σεζόν. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει ξανά επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο πέραν των υπόλοιπων δράσεων, τις οποίες σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Εννιά σαράντα τρία. Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Πότε επιστρέφεις από Θεσσαλονίκη? Εγώ ήρθα το πρωί. Εντάξει, δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθα. Εσύ βραδάκι, έτσι.
1: Βράδυ. Καλό μεσημέρι. Ζέντα σε ένα και στου αγροτέ του 943. Ιντερβέντε Sports εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Όπου ολοκληρώθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, το διήμερο πρώτο συνέδριο ερασιτεχνικού αθλητισμού. Με παρόντε υπουργού, πολιτικού αναλυτέ.
0: Το δήμαρχο, περιφερειάρχη.
1: Δήμου, ναι, από πάντα.
0: Το κύριο Βρούτσι.
1: Το ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, βεβαίω. Ήταν, νομίζω, ένα πάρα πολύ σωστό και επιτυχημένο
0: συμφωνώ.
1: Συνέδριο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που θέλω να πιστεύω.

0: και το Europa League σήμερα, το σώστο Ολυμπιακός από τον δεύτερο προγραμματικό να πάει στον τρίτο του Champions League. Mm-hmm, θα δούμε. Mm-hmm. Η Aston Villa στηρίζεται βεβαίως την πολύ καλή φόρμα που έχει ο Ρότζερς, ο Μόργαν, ο διεθνής Άγγλος, ο Σκοτσέζος, ο Μαγκίν και ο Φόρο επίσης Άγγλος, ο Όλι Γουότκινς, ενώ ξεχωρίζει και ο Αργεντινός τροφλάκας της εθνικής ομάδας, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, παγκόσμιος πρωταθλητής. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ, μια ομάδα, οι Βραζιλιάνοι της Γερμανίας την αποκαλούν οι Γερμανοί συνάδελφοι, είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος ο Έμερι, που είναι ουσιαστικά ο προπονητής που έχει οδηγήσει για πολλά χρόνια τη Σεβίγια στην κατάκτηση του Europa League και όπου πάει τις περισσότερες φορές το κατακτά, ερωτηθήστε το βράδυ, λέει, δεν είμαι ο βασιλιάς εγώ του Europa League, σίγουρα θέλουμε να το πάρουμε, οι υποσχεστές είναι οι πρωταγωνιστές, θα δούμε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν οι δύο ομάδες. Στο γήπεδο της Μπεσίκτας θα γίνει ο τελικός, ενώ θα μεταφθεί βεβαίως και από την τηλεόραση στην Ελλάδα, συνδρομητική. Τώρα πάμε. Ακόμα οι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο δεν έχουν τελειώσει. Ξεκίνησα χθες το βράδυ, μόλις έληξε το παιχνίδι της Μπόρνεμουθ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, που ήρθε ισόπαλο 1-1 και αυτομάτως η διαφορά έδωσε την ευκαιρία στην Άρσεναλ να στεφτεί πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια από την εποχή του Αρσέν Βεκέρ. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Αρτέτα. Μάλιστα ήταν στο το Emirates και βλέπανε σε γιγαντοοθόνες το παιχνίδι ο Σακά, ο Ράις και άλλοι ποσοριστές, οι οποίοι μαζί με τον κόσμο μετά γίνανε ένα, που βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου, πανηγύριζαν μέχρι το πρωί. Και ο Ανρί, ο παλιός ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, που είχε γευθεί τίτλο με τον Βενγκέρ, λέει, από το Χάιμπουρι μέχρι το Emirates, το Χάιμπουρι ήταν το τότε γήπεδο, επιτέλους ήρθε η δικαίωση για την Άρσεναλ. Τώρα βεβαίως η Άρσεναλ έχει μπροστά της και τον τελικό του Champions League 30 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στη Σταραντάρ της βρίσκεται και ο Τζόλης,
0: Συγγνώμη.
1: Στα ραντάρ της Άρσεναλ βρίσκεται και ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης βεβαίως, ο MVP της Μπρούγκε. Στο τελευταίο παιχνίδι στο 5-0 της Σεντζουλουάς, να θυμίσουμε, πέτυχε ένα γκολ και δύο ασίστ. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ζεστά καυτά ονόματα για το μεταγραφικό παζάρι. Μακάρι το παιδί να πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία θα διεκδικήσει στη Βουδαπέστη το μεγαλύτερο τρόπαιο απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την Paris Saint-Germain. Αλλά το θέμα στην Αγγλία τώρα ποιο είναι? Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας αποβάλλει τη Southampton, γιατί όπως αποδείχθηκε είχε στείλει ειδικό της άνθρωπο και κατασκόπευε τις προπονήσεις των αντιπάλων της στα play-off για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι λοιπόν είχε κάνει καταγγελία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι μας κατασκοπεύει η Southampton με ανθρώπους της. Έγινε δηλαδή μέσα σε κλειστές πόρτες, να το πούμε έτσι, και κατέγραφε ό,τι έβλεπε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τώρα η Southampton, η οποία το Σάββατο ήταν να αντιμετωπίσει τον τελικό το play-off τη Hull, αποβάλλεται τη θέση της στην Πέρδη Μίτλεσμπρο. Βεβαίως, όπως λένε οι ποδοσφαιριστές της, εμείς θα ζητήσουμε συμβουλές από μεγάλο γραφείο δικηγόρων για να δούμε πώς μπορεί να γίνει, μήπως τελικά ακυρωθεί η απόφαση, γιατί καταλαβαίνει κανένας ότι η ομάδα που θα ανέβει στη μεγάλη κατηγορία θα πάρει 250 εκατομμύρια και πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα και η παίκτηση σε δύσκολη κατάσταση, γιατί σου λέμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη, τι φταίμε εμείς τώρα.
0: Παλιότι κατά συμβόλαια στη μεγάλη κατηγορία και τα πριν, παλιότι και στη δεύτερη. Τώρα έχουμε τον Ζωσέ Μουρίνιο, που ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε να δώσει την αποζημίωση των 3 εκατομμύριων ευρώ, και ο Μουρίνιο, ο οποίος αμέσως Δευτέρα πάει στη Μαδρίτη να υπογράψει το διαιτές συμβόλαιο, έχει ζητήσει να έχει λόγο στις μεταγραφές, έτσι όπως επίσης να τηρείται και η ιεραρχία, δηλαδή να μην μπορεί ο Μπαπέ για παράδειγμα ή ο Βινίσιος ή ο πιο μεγάλο αστέρι να πάει απευθείας να διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο, γιατί δεν το χρησιμοποιεί ο προπονητής. Τι γίνεται λοιπόν? Η πρώτη κίνηση που θα κάνει ο Μουρίνιο θα ζητήσει από τον Πέρεθ να του πάρει τον διεθνή.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports Ένωση.

0: 97,3.
1: Ο Ιταλός έτσι ο Μαρέσκα,
2: ναι.
1: Που ένα φεγγάρι φύτεψε δίπλα του βοηθό του.
2: Ωραία, εντάξει. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι καλή επιστροφή. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ. Για.

0: Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Γιώργο Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μας μετέφερε κάποιες αρχικές πληροφορίες σχετικά με την φυγή, όπως διαφαινόταν τουλάχιστον, του Εργίνα Ταμάν. Όμως γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές φήμες, έβγαλε μία ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, Γιώργο, τι ακριβώς είναι αυτή η ανακοίνωση?
1: Λοιπόν, Ζέτα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει το ότι δεν έγινε προπόνηση σήμερα στο πρόγραμμα του Τριφυλιού. Η προπόνηση, αυτό που αναφέρει τουλάχιστον η Πράσινη ΚΑΕ, ήταν προαιρετική. Και αύριο θα πραγματοποιηθεί κανονική προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά τα δημοσιεύματα για αποχώρηση του Τούρκου coach από τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε εάν ο Παναθηναϊκός όντως θα προχωρήσει στην αποδέσμευση του τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης Εργίνα Ταμάν. Έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες, θυμίζω, η μία με τον Παναθηναϊκό, δύο με την Ανατολού Εφές.
0: Μάλιστα. Αναλυτικά η ενημέρωση έχει ως εξής. Ενημερωτικά, και επειδή γράφονται ανακρίβες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργίνα Ταμάν στο ίδιο γήπεδο. Ωραία, θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μετράμε αντίστροφα, ετοιμάζεται και η Αθήνα, στείνονται ό,τι είναι να στηθεί και στο Ζάπιο και στο Ολυμπιακό στάδιο, τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται. Λοιπόν, έχουμε τίποτα έτσι, όχι αγωνιστικό, εν πάση περιπτώσει, που αφορά την ίδια την ομάδα?
1: Υπάρχουν πράγματα. Καταρχάς να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, επειδή το ανέφερες και εσύ, το ανέφερε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση. Οι προπονήσεις γίνονται τώρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά για ευνόητους λόγους, γιατί το Telecom Center Athens βρίσκεται σε καθεστώς προεργασίας. Γίνονται συνεχώς εργασίες. Ο ίδιος, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε ένα story μέσα από το Telecom Center, στο οποίο φαίνονται πάρα πολύ οι αλλαγές. Φαίνονται εκεί οι ταπετσαρίες που έχουν βάλει, τα πάντα.
0: Πες μας για Ολυμπιακό τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Φενέρ στην Παρασκευή στις 6 η ώρα. Στο Telecom Center Athens δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμού. Βρίσκεται και σε ένα, θα το λέγαμε, πένθος η ομάδα του Πειραιά, λόγω ότι το πρωί έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Καρεϊσκάρη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, αν
0: το
1: θυμάμαι ακριβώς, ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας που φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Μέχρι τότε όλοι οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά ήταν Έλληνες ή Ελληνοαμερικανοί.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Τι άλλο έχουμε,
1: λοιπόν,
0: εν όψη?
1: Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί αυτά τα δημοσιεύματα, η αλήθεια, συνηθίζονται πριν από το Final Four. Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα από τη Σερβία συγκεκριμένα, τα οποία έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ζαν Μοντέρο, του γκάρντ της Βαλένθια, ο οποίος θα αγωνιστεί και αυτό στο Final Four. Αν δεν κάνω λάθος, η Βαλένθια ταξιδεύει για την Αθήνα, αν δεν βρίσκεται ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αυτά τι αναφέρουνε? Ότι ο Ζαν Μοντέρο είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος του έχει προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Παρόλα αυτά, το αναφέρουμε αυτό γιατί το ίδιο ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει πρόταση και από τη Χάπολ Τελ Αβίβ, η οποία είναι μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, ο Ζαν Μοντέρο έχει προχωρήσει μάλλον τις διαπραγματεύσεις, πιθανότητα με τον Ολυμπιακό.
0: Να δούμε και πώς θα αποδώσει με τη Ρεάλ, έτσι.
1: Να το δούμε και αυτό, γιατί ο ίδιος έχει προφανώς σαν προτεραιότητα τον αγώνα του Final Four τώρα την Παρασκευή, το βράδυ κιόλας. 9 η ώρα είναι το μάτς της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Να το αναφέρουμε και αυτό. Κατά τα άλλα, θα περιμένουμε το παιχνίδι Mm-hmm. Τόσο το Ολυμπιακό με τη Φενέρος και αυτό το Ρεάλ με την Βαλένθια.
0: Έχουμε και την Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής. Θα, λέμε
1: θα γίνει χαμός για το Final Four. Το καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία, έγινε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Λοιπόν, και 4 ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρέα από τις 3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ιωάννου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φυσικά η Intervet μαζί μας. Θα τα πούμε να είμαστε καλά αύριο. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας αναλαμβάνει να ανοίξει τις γραμμές, να σας υποδεχτεί και να κάνετε αυτές τις πολύ ωραίες κουβέντες στο Μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervet & Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervet & Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervete Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, η νέα εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, αλλά και στο email του σταθμού, στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Η είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη από αυτή που βγήκε πριν από περίπου μία ώρα. Καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκίνα Ταμάν πλέον μετράει ώρες στον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από τους πράσινους μετά από 3 χρόνια. Ένας προπονητής ο οποίος άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού με τα καλά του και τα στραβά του, με πολλούς να τον αγαπούν και ακόμη πιο πολλούς να τον μισούν. Καθώς πέρα από τους αντιπάλους που δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί αντίπαλοι που τον συμπαθούν λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, είχε και πολλούς στο τελευταίο διάστημα από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού όπου ζητούσαν την απομάκρυνσή του. Η απόφαση φαίνεται πως έχει πάρθει, θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Αν έχει πάρθει αυτή η απόφαση και είναι για τώρα, δηλαδή δεν θα είναι στους τελικούς. Εφόσον με τον Παναθηναϊκός πάει λακά κατά ψέματα, εκεί θα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να δούμε κάποια τόσο μεγάλη έκπληξη. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, με τον Παναθηναϊκό να πορεύεται με υπηρεσιακό προπονητή στους τελικούς της Basket League. Ή αν έχει πάρθει η απόφαση πως ό,τι και να γίνει στους τελικούς, ο Εργίνα Ταμάν θα αποχωρήσει. Σήμερα έχει προαιρετική προπόνηση ο Παναθηναϊκός. Μετά το παιχνίδι στη Μύκονο, ο Εργίνα Ταμάν είχε δώσει τριήμερο ρεπό στους παίχτες. Σήμερα ήταν η τρίτη μέρα. Όπου ήταν προαιρετική προπόνηση, κάποιοι παίκτες πήγανε, κάποιοι δεν πήγανε. Αύριο το βράδυ αναμένεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να παραθέσει δείπνο στον Εργίνα Ταμάν. Να δούμε αν θα έχουμε οριστικές εξελίξεις αύριο το βράδυ. Και από εκεί και πέρα, από αύριο επιστρέφουν κανονικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Κώστα Καραβαπά, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσίασε τα νέα εισιτήρια διαρκείας και μίλησε. Αρχικά μάθαμε οριστικά ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στο Καρεσκάκι για την επόμενη σεζόν. Επίσης, κάτι ακόμα που μάθαμε είναι πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στον Ιούνιο και θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον Ολυμπιακό. Φυσικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Οπότε θα δούμε τι έχει να πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, παραμένουν ίδιες τιμές, δεν αλλάζουν σε σχέση με την περσινή σεζόν. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός παραμένει στο Γιώργος Καρεσκάκης με τον Κώστα Καραπά να ρίχνει αιχμές σχετικά με το γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ ήδη από την επόμενη σεζόν. Είπε πως το ΆΚΑ είναι ένα Ολυμπιακό ακίνητο το οποίο ανήκει σε όλους και ουσιαστικά είπε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση με τις υπόλοιπες ομάδες. Μάλιστα, όσον αφορά κάτι να συνδέσουμε με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, Καραβαπάς και Μαρινάκης θα βρίσκονται και στο Final Four, στέλνοντας μάλιστα μήνυμα ο Κώστας Καραβαπάς και λέγοντας πως θα είμαστε εκεί ως ΠΑΕ, θα το πάρουμε, είπε ο Κώστας Καραβαπάς. Αυτό σχετικά με όλα όσα βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο καιρό, όπου ακούμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ και ΠΑΕ δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Αυτό είπε πριν. Πριν λίγες ώρες ο Κώστας Καραμπαπάς προανήγγειλε ουσιαστικά την παρουσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα τα μεταγραφικά σενάρια στον μπάσκετ θα τα αφήσουμε προς το παρόν. Τετάρτη φτάσαμε, Παρασκευή έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, Κυριακή έχουμε τον τελικό της EuroLeague. Από Δευτέρα με το καλό εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά, καθώς συνεχίζονται αυτά που γράφονται για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Το Παναθηναϊκό δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε σχέση με εχθές. Ο Νίστρουπ παραμένει το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει το πάγκο του Παναθηναϊκού και αναμένεται οριστικές εξελίξεις ουσιαστικά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτες, το οποίο είναι θέμα χρόνου, δεν υπάρχει κάτι άλλο να μένει να δούμε. Για τον ΠΑΟΚ πάλι συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από Τουρκία για την Μπεσίκτας, ότι θα δώσει 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ρήτρα του Λουτσέσκου. Όπου αν μια ομάδα πάει στον ΠΑΟΚ και της πει ορίστε 4 εκατομμύρια ευρώ, στον ΠΑΟΚ δεν πέφτει κάποιος λόγος, παίρνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και η ομάδα μπορεί κατευθείαν να διαπραγματευτεί με τον προπονητή και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Στην ΑΕΚ, η οποία έχει τα λιγότερα προβλήματα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, καθώς είναι η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, υπάρχουν προτάσεις για Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος όμως από ό,τι λέγεται έχει ως προτεραιότητα να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, ενώ αναμένεται να έχουμε και προσθήκη στο ρόστερ του, στο προπονητικό επιτελείο, με συγχωρείτε, της ΑΕΚ. Καθώς να θυμίσω πως πριν από μερικούς μήνες ο Ρόγκιτς, ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς, είχε αποχωρήσει όταν είχε πάει να δει το παιχνίδι του, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο μπάσκετ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα για το παιχνίδι. Οπότε αναμένεται και εκεί να έχουμε κάποια εξέλιξη και κάποιο καινούριο μέλος στο προπονητικό staff του Μάρκο Νίκολιτς. Θα συζητήσουμε όλα αυτά και μαζί σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Και πριν πάμε στην πρώτη γραμμή, φυσικά να πούμε πως η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, καθώς θέση η Manchester City δεν κατάφερε να κερδίσει την Bournemouth. Έτσι, με 4 βαθμούς διαφορά και μια αγωνιστική να μένει, η Arsenal πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το πρώτο της μετά το 2004. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Φίλατε, καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου, Ολυμπιακούς και εμείς, και όπως πάντα την καλησπέρα μου στην Γλυκυτάτη, την κυρία Ζέτα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πούμε καλό ταξίδι, ρε φίλε, στον Γκάρι Ισκάρι. Εσύ δεν πρέπει να το... Όχι, δεν πρέπει,
0: δεν
1: σίγουρα
0: το προβλέπω, να το προλάβω. Δεν το προβλέπω, αλλά το γνωρίζω λόγω του ότι ήταν ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Αυτός ο παιχταράς, γιατί πρόκειται για ένα παιχταρά, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος γηγενής Αμερικανός που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την περίοδο 88-89, έτσι.
0: Σωστά.
1: Σαν γηγενής Αμερικάνος. Γιατί είχαν προηγηθεί πριν από αυτό να είναι αρκετοί Ελληνοαμερικανοί. Καστρινάκης, Διάκουλας, Μελίνη, Γιατζόγλου κτλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, Θεμή. Δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό. Νομίζω 19 με 20 μάτς. Σε 19-20 μάτς νομίζω αγωνίστηκε και χωρίς τρίποντο, φίλε, άκουρα, έβαλε 400 πόντους. Αν κάνεις τη διαίρεση, πρέπει να έρχεται 22 πόντους ανά παιχνίδι, έτσι.
0: Άμα ήταν 20 μάτς, 20 πόντους, άμα ήταν λιγότερα, παραπάνω που την έχω.
1: Όχι, στο λέω καραντί, αυτό ψάξε και να το βρεις. Μιλάμε για παιχταρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά, φίλε, την προηγούμενη παρέμβαση, που μιλήσαμε μαζί για το Market Pool, που είπες ότι έχει καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Όντως καταργήθηκε, όπως το είπες, στη σεζόν 24-25, αλλά όχι καθολικά. Έχει συγχωνευτεί με το μπόνους της ιστορικής κατάταξης αναδεκαετίας σε ένα νέο ενιαίο σύστημα, φίλε, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Τα έχω δει. Value pillar λέγεται πλέον.
1: Έτσι, πυλώνας αξίας,
0: ναι.
1: Και αντιστοιχεί στο 35% των συνολικών εσόδων της UEFA.
0: Ναι.
1: Στην αναδιανομή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η αναδιανομή στο νέο πυλώνα λειτουργεί ως εξής. Στο ευρωπαϊκό κομμάτι διανέμεται το 73% και βασίζεται στα έσοδα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της εκάστοτε χώρας, όπως ακριβώς και το Market Pool, και στο ευρωπαϊκό κομμάτι, δηλαδή στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό κομμάτι, το 27% βασίζεται στο UEFA με βάση την απόδοση των ομάδων της τελευταίας πενταετίας ή και δεκαετίας. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ακροατές να διαβάσουν την επίσημη ανακοίνωση της οικονομικής κατανομής στο UEFA και τα λοιπά, και στο site, τι είναι αυτό, δεν καν ξέρω.
0: Υπάρχει site, αναλυτικά όλα μέσα, ναι.
1: για να λύνουμε τις διαφορές, διαφορές εισαγωγικά.
2: Εντάξει, Βασίλη, εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, να σας ενημερώνω όσο καλύτερα μπορώ. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, ειδικά εσείς που είστε απλά ακροατές, να τα γνωρίζετε όλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς. Και αυτά που είπα εγώ αυτή τη στιγμή μαζί σου, δεν τα βγάλα εγώ. Δεν είναι δικά μου δηλαδή. Αυτά είναι δημοσιευμένα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΕΠΑ, έτσι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, να κάνω και κάποιοι, να εξηγήσω και κάτι στους φιλάθλους, γιατί στην προηγούμενη παρέμβαση μου είπα ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το ανύπαρκτο κίνητρο ανταγωνισμού. Και βγήκανε κάποιοι και λέγανε ότι όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός ήταν ανύπαρκτο το κίνητρο, τον τραβάγαν προς τα κάτω. Δεν υπήρχαν ομάδες να τραβήξουν προς τα πάνω. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα εκείνες τις εποχές με 20 και 30 βαθμούς διαφορά, ήταν τόσο ανώτερος από όλους τους άλλους που οι άλλοι δεν μπορούσαν να τον φτάσουν στην επιφάνεια για να τον τραβήξουν προς τα κάτω, ρε φίλε, για να του κάνουν ζημιά. Κάποια στιγμή που χαλάρωσε και καταφέρανε και τον πλησιάσανε, αντί να στοιχηθούν δίπλα του προσπαθώντας με κάθε τρόπο να κάνουν τη διαδρομή μαζί του, αυτοί αντί να κάνουν αυτό προσπαθήσανε και τον τραβήξανε και τον τραβάγανε μάλλον πάντα προς τα κάτω, γιατί δίπλα του δεν μπορεί κανείς να ευδοκιμήσει, δεν μπορεί κανείς να τον ακολουθήσει. Κάποτε ήταν ο Παναθηναϊκός, εδώ και χρόνια έχει σβήσει. Τώρα με τους υπόλοιπους, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν συναντιέται πουθενά ο Ολυμπιακός.
2: Ρε εσύ, Βασίλη, αν πάρουμε όμως τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα η ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και ένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Αυτό το
1: αναφέρω δεν
2: γιατί
1: τίποτα, ρε,
2: δεν
1: φίλε.
2: Υπάρχει Παναθηναϊκός τώρα.
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Και πάλι ο Ολυμπιακός χάνει κάποια από τα τελευταία πρωταθλήματα.
1: Το ποδόσφαιρο, φίλε, αυτό είναι. Αλλά οι διαφορές και οι διαιρέσεις δεν γίνονται με τις τελευταίες τριετίες ή τις πεντάετες.
2: Σίγουρα δεν το λέω. Απλά θέλω να σου πω ότι
1: γίνονται
2: για το τώρα.
1: Συνολικά.
2: Για το τώρα.
1: Εάν λοιπόν κάνεις τις διαιρέσεις, ο Ολυμπιακός στα 100 του χρόνια με 48 πρωταθλήματα παίρνει πρωτάθλημα χρόνου παραχρόνου, έτσι δεν
2: είναι? Παίρνει χρόνο παραχρόνο, παραπάνω παίρνει, γιατί έχουν γίνει 90 πρωταθλήματα και είναι 48 Ολυμπιακός.
1: Ίσως 90. Να παίρνει και παραπάνω, λοιπόν.
2: Παραπάνω παίρνει, αλλά μιλάμε για τώρα.
1: Ναι, δεν μπορεί να συναντηθεί πουθενά με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλοι. Αυτοί δεν κάνουν πρωταθλητισμό, ρε φίλε. Αυτοί απλά κάνουν τα ρεπό του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα.
1: Όταν ο Ολυμπιακός δεν είναι πρώτος, έρχονται αυτοί στη θέση του, κάνουν τα ρεπό του και χρήζονται πρωταθλητές. Κατάλαβες τι γίνεται, είπα.
2: Καταλαβαίνω ότι λες, δεν συμφωνούμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν συμφωνείς εσύ. Εγώ αυτά τα λέω και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, γιατί τα λέω δημόσια. Εγώ είπα ότι ο σοβαρότερος στόχος του Ολυμπιακού πλέον και η σοβαρότερη αποστολή του είναι όχι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Το έχει πάρει σχεδόν 50 φορές. Είναι να καθιερωθεί πλέον στους μεγάλους της Ευρώπης.
2: Ναι, και σου απάντησα λίγο πριν φορά ότι προχωράμε. Για να καθιερωθεί, Βασίλη, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός τώρα έπαιρνε το πρωτάθλημα, που σύμφωνα με σένα, όπως λες, δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος ανταγωνισμός.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
2: Αυτό σου λέω, θα ήταν ήδη.
1: Αλλά δεν είναι ο αποκλειστικός του στόχος. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και στο ελάχιστο σοβαρός να κατέβει, το παίρνει για πλάκα, δεν έχει αντιπάλους στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Μάλιστα.
1: Φέτος ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός της τελευταίας 30 ετίας. Ήρθε δεύτερος. Και αν δεν τον καταπίνανε κάποιες διαιτησίες σε κάποια μάτς, θυμάσαι ένας Γερμανότουρκος με τον Παναθηναϊκό ένα πέναλτι, μια λάθος πάσα τη γύρισε πίσω. Αυτό ήταν δύο βαθμοί. Το goal of sight με την ΑΕΚ, που ο ίδιος ο διαιτητής το μέτρησε για κανονικό σε ευρωπαϊκό αγώνα, και εδώ το μέτρησε για κανονικό. Ο Βαρίστας το ακύρωσε. Το goal of sight του Κωνσταντέλια που είπαμε στην άλλη της προηγούμενη εκπομπή, αυτά ήταν έξι βαθμοί. Δηλαδή ο χειρότερος Ολυμπιακός θα πήγαινε στο Προκάτα Αρένα ισό βαθμός με την καλύτερη ΑΕΚ όλων των εποχών, όπως λένε, ρε φίλε.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν ο χειρότερος των τελευταίων 30 χρόνων, ούτε η ΑΕΚ καλύτερη πάντως, Βασίλη.
1: Έτσι λένε, ρε φίλε.
2: Αυτό σιγά σιγά.
1: Έτσι λένε για την ΑΕΚ, εγώ για τον Ολυμπιακό. Αυτά που λέω, τα λέω και αναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Για τον Ολυμπιακό τον βλέπω από το 68. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Εάν επειδή τον γνωρίζουμε καλά, όχι ότι ο Παβαρότη δεν είναι ιστορικός και δεν θα παραμείνει στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού σαν ένας από τους μεγαλύτερους πρόεδρους, αλλά επειδή τον Κόκαλη τον γνωρίζουμε και σαν χαρακτήρα, αν έχανε ο Κόκαλης πρωτάθλημα από τον Πίλια, σου μιλάω ειλικρινά, Αθέμη, θα ψάχνε τα ράτσα την ίδια στιγμή να πέσει να αυτοκτονήσει, ρε φίλε.
2: Εντάξει,
1: δεν θα μπορούσε να το δεχτεί με τίποτα.
2: Και ο Μαρινάκης 10 στα 15 έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είπα ότι και ο Μαρινάκης θα έχει ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού σαν ένας από τους μεγαλύτερους πρόεδρους. Αλλά εγώ μιλάω με βάση το χαρακτήρα, επειδή τον γνωρίζουμε τον Κόκαλη.
2: Δεν παίζουν
1: πάλι με τον Πρόεδρο. Για τα ράτσα να αυτοκτονήσει αν έχανε πρωτάθλημα από τον Πίλια.
2: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο.
2: Hey.
1: Και να, δηλαδή δεν θα δεχόταν, δεν θα προλάβαινε να ακούσει να λέει ο Μπίλιας σας το πήραμε τη μια μισή χώρα και σας το καθάρισα και καθάρισα τη βρωμιά που εσείς δημιουργήσατε.
2: Μάλιστα.
1: Καλή εκπομπή.
2: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να πάμε σε διαφημίσεις. Η Αποστολία τη Θεσσαλονίκη λέει: περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Χάρη που μου αρέσει, όπως τα λέει στον κύριο Γιώργο. Με αγάπη, σεβασμό, με αγάπη, Λία Γαβρίνα. Ο Κώστας λέει: έχει στείλει δύο φωτογραφίες. Σήμερα δεν έστειλε τις προηγούμενες μέρες και σήμερα έπρεπε να ρεφάρει. Λέει ηλικιωμένος κύριος στο γυμναστήριο, ρωτάει το γυμναστή: ποιο μηχάνημα να χρησιμοποιήσω για να εντυπωσιάσω εκείνη τη μικρούλα? Το ATM το πάντα ο γυμναστής. Και άλλη μια φωτογραφία που λέει: πού πήγες ρε Ακύλα, το ήξερε η μανούλα σου. Γεια σου Θέμη, καλή εκπομπή και χαιρετισμού σε όλους τους αγνούς φιλάλους. Είσαι δύναμη, Κώστα από την Εκάλη. Γεια σου ρε Κωστάρα, να σε καλά φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Έχουμε χρόνο για άλλο ένα μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με πάνω από την ώρα. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
3: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που διεξήχθηκε κλεισμένο των θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή προσήλθε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ενώ σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την σχετική απόφαση του ΣΤΕ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Ερόδου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείνουν μέχρι αύριο οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος γενικότερα ο καιρός στα ορεινά της χώρας. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 69-39-943-943 το Viber και ο nerva@943.gr το email του σταθμού. Πάμε στα μηνύματα του Γιώργου. Καλησπέρα, φιλαράκι. Μεγάλο δίλημα για τον ημιτελικό με τη Φενέρ. Υπάρχουν 11 σίγουροι και θα υπάρξει το δίλημα για το 12ο. Με δεδομένο ότι η Φενέρ έχει τον Ταλέν Χόρτον Τάκερ στη σύνθεσή τη, ποιον παίρνει στη 12ο. Νηλικίνα ή Μακίσικ. Δηλαδή, προτιμά τον καλύτερο αμυντικό για ειδικέ αποστολέ και έναν έξτρα άσο με μέγεθο ή την εμπειρία το σλάσινγκ και την αλλαγή του ρυθμού. Στο τελικό, αν περάσουμε, δεν υπάρχει δίλημα για μένα. Πα με Μακίσικ, λέει ο Γιώργο από τα κάτω Πατήσια. Γιώργο, και στον ημιτελικό θα προτιμούσα το Μακίσικ, γιατί την νεονηλική να είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός σε ειδικές καταστάσεις. Είναι ο παίκτης που ειδικά σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός κρατάει τους αντιπάλους σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Όμως αν στραβώσει το μάτς για τον Ολυμπιακό, ο Μακίσικ θα μπορούσε να αλλάξει το ρυθμό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ. Ενώ η Λιγκένα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Φενέρ. Οπότε, αν χτύπα ξύλο, χαλάσει κάτι στο παιχνίδι, δεν πάει κάτι όπως το έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός, ο Μακίσικ θα μπορούσε να αλλάξει την ροή του παιχνιδιού και να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Το έχουμε δει, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και με τις ατομικές ενέργειες που έχει και με το κάθε το παιχνίδι. Ενώ η Λιγκένα είναι αυτό που είπε και εσύ, τον χρησιμοποιούσε στην άμυνα. Επίσης, ακόμα και ο Νηλικίνα είναι στη 12ο. Πόση ώρα θα παίξει ο Νηλικίνα? Υπάρχει ο walk-up για αυτή τη δουλειά. Μπορεί στο ένα εναντίον ενός ο Νηλικίνα όντως να έχει καλύτερα νούμερα σε σχέση με τον walk-up. Όμως θα παίξει πολύ ο walk-up. Είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος σε αυτή την θέση. Και ένα άλλο σχολείο για το συμπαθέστατο φίλο Βασίλη. Ο Ολυμπιακός σήμερα, αλλά αυτά τα μπίλια είναι αχρίαστα και παράδεκτα. Δεν υπάρχει λόγος για προκλήσεις. Ειδικά αυτοί που βγαίνουν συνέχεια στις γραμμές θα έπρεπε να είναι μια παρέα, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν. Σαν μεγαλύτεροι, ας δώσουν το καλό παράδειγμα, λέει ο Γιώργος και συμφωνώ μαζί του. Πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα του Εζεκίαλ για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, έχει χαθεί ο ρομαντισμός στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ σου μικρός και δεν τα ξέρεις. Εμείς μεγαλώσαμε με κόντρες Κυριάκου Τζιοβάνι, Μανολάνι Νιάδη, Γιαννάκη Οκά, Κριστιαν Καρεμπέ. Ωραίες εποχές. Θυμάμαι, υπήρχε μια εκπομπή στο Magic TV που λεγόταν Γκολ και Ξύλο. Ήταν σαν την εκπομπή του Τάκη, αλλά σε junior έκδοση. Εγώ έλεγα τα αθλητικά στο κανάλι 7X. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό πολιτισμό τότε. Άλλες εποχές, Ζεκίαλ πιο Αγνές. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάμε στην το Αγνές σε εισαγωγικά πάντα, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για κόντρες Κυριάκου Τζιοβάνι, Νιάδη, Μανολά και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το βάζω σε εισαγωγικά. Για τον ρομαντισμό τον οποίο αναφέρει ο Ζεκίαλ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Ο παδός Παναθηναϊκού είμαι.
0: Ναι, σε θυμάμαι.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στις δηλώσεις του Άκη του Ζήκου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει.
0: Τις έχω διαβάσει, ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε όλοι εμείς εκτός των Ολυμπιακών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι είσαι Ολυμπιακός. Πιθανολογώ. Έχω την εντύπωση ότι μας αντιπροσωπεύει 100% αυτό που είπε ο Άκης ο Ζήκος. Και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ακούω την εκπομπή σου, μου αρέσει. Καλή πρόοδο να έχεις. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τις δηλώσεις του Άκη του Ζήκου, για όσους δεν την έχουν διαβάσει, να τις διαβάσουμε κιόλας. Απάντησε ουσιαστικά στον Κώστα Καραπαπά και είμαι περήφανος που χάσα στα ίσα παρά 15 πρωταθλήματα βουτυγμένα στο Βούρκο. Δημαγωγός με μισθό, τζαμπαμάκας φίλε. Δεκάδες εκατοντάδες ποδοσφαιριστές για δύο δεκαετίες. Την αδικία τη βίωσαν τα μέγιστα. Εσύ τη ζώρη τραβάς για πες μας. Δεν μιλάμε και σε ακούμε να λαλείς. Ξέρω πως κάνεις ό,τι σου λένε, αλλά ως εδώ προκαλείς το κοινό αίσθημα, την κοινή λογική, την αθλητική βία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Άκη Ζήκου. Αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν οι δηλώσεις. Ναι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον Χάρη.
2: Έλα, τι να πει ο Ζήκος, ρε παιδιά. Εντάξει, τα έχει πει, τα λέει ωραία ο Πύλης. Τώρα, εγώ δεν έχω την ικανότητα να τα πω. Αλλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι να πούμε, ρε παιδιά. Με 30 και 40 βαθμούς τα χάνανε. Δηλαδή, τόσο πολύ το οποίο τους δεν μπορεί να το ξεπεράσουν ποτέ. Ή νομίζουν ότι προσφέρουν κάτι τώρα. Επειδή πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, πήγε να κάνει το κομμάτι του τώρα να πει. Τι να μας πει, μωρέ. Πας περιπτώσει τώρα. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά και εσύ τσικλά συνέχεια. Λοιπόν,
0: Δεν τσιγκλάω, εγώ φίλος και για... Ναι, για πες.
2: Επειδή έχεις απορία για τον κόλτη Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν βάλανε γραμμή, γι' αυτό είναι άκυρο, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Είναι offside, καραμπάμ κάνει, καραμπάμ. Δεν βάλανε ποτέ γραμμή, γι' αυτό το λέμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα, και είναι ο κύριος Χαραπαπάς και λέει εν τω μεταξύ, είπε συνόψεις αυτά που είπε, δεν ανέφερες καθόλου για το τσαμπατάν κήπεδο που το λέω, το βάζω εγώ με βάζει χέρι. Τώρα δεν το έλα να παραγάγεις που το είπε ο κύριος Χαραπαπάς. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή το λέω τέλος πάντων. Να μην το ανάψω κι άλλο, γιατί βγήκε ο προηγούμενος φίλος και είπε στάθηκες δηλώσεις του Ζήκου και εμείς δεν τις καταλαβαίνουμε. Ούτε αυτός καταλαβαίνει τα δικά μας. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης είπε χθες, ας πούμε, ότι παντού μας έχουν κόψει. Κάποιους λέει που τους έχουν κόψει από άλλα ραδιόφωνα. Εγώ βγαίνω μόνο εδώ, όπως και οι άλλοι. Ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα το ψάχνει στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που ένα σταθμό δεν τον αφήνει να βγει, γιατί δεν τον αντέχουν, έτσι όπως τα λέει Ολυμπιακά. Οι περισσότεροι το κάνουν αμάν να τον ακούσουν. Απλά αυτός δεν προλαβαίνει. Επιλογή του να μην βγαίνει αλλού, όπως και δική μου. Εμείς βγαίναμε κάπου αλλού. Και τώρα εδώ πέρα, επειδή μας έχεις και λίγο ελεύθερους, επειδή είσαι δημοκρατικό άτομο, δεν είσαι φασιστάκος, και μας αφήνει να λέμε αυτά που θέλουμε, βγαίνουμε εδώ. Και αν και νεαρό, είσαι πολύ ωραίο, δεν το λέω να σε φτιάξω για μια ακόμα φορά. Όταν παραφερόμαστε, μας βάζεις και λίγο χέρι και το αλλάζουμε. Τώρα οι άλλοι που θέλουν μηνύματα πέσουν να μην λένε, να μην κάνουν, να μεράνουν. Δεν πήγε κανείς να πει τα δικά του, να τον ακούσουμε, ρε φίλε. Παρεμπιπτόντως να δώσω χαιρετίσματα στην Γλυκιά Αποστολία και κάποια στιγμή ας κάνει και τέτοιο να βγει και στη γραμμή, να την ακούσουμε και λίγο. Λοιπόν,
0: χάρη σχετικά πριν προχωρήσουμε παρακάτω για τον κόλτη Κωνσταντέλια, επειδή μου είχα στο γήπεδο και τα δημοσιογραφικά είναι περίπου στην ίδια ευθεία και μένα να σου πω την αλήθεια στην ζωντανή ροή, είπα ότι είναι οριακή φάση. Μετά στο replay, όπως και τώρα το έχω μπροστά μου το replay και έχω παγώσει και τη φάση, δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Μπάμπα είναι περίπου,
2: ναι,
0: ο Μπάμπα είναι περίπου μισό μέτρο μέσα, τον καλύπτει ο Ρέτσος και βοηθάει και η γραμμή της περιοχής.
2: Ρε Θέμη, να σου πω κάτι, έχουν ένα αυτόματο offside, πώς το λένε, δεν το βάλανε ποτέ.
0: Θα το βάλανε, δεν γίνεται να μην το βάλανε, απλά δεν το είδαμε εμείς.
2: Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα εντάξει, εσύ αν το είδε αμέσως τώρα στη δικαιολογία.
0: Όχι, το βλέπω τώρα μπροστά μου, μα το βλέπω. Ο Ρέτσος είναι καλύτερο τον Πάπα.
2: Εγώ ξέρω, αν είναι άλλος και το είδε, εντάξει, και το είδε, ας γίνει να το πει, να το πάρω πίσω. Αλλά για τον γκολ που έλεγα του Στραχώσια, εντάξει, είπαμε, το μόνο γκολ που ακυρώσει ήταν του Ολυμπιακού. Συνομότησε το σύμπαν και βγήκαν ως όλη την Ευρώπη 3-4 άλλα μετά τις επόμενες εβδομάδες και μετρήσαν όλα. Μην λέμε όμως τα ίδια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, φίλος μου ο Σάκης, έτσι, είχε πει κάποια στιγμή για το Μενίδη. Εγώ δηλαδή εδώ που μένω είμαι πολύ καλά. Δεν θα μπορούσα να μένω, ας πούμε, π.χ. Ακόμα και στο Παγκράτη που είναι ιστορικό, ή Κυψέλη, που να πάω να μείνεις, Πατήσια. Άνετα όμως στο Μενίδη, Θρακομακεδόνες, ζούσα δύο ζωές, ακόμα τρεις. Δηλαδή τώρα είπε για το Μενίδη, επειδή έχει λέει Ρώμα, Ρωμά και εκεί που είσαστε εσείς, Ρωμά και εδώ που είμαι εγώ, έτσι. Παντού οι Ρωμά πάνω που θέλουν, είναι Ινδιάνοι, ό,τι θέλουν κάνουν, έτσι. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Λοιπόν, δεν είναι όμως λόγος τώρα, ρε Σάκη, έχει γίνει πολύ άστοχος τελευταία, ούτε στο στοίχημα σε πετυχαίνω, ούτε πουθενά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Είπαμε γιατί εντάξει για τον κύριο Καλαμπάπα, δεν μας είπε και τίποτα. Εγώ περίμενα για τα Πακέρα να
0: πει. Πώς δεν είπε, εσύ, Χάρη, είπε ο άνθρωπος για τα διαρκείας, τα διαρκείας παρουσίασε. Έθιξε το θέμα με το ΟΑΚΑ, είπε ότι ο Μαρινάκης θα μιλήσει τον Ιούνιο. Τι άλλο να πει.
2: Κοίτα, εμένα μου, εγώ δηλαδή αύριο θα πέθανα ευχαριστημένος άμα άκουγα ότι σταμάτησε το κήπεδο, μπλοκαρίστηκε. Ή βγήκανε και είπανε από τα έσοδα. Θα παίρνει ένα 10% τα υπόλοιπα, θα διαμοιράζει σε όλες τις άλλες ομάδες. Αυτό περιμένω από τον Καραμπαπά και από τον Μαρινάκη να το κυνηγήσει δικαστικά. Δεν μπορεί να κάνουν την κλοπή αυτή να τη βάλουν στη τσέπη.
0: Για ποια κλοπή λες τώρα?
2: Αυτή η κλοπή του Βοτανικού, τα λεφτά αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Τα έσοδα που θα έχουν.
0: Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, Χάρη. Δεν παίρνουν πολλές διαδικασίες. Να είσαι καλά, γεια. Για πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Γιώργο.
3: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε, εσύ?
3: Λοιπόν, θα είμαι σε άλλο κλίμα σήμερα. Από σήμερα η σκέψη μου δική μου και θέλω να είναι και εάν είναι επίκτωτο των Ολυμπιακών. Μάγκες, έχουμε μπροστά δύο μεγάλες μάχες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει το ευρωπαϊκό. Όχι πρέπει, θα πάρει το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί, το έχω ξαναπεί εγώ δηλαδή, γιατί θα το πω για να τα ακούσει και ο Χάρης. Φιλεγάρι, μην ασχολείσαι με τους υπόλοιπους. Ούτε ο φίλος που είπε για τον Ζήκο. Να του πούν τον Ζήκο στο τραπέζι του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που πήρε το κόφερες κύριε Ζήκο, δεν μπορεί να σταθεί κανένας άλλος. Παρά μόνο η ΚΑΠΑ 19. Καταλάβατε κύριε Ζήκο. Ό,τι και να θέλετε να μας λέτε, ακόμα και δίκιο να έχετε, περασμένα στα φύγια ξινά, περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα ανακλές. Εδώ υπάρχουν πράγματα, γεγονότα. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει ένα επίπεδο, ο οργανισμός Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό υπάρχει και η κριτική στην ομάδα την φετινή. Το να αργατεύεις κάτω και να ξεκινήσεις να κάνεις συζήτηση ότι γιατί δεν έγινε εκείνο, δεν μας δώσαν, γίνεις Ολυμπιακός, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν συζητάς. Ας βγει ο κύριος Ζήκο στις δηλώσεις αυτές που έκανε και να μας πει ο Ολυμπιακός πώς το πήρε. Και φάνηκε φέτος, κύριε Ζήκο, που η ομάδα σου έπαιξε στο Conference League με υποδιέστερες ομάδες και δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει ούτε στους τέσσερις. Ενώ ο Ολυμπιακός πήγε και το πήρε. Μια φορά κατέβηκε και πήγε και το πήρε. Οπότε αποδεδειγμένα στο χορτάρι, κύριε Ζήκο, για τον κύριο Ζήκο μιλάω, ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Διότι και ο Παναθηναϊκός ήταν στο Conference και δεν πήγε να το πάρει, και η ΑΕΚ ήταν στο Conference και ο ΠΑΟΚ ήταν στο Conference. Λέω ψέματα, έπειλε.
0: Όχι, όλοι έχουν παίξει στο Conference πλέον.
3: Μπράβο. Κάναν τίποτα. Πέρα από τους 8 πήγαν πουθενά.
0: Ο ΠΑΟΚ δύο φορές 8, η ΑΕΚ μία, η Παναθηναϊκός 16.
3: Πέρα από τους 8 και η ΑΕΚ στους 8 πήγε. Πέρα από τους 8 πήγαν πουθενά.
0: Μισοπάτησε, όχι.
3: Α, μπράβο. Τελείωσε η συζήτηση. Τελειώνει η συζήτηση. Δεν σας βλέπω καν. Λοιπόν, αφήστε το λοιπόν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα δούμε τι θα κάνει, τι δηλώσει θα πει ο Μαρινάκης. Την καλησπέρα μου στην Αποστολή. Αποστολή, εύχομαι, επειδή άκουσα τη συνέλευση. Άμα αρρωστήσω, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να με συνέλευση. Ειλικρινά σου μιλάω και μόνο για τον έξυπνο λόγο σου και για την γλυκύτητά σου.
0: Να μην χρειαστεί, λοιπόν, να μην χρειαστεί.
3: Δεν να μην χρειαστεί. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν περάσεις τα ΙΝΤΑ, ξεκινάς και διαβάζεις τη βίβλο. Ξέρεις γιατί διαβάζεις τη βίβλο?
0: Γιατί?
3: Ή όχι.
0: Γιατί?
3: Γιατί θα γνωρίσεις το Θεό κάποια στιγμή και πρέπει να ξέρεις το μάθημά σου.
0: Σε κάποια στιγμή, οπότε... όλοι μας, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
3: Ναι, εντάξει, άσε. Δεν υπάρχουν. Έχουν χαθεί άνθρωποι χωρίς να έχει τελειώσει το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω ότι όλοι έχουμε το πλήρωμα του χρόνου, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, πάμε όμως αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό για μένα είναι ότι η σκέψη των Ολυμπιακών, η θετική του σκέψη, από σήμερα που είναι Τετάρτη, για σας και για άλλο τον πλανήτη, λοιπόν, πρέπει να είναι στη συγκέντρωση το πώς θα πάρουμε το ευρωπαϊκό. Αποφύγετε τις προβοκάτσεις που μπορεί να προκύψουν, προσέξτε τι θα πω, όχι από τους Παναθηναϊκούς, αλλά από τους Τούρκους που μπορεί να το παίξουν Παναθηναϊκοί. Γιατί θα υπάρχουν και 4.500 που θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Ξέροντας την αντιπαλότητα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ξέροντας ότι παίζοντας την έδρα του Παναθηναϊκού, μπορεί και κάτι να φορέσουν και πράσινα κασκόλ και να μην είναι και Παναθηναϊκοί καν.
0: Πάντως θα είναι σε απέναντι κερκίδα, να πούμε έτσι, γιατί έχουν βγει πλέον τα μέτρα της ΕΛΑΣ. Δεν θα κάθονται μαζί. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, βέβαια θα υπάρχουν και αυτοί, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την μία κερκίδα και τη Φενέρμπαχτσε την απέναντι ακριβώς.
3: Φίλε, η ουσία είναι μία, φίλε Θέμη. Για εμάς τους Ολυμπιακούς, για μένα προσωπικά, νομίζω ότι για την πληθώρα των Ολυμπιακών είναι έτσι. Νίκο, θέλω να στείλω την καλησπέρα μου, δεν την έχει στείλει ποτέ κανένας, επειδή σε μια γνήσια φωνή Ολυμπιακή και χτες το τηλέφωνο σου κόπηκε και περίμενα με αγωνία να ξαναπάρει,
0: ναι,
3: που δεν ξαναπήρε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνεις την παρέμβαση για να ολοκληρώσει τη σκέψη σου. Να λες, άκου φίλε Νίκο, που θα σου πω κάτι. Στη δημοκρατία μπορείς να λες, στη δημοκρατία, το ξαναλέω, ό,τι θέλεις, όταν αυτά που λες πρώτον δεν επικαλούν ύβρις και δεύτερον είναι πραγματικότητες και αποδεδειγμένα. Οποιοδήποτε μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όπως ο κύριος Ζητικός, όταν μπορεί να μας τα αποδείξει αυτά που λέει. Λέγοντας αερολογίες, βλακίες, και εγώ νόμιζα εκείνο και το άλλο, στοιχεία έχετε, μπορείτε να τα αποδείξετε. Μα έγινε αυτό. Έγινε. Έγινε όμως και το ανάποδο που σου λέει ο Βασίλης, ένα γκολ του Ολυμπιακού που στην Ελλάδα μέτρησε σαν offside, σε μια άλλη χώρα να μετρήσει γκολ. Τι θα πούμε τώρα, ότι ήταν στημένος ο διαιτητής Ολυμπιακός ΑΕΚ ή ότι ήταν στημένος ο διαιτητής, ας πούμε, στο Arsenal Burnley, λέω εγώ τώρα. Ναι. Γιατί κάποιος από τους δύο με τις δύο διαφορετικές
0: δεν σημαίνει ότι πάντως ότι σε όλα τα λάθη είναι κάποιος στημένος, Γιώργο, μπορεί να γίνουν για λάθη.
3: Ναι, μπράβο ρε φίλε. Οπότε αυτά που λέει ο κύριος Ζήκος, προσέξτε, θα πω εγώ λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Ζήκος πρέπει να μας τα αποδείξει και με στοιχεία. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο, πιάστηκε εκείνο. Αποδεδειγμένα στην Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, τρεις ομάδες έχουν πιάσει με τη γύρα στην πλάτη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πιάσει. Και για να σου πω και απλά, κύριε Ζήκο, να το αντιληφθείς. Ξέρεις να κλέψεις, κλέψε. Δεν ξέρεις, πιάνεσαι κορόιδο. Οπότε, είτε κορόιδο είσαι, είτε δεν κλέβεις. Αποφάσισε τι από τα δύο. Είσαι να βγεις να μας πεις τις επόμενες δηλώσεις. Πάμε όμως για να το τελειώσω. Φίλαθλη του Ολυμπιακού. Το ξαναλέω. Οργανισμός Ολυμπιακός. ΠΑΕ. ΚΑΕ. Ερασιτέχνης. Αυτό το τετραήμερο στεκόμαστε πίσω από την ομάδα του Ολυμπιακού, τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, και πάμε να το πάρουμε. Δεν μας φοβίζει το ότι είμαστε φαβοροί. Ναι, είμαστε φαβοροί γιατί είμαστε Ολυμπιακός. Και θα το πάρουμε. Όπως πήραμε το conference, που μπήκαμε και είπαμε θα το πάρουμε, όταν περάσαμε την Aston Villa, έτσι και τώρα θα το πάρουμε. Πήγαμε και αποκλείσαμε την Aston Villa όταν φτάσαμε στους τέσσερις. Έτσι και γλώσσα. Και ποια Φενέμπαξε, και ποια Βαλένθια, και ποια Ρεάλ. Όποιος από εσάς θέλει, ελάτε. Ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος μπασκετικά φέτος, σαν ομάδα μιλάω. Σαν ομάδα μιλάω. Και σαν προπονητής μιλάω, και σαν οργανισμός μιλάω, και σαν κόσμος μιλάω. Είναι στη δικιά μας σκέψη, στη δική μας δύναμη, γιατί είμαστε ο πύρινος κόσμος του Ολυμπιακού. Εγώ, φίλε, λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα το σηκώσουμε, θα ασχολούμαι, που δεν είμαι μπασκετικός, μόνο με τον μπάσκετ, μόνο με τον Ολυμπιακό και μόνο με τον ευρωπαϊκό τίτλο που θα το πάρουμε, ό,τι και να γίνει.
0: Έγινε, Γιώργο, να σε καλά.
3: Καλή, και καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, πάμε στα μηνύματά σας. Ο Θανάσης λέει: Μπίλια, λέει τον Ηλίοπουλο. Βασίλης έλειωσε στο γέλιο. Θεωρώ πως ναι, Θανάση, δεν υπάρχει κάτι άλλο με βάση τα συμφραζόμενα. Η Αποστολία λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με στέλνουν χαιρετίσματα. Θέλω να πω και πως και εγώ που είμαι νοσηλεύτρια, τη Δευτέρα θα κάνω μια επέμβαση καρκίνου στήθους και θέλω να μου δώσετε δύναμη, κουράγιο. Σας ευχαριστώ, Αποστολία. Έχουμε να βγάλουμε όλα καλά και να είναι περαστικά και να είναι επιτυχημένη η επέμβαση. Να είσαι καλά. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα, Θέμη. Παρασκευή πρωί θα με Αθήνα για το Final Four. Ο Σάκης θα είναι διαθέσιμος να μας πάει μέχρι το ΑΚΑ. Μεγάλη κίνηση στις ΠΑΕΝΑ, νοικιάσεις σου είτε για τους τελικούς, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Κώστα, να βγει ο Σάκης, αν είναι στη γραμμή, να μας απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμή στα μηνύματά σου. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Να πει στον κύριο ότι στην παράγκα του δεν πρόκειται ποτέ να αποδειχθεί τίποτα, λέει ο Μιχάλης Μπαϊτάξ. Γεια σου, ρε Μιχάλη, να σε καλά, φίλε. Έχουμε και συντελικό Europa League σήμερα ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα στις 10 η ώρα. Να θυμίσω πως μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από τον Αντένα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει το Europa League η Άστον Βίλα. Δεν έχει κάποια άλλη ελληνική ομάδα ενδιαφέρον για αυτό το τελικό. Από εκεί και πέρα, ο κάθε φίλος μπορεί να έχει τις δικές του προτιμήσεις. Ξαναλέω, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, 10 η ώρα. Με μια ομάδα της Γερμανίας, με μια ομάδα από την Αγγλία. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
4: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Άκουσα πριν από λίγο για την αποστολή από Θεσσαλονίκη και επειδή ξέρεις και η γυναίκα μου έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει μάλλον τα ίδια, να ευχηθώ ολόψυχα λοιπόν περαστικά και πάνω απ' όλα την ψυχολογία της. Η ψυχολογία της πρέπει να είναι τέρμα για τέρμα πάνω να. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, Θοδωρή.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω για τον κύριο Βασίλη, έχει πάρα πολύ ωραίο λόγο από τον Παταμόνα, αλλά με αυτά και με αυτά φάγαμε μισή ώρα από το πρώτο το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Όχι ότι δεν μπορώ να τον ακούω, έχει πάρα πολύ ωραίο λόγο, αλλά είμαι μακρός σε διάρκεια που το λοιπόν.
0: Ναι. Ξεφύγαμε λίγο χρονικά σήμερα, αλήθεια.
4: Δεν πειράζει.
0: Δεν υπήρχε και άλλη γραμμή, είναι αλήθεια. Πάντως και γι' αυτό δεν προχώρησα παραπάνω εκείνη την ώρα.
4: Έχουμε να μιλήσουμε λοιπόν από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και την αυτοκτονία της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, είδα ένα πολύ ωραίο

0: Και έτσι λοιπόν ξαναπήγε το 21-22 και πήρε και το άλλο ένα Champions League πάλι με τη Real. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι σε διαρκή τέτοια για προπονητή και στο μπάσκετ τώρα και στο...
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα δύο αθλήματα ψάχνει.
0: Και στο ποδόσφαιρο, τώρα που θα πάρει ο Γιωβάνοβιτς για τα φιλικά τηλέφωνο στον Παναθηναϊκό, να μην μπορείς να το ξαναγυρίσουν πάλι πίσω.
1: Δύσκολο το βλέπω αυτό, δύσκολο.
0: Χιούμορ ήταν.
1: Το ξέρω, θα δωρεί.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, να τη δείτε και εσύ να τη δεις.
1: Ναι, δεν την έχω δει.
0: Είναι πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες πάντως που είναι πίσω από τις κάμερες και μπορεί να μην έχουμε μάθει και ποτέ ή μπορεί να τις μαθαίνουμε μετά από χρόνια που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
0: Έτσι, δεν το ήξερα λοιπόν πως ξαναγύρισε από την Everton πάλι στην Real και πήρε και το Champions. Τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω, κατά τα άλλα Ολυμπιακός, λοιπόν μένουμε Καραϊσκάκη, πώς λέγαμε παλιά, μένουμε Ελλάδα.
1: Ναι, για την επόμενη χρονιά Καραϊσκάκη θα μείνει Ολυμπιακός.
0: Για να μην κουράζω λοιπόν, τα γνωστά πάμε για 7, 8 και 9 μάλλον παίκτες. Τώρα πώς θα βγουν αυτοί μέσα από πωλήσεις, μέσα από βάζοντας το χέρι στην τσέπη βαθιά, δεν το ξέρω.
1: Λίγο πολύ γνωρίζουμε το τι θα γίνει στον Ολυμπιακό, είναι αλήθεια πάντως. Αλλά όπως το είπες, ναι.
0: Και το είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα. Τελικά, ρε Θέμη, είδες τις τιμές των εισιτηρίων στο Final Four?
1: Ναι, από 400 ευρώ ξεκινάνε.
0: Ναι,
1: και έφτανα μέχρι πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ψηλά.
0: Ειδικά τα εισιτήρια που είχαν μείνει στους Παναθηναϊκούς και που λυθήκανε, γιατί κοίταξα μέσα από μια τέτοια το fan to fan τέλος πάντων. Δηλαδή λες και πως το είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά, θα πάμε στο Ντουμπάι και θα μείνουμε σε κανένα ξενοδοχείο πολυτελεία.
1: Να στα να πάνε. Πάντως στο Θοδωρή υπάρχουν και χειρότερα. Χθες το βράδυ για τους ξενύχτηδες άρχισα να βλέπω, προφανώς δεν το είδα όλο, τον πρώτο τελικό. Στο NBA και η τιμή στις court seats δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Με πήρε ο ύπνος, ενώ το είχα βάλει με ναι. Ύπνος. Πόσο ήρθε τελικά?
1: Ναι, κέρδισαν στην παράταση Knicks.
0: Παράταση.
1: Ναι, ναι. Κέρδισαν 22 πόντους οι Cavaliers στην τέταρτη περίοδο και το γύρισαν. Η Knicks πήγε παράταση και γύρισαν με 11 στην παράταση. Ναι, αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο speaker στην αρχή της μετάδοσης. Λέει το ακριβότερο εισιτήριο έκανε $53,000. Δεν είναι λάθος αριθμός το διανοείς, $53,000 για ένα παιχνίδι.
0: Κάπου 45.000 ευρώ.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Τέλος πάντων, απίστευτο. Λοιπόν, καλά να είσαι, να
1: ευχηθώ. Να είσαι καλά, Θοδωρή.
0: Να ευχηθώ τα καλύτερά μου στην αποστολία, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Και καλό κουράγιο, καλή υπομονή.
1: Μακάρι, να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή, χάρηκα που σου άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Ηλιακή θερμοκρασία.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτη.

0: της αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Μετράει ώρες ο Εργίνα Δαμάν στον Παναθηναϊκό. Ηλυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Παναθηναϊκού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί η προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center διεξάγονται έργα εν ώψη του Final Four. Ο Βαγγέλης Μερνέκης θα παραχωρεί συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στους Ερυθρόλευκους, άφησε ο Ντάνιελ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Brighton για τον Κοστίνια. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Χάπολ είναι υψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρεϊ Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός Φόργο ταγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκεμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Το Apeldoorn της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη της σεζόν 26-27. Αυτή θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Προτάσεις από Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της Ένωσης Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από τη Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΙΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστουρμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική ημεδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ, αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μεσοεπιθετικός Πιόνε Σίστο, σύμφωνα με την Tips Blooded. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού Ένις Τσοκάη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στο Λεβαδιακό. Η Κηφισιά ανανέωσε τη συνεργασία της με τον διεθνή από το Κουρασάου 24χρονο Extreme Jeremy Αντονίσε. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Breeze, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα του Παπαστράτιου για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτο σπριτ στις 9.30, ραδιοφωνική κάλεση από 9.43 Entrevetten Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από RTL Sport. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιπάς έχασε 2-0 σετ από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Entrevetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube.
2: παιχνιδιού με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε καλά τα μηνύματά σας και να προχωρήσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, ο Χάρης λέει: καλησπέρα, μου αρέσει αυτή η σιγουριά, λέει ο Χάρης. Προφανώς αναφέρεται στην σιγουριά που υπάρχει ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Παιδιά, καμία σιγουριά δεν υπάρχει. Να θυμίσω ότι λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και πέρσι λέγαμε, θα δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως και φέτος λέγαμε, θα δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ακόμη και το 23 από Ολυμπιακός, ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Λέγαμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί, εν τέλει ιτήθηκε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση του Final Four, οπότε θα δούμε στην πορεία. Πάντως θεωρώ ότι το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε θα είναι μεγαλύτερο από αυτό της Real ή της Valencia, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί στο τελικό. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει την Φενέρ, θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα και θα είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση. Και δεν το λέω μόνο ότι θα περάσει τον ημιτελικό και θα πάει στο τελικό, ναι, προφανώς. Αλλά θεωρώ από τις τέσσερις ομάδες τη Φενέρ Μπαχτσέ ως το δεύτερο φαβορί. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς ήταν η καλύτερη ομάδα στη φετινή Ευρωλίγκα. Ήταν πρώτη μέχρι να κάνει αυτή την κοιλιά που έκανε ένα δίμηνο για να κάνει συνεχόμενες ήττες. Είναι μια ομάδα η οποία ματσάρει καλύτερα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τις δύο Ισπανικές. Και η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Η Ρεάλ έχει πολύ μεγάλο θέμα στο σέντερ, όπου ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή ψηλή γραμμή. Και αν προκριθεί στο τελικό και παίξει ο Ολυμπιακός Ρεάλ, πιστεύω ότι μπορεί να τη χτυπήσει στην ρακέτα πάρα πολύ. Και η Βαλένθια είναι μια ομάδα που, okay, καλή ομάδα, παίζει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ όμορφο στο μάτι, όμως παίζει ρόλο και το βάρος της φανέλας. Αυτά που λέγαμε και στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off με τον Παναθηναϊκό ισχύουν και θα ισχύουν και στο Final Four. Στο Real Valencia, η Real μπορεί να έχει μεγάλες απουσίες στο 5 με τον Ταβάρες και τον Λεν εκτός. Όμως και η Valencia, όπως είπα για χθες, δεν έχει τον τρόπο να χτυπήσει αυτή την αδυναμία, καθώς έχει εντελώς διαφορετικούς παίχτες στο 5. Συν ότι άλλο το βάρος της Real, άλλο το βάρος της Valencia. Έχουμε δει πάρα πολύ καλές ομάδες που φτάνουν μέχρι το Final Four, όμως εκεί είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Να θυμίσω, ας πούμε, τη Μονακό το 2023, όταν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό, όπου είχε φτάσει να κερδίζει με 12-13 πόντους διαφορά στο ημίχρονο και εν τέλει ιτήθηκε μάλιστα άνετα. Θα τα δούμε, παιδιά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το φετινό Final Four. Ο Γιάννης λέει: εύχομαι στην Αποστολία καλή επέμβαση και καλή ανάρρωση και να είναι πάντα καλά. Γρήγορα να δίνει τα μηνύματά της εδώ στο σταθμό, γιατί βάζει και αυτή είναι μια πινελιά να γίνει ο σταθμός πιο όμορφος, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και φυσικά και πάλι. Να πάνε όλα καλά στην Αποστολία. Εύχομαι τα καλύτερα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, ο Παναγιώτης για την Αποστολία. Αποστολία, όλα να πάνε καλά και σύντομα να μας ενημερώνεις με τα μηνύματά σου. Καλό κουράγιο και θα έχεις τη σκέψη όλων μας, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Υγεία πάνω απ' όλα τα καλύτερα για την Αποστολία. Με πάντα θετική σκέψη και ενέργεια από όλες και όλους. Η αδελφή μου περνάει κάτι παρεμφερή. Επίσης και εγώ πάντα με έξω καρδιά όσο μπορούμε. Επίσης θετική ενέργεια και πάλι σκέψη για να το σηκώσουμε την Κυριακή. Πάμε θρύλε, Θέμη, Ολυμπιακέ μου. Γιάννης από Αγγλία, Στάνφορντ, Ολυμπιακός. Κόρυθος πριν λίγα χρόνια με μερικές φωτογραφίες. Λέει: στο ναό και στον θρόνο. Καλώς είμαι για την ηλικία μου. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Να είσαι καλά, φίλε, με υγεία πάνω απ' όλα και σε ευχαριστούμε για το όμορφο μήνυμά σου. Πάμε και σε ένα ακόμη μήνυμα για να περάσουμε παρακάτω. Ο Τέβες 7 λέει: Αποστολή για ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Γαβρί να είσαι, μη φοβάσαι τίποτα, ρε. Λέει ο Τέβες 7. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
1: Μπράβο, μπράβο. Ξεκινάω λοιπόν με την Αποστολία που την ακούω και εγώ στα μηνύματα που στέλνει. Σε εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην στεναχωριέται και όλα θα φτιάξουν. Αποστολία μου, να είσαι δυνατή.
0: Μάκαρε να πάνε όλα καλά.
1: Έχω να σου πω, Αποστολία, ότι εγώ το 1970 πήγα στη Θεσσαλονίκη στον Αττικό. Έκατσα εκεί 25 μήνες, δηλαδή πήγα το 1970 στις 10 Σεπτεμβρίου και απολύθηκα στις 14 Οκτωβρίου το 1972, δηλαδή 25 μήνες. Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν στρατιώτη, να τσιτούμουν εγώ, να κάτσεις μια υπηρεσία μόνιμα 25 μήνες. Όλοι κατά καιρούς παίρνουν μεταθέσεις. Εγώ έκατσα εκεί στη Θεσσαλονίκη 25 μήνες. Κατά καιρούς μου άρεσε πολύ. Πάρα πολύ. Τα χρόνια εκείνη ήταν πιο εύκολα τα ποδοσφαιρικά. Εγώ πήγαινα πάντα στον γήπεδο και έβλεπα και τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό που έρχονταν από πάνω και τον Άρη. Όλες τις ομάδες τις έβλεπα. Φόραγα τα αναστικά και πήγαινα. Και Αποστολία, έμενα δίπλα στη σχολή Τυφλών, δίπλα στη Βασιλή Σόλγας είχε εκεί ένα οίκημα των αξιωματικών που μένανε, ένα διόροφο με 15 δωμάτια. Εκεί λοιπόν μένανε οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, οι εφεδροί. Εκεί λοιπόν είμαστε δύο ναύτες. Δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά μονάχα να σηκώνονται το πρωί οι άνθρωποι. Έρχονταν και μια κυρία που τους έσωνε τα κρεβάτια και καθόμαστε εκεί. Και ήταν μια ζωή υπέροχη μέσα στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Έχω δει όλη τη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνει τα χρόνια εκεί που ήταν πανέμορφη και ωραία, δεν ξέρω τώρα και πάλι ήταν ωραία η Θεσσαλονίκη, ποτέ δεν χάνονται. Είναι άσχετα τα Ολυμπιακά μας και το ένα και το άλλο, σαν πόλη είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Και πέρασα μια ζωή όμορφη στη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία από όλες τις πλευρές. Έκαψε εκεί λοιπόν και η αποστολιά μου 25 μήνες. Και έχω και ανοιξό στη Θεσσαλονίκη, πρώτο ανοιξό, που μένει Αγγελάκη, συνοδός Αγγελάκη. Αγγελάκη μένει ο ανοιξός μου, που είναι 60 χρονών. Και ο αδερφός ήταν δικηγόρος.
2: Μάλιστα.
1: Ο αδερφός μου δηλαδή ήταν δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη και το γραφείο το είχε κάτω, Βενιζέλου στην πλατεία, κοντά, πέρα στην πλατεία αυτή που ήταν κοντά στο Λιβεναρχείο. Λοιπόν, εντάξει, Αποστολή, αυτά θα μας πω για να ξέρεις ότι εγώ που παίρνω τηλέφωνο, ο Κιθανάσης είναι σε συμπαθώ ιδιαίτερα που είσαι Θεσσαλονικιά. Άσχετα τα παδηλίκια. Έτσι, δεν έχει σημασία αυτό που είμαστε Ολυμπιακοί εμείς. Πάμε τώρα και να πω κάτι για την ΑΕΚ. Δεν είναι όλοι φιλαθλοί της ΑΕΚ. Έτσι, δεν είναι όλοι φιλαθλοί. Όμως, ορισμένοι φιλαθλοί το παρακάνουν της ΑΕΚ. Ορισμένοι. Δηλαδή, θέλει μου, σε παρακαλώ, θα κοιτάξει τα τηλέφωνα σου, γιατί εγώ τα είχα, μου τα έδωσε ο γιος μου, τα γραμμένα και τα ξέχασα που τα έχω χάσει. Αυτά τα 30 χρόνια υπάρχουν 330 βαθμοί διαφορά με τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Αυτά 330 βαθμοί διαφορά. Ο Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Έτσι. Είναι φοβερό το νούμερο δηλαδή αυτό. Υπήρχαν χρονολογίες που ήταν 20 βαθμοί πίσω, 25 βαθμοί πίσω, 30, ψάξτε τα αγγελίδε να τα βρείτε. Τώρα με την τεχνολογία αυτή που υπάρχει, θα βρίσκεται εύκολα.
2: Εντάξει, βέβαια, σε αυτό έπαιξε μεγάλο, σε αυτή τη διαφορά παίζει μεγάλο ρόλο και ότι έλειπε δύο χρόνια σιγά ΑΕΚ και προφανώ δεν μαζεύει.
1: Δεν τα βάζω τίποτα δύο χρόνια, δεν τα βάζω. Εκείνα τα δύο χρόνια που ήταν γάμα και β' αθήνα δεν τα βάζω. Τα υπόλοιπα χρόνια, σας το θέμα να δεις. Άμα μπορείς αύριο, αν είναι εύκολο, πες. Ναι, υπάρχει αυτή η διαφορά των 300 βαθμών. 330 πρέπει να είναι. Πέχασα το χαρτί που μου έδωσε όταν ήταν γραμμένο αναλυτικά όλες τις χρονιές. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Πράγματι, εγώ έχω ένα τηλέφωνο απλό. Έτσι και δεν τα γνωρίζω. Μου τα δει ο γιος μου αυτό. Δεν θέλω πάλι να τον εφορτώσω. Να του πω, μπει ο μπαμπά, τα χάσες. Ξέρω εγώ. Έχετε πάρει 14 πρωταθλήματα. Για όνομα του Θεού, μην κάνετε έτσι ορισμένοι. Ότι πήραμε το έτσι, πήραμε το πρωτάθλημα, κάναμε τώρα, βγαίνει ο Ζήκος και λέει αυτά που λέει. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν είναι σε παγκόσμιο να πούμε. Να λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Από κόμπλεξ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να τα λέτε. Ναι. Όχι όλοι, λέω. Εγώ στο χωριό εδώ, στο Ισοδόρο, ένα λεγκυτήριο ξέρω στο καφενείο που πηγαίνω κάθε μέρα, μία-δύο ώρες και κάθομαι. Οι υπόλοιποι είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί ορισμένοι. Ξέρω και δύο παγκητήδες. Ένα λεγκητήρι ξέρω μόνο. Εδώ. Οι λεγκητήδες είναι πιο πολλοί. Είναι εκεί. Στην γειτονιά του, στη Φιλαδέλφια και τα λοιπά. Εκεί πέρα είναι ένα. Εδώ σε επαρχία δεν έχει πολλούς λεγκητήδες.
2: Εντάξει, υπάρχουν παντού αγκητήδες υπάρχουν. Καλά, στη Φιλαδέλφια προφανώς είναι μόνο ΑΕΚ.
1: Στο σχολείο εγώ ρωτάω την εγγόνα μου που πάει πέμπτη δημοτικού δεν έχει κανένα λεγκητή. Στο σχολείο πάει δημοτικό. Και ρωτάω πόσοι παγκητήδες και ρωτάω. Και ο πολίτη για να μάθει και μου τα λέει. Αγκητήδες μου λέει όχι, δεν ξέρω κανένα. Έχει Ολυμπιακή Παναθηναϊκού πιο πολύ. Οι πιο πολλοί Ολυμπιακοί πάθουν εκεί. Πιο πολλοί Ολυμπιακοί και μετά είναι και πάθουν εκεί. Και αρκετοί πάθουν εκεί κιόλας. Δεν μπορώ να πω. Οπότε αυτά να ξέρουν οι φίλοι και τίδες και ας το ζήκω τώρα αυτά που λέει και δεν πρέπει να τα λέει και είναι κύριος. Έχει παίξει τελικό Champions League και να λέει και διαφαλάματα να με επιτρέπετε. Τώρα τι είναι αυτά που λέει να πούμε. Δεν τα ήξερα εγώ, τώρα τα ακούσα που τα λέτε εσείς να πούμε. Και δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω.
2: Έγινε, κύριε Θανάση.
1: Όσο για το φίλο μας το Μεντιλίμπαρ, εύχομαι να τα βρούνε, να μάθει ορισμένα πράγματα και αυτός να συμμορφωθεί με ορισμένους παίκτες, και να αλλάξει τακτική. Γνωρίζει τι θέλω να πω, να αλλάξει τακτική και να αρχίσει να βάζει τους καλούς. Δηλαδή φέτος, στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί ξαφάνισε ο Μουζακίτη. Προφέσω να δεν μπορούσε να παίξει, έστω και για αλλαγή το 80. Γιατί ξαφάνισε.
2: Εντάξει, ο Μουζακίτη, το τελευταίο καιρό δεν είναι καλός, κύριε Θανάση. Δεν είναι καλός ο Μουζάκης το τελευταίο καιρό.
1: Όχι και έτσι πια. Θα με το βάλει. Βέβαια δεν είναι καλός, αφού δεν το βάζει καθόλου και
2: γίνεται. Δεν φταίει μου, αντιλήμπα με το βάζει καθόλου.
1: Καλά.
2: Θέμα γιατί δείχνει στο γήπεδο.
1: Παντέ, μόνο το λάθος που κάνει με τον Αντρέ Λουίς κάνει. Όλοι λένε ότι είναι καλός παίκτης. Και θα δούμε. Θα τον αφήσει, αν είναι ο ίδιος του χρόνου να δείξει το ταλέντο του.
2: Θα παίξει πολύ παραπάνω του χρόνου. Αυτά και ήρθα να για να περάσω στην επόμενη γραμμή. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα.
1: Καλά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σα, κύριε Γιώργο.
3: Εγώ περιμένω όχι μόνο να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά να του συγκρύψει μπορεί. Να του πατήσει στο κεφάλι στα σκουλίκια. Μπορεί, μπορεί.
2: Εντάξει, Γιώργο, συνιστώ ηρεμία πάντως γενικά.
3: Τι κάνει?
2: Συνιστώ ηρεμία, λέω, εντάξει. Μπάσκετ θα παίξω, παιδιά, δεν θα πάνε για πόλεμο.
3: Με αυτούς είναι πόλεμος. Και έχει ο Ολυμπιακός και την υποχρέωση να του πατήσει και για την Ελλάδα. Μην του αφήσει ούτε στιγμή. Επιτέλους έφυγε ο άλλος ο Αμπολόξης.
2: Δεν έφυγε ακόμα. Είναι πολύ πιθανό να φύγει.
3: Θα ξεκουμπήσει και σου λέω εγώ άστο να πάει εκεί με τους γκρίζους λύκους και με τους σαρκούδες και με τους πιθήκους.
2: Δεν έχει πιθήκους στην Τουρκία.
3: Μας έχουν κάνει. Θα βρουν αυτοί. Αυτοί βρίσκουν τα πάντα ό,τι θέλουν. Έχουν ξεσαλώσει τελείως αυτές τις μέρες. Έχουν τελείως ξεσαλώσει. Δηλαδή, τι να πω. Τι να πω. Διότι και δεν είναι αυτό. Είναι οι άλλοι. Είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Όποιος ξέρει, γιατί δεν μπορώ να το βρω κάπου, όποιος να μας πει αυτήν την οργάνωση της σφαγής των Αρμενίων και των Ελλήνων, είχε πρωτοστρατήσει ένας στρατηγός Γερμανός. Μάλιστα τον είχαν κάνει και Πατισάχ, τον λέγανε, δηλαδή αξιωματικός. Αυτός οργάνωσε με την προτροπή των Τούρκων και έγινε το ξεκλείσμα. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ δηλαδή δεν θέλω να το δω, γιατί θα συγχυστώ πάρα πολύ και ξέρεις για ποιους λόγους. Είμαι από την Κωνσταντινούπολη, έχουν τραβήξει τα πάντινα. Λοιπόν, αυτοί εντωμεταξύ δεν δίνουν μόνο στον αθλητισμό. Αυτοί τα συνδυάζουν όλα. Τα συνδυάζουν. Ποιος ξέρει τι θα εφεύρουν τώρα και αν χάσουν, τι θα περάσει από το μυαλό τους πάλι.
2: Τι είναι εφεύρουν, κύριε Γερό?
3: Τι
2: είναι εφεύρουν?
3: Δεν σ' ακούω, ρε.
2: Τι είναι εφεύρουν, κύριε Γερό? Τι είναι εφεύρουν, λέω.
3: Δεν ξέρω τι μπορεί να εφεύρουν. Αυτοί αύριο μπορεί να πούνε ό,τι μπορεί να κατεβάσει από το μυαλό τους.
2: Μάλιστα.
3: Προκειμένου. Είναι φανατήρες τώρα. Άσε τώρα, πρέπει να προσέχεις πολύ ο Ολυμπιακός και αυτοί γύρω που σαν εκεί τώρα τι είναι αυτοί. Θα έρθουν 4.000, πού θα πάνε αυτοί, με σημαίες τουρκικές, θα έρθουν εδώ με σημαίες τουρκικές, με τι, να έχουν σημαίες, να έχουν τις ομάδες της Φενέρμπαχτε, έχουν τουρκικές σημαίες, όχι ρε, μην τους αφήσεις καθόλου. Βγαίνει άλλος ο πρέσβης της Τουρκίας και έχει πει τα πάντα. Οι καλύτεροι Τούρκοι, αυτό πρέπει να το απαγορεύσει η Ελλάδα να έρθει στην Ελλάδα. Ούτε για επίσκεψη.
2: Ποιος?
3: Αυτός ο πρέσβης της Τουρκίας, πώς τον λένε. Πώς τον λένε το όνομα του. Αυτός που ο υποστηρικτής των Τούρκων. Ο πρέσβης της Τουρκίας, δε θεμεί.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο, δεν μου έχει το όνομα του τώρα, τι να κάνω.
3: Για να σου έρθει δεν το πεις. Το ξέρω.
2: Γιατί να μην το πω, Τούρκος είμαι.
3: Αυτά τι είπες τώρα, εντάξει, λέτε Τούρκος είμαι.
2: Δεν κατάλαβα, γιατί να μην το πω. Δηλαδή άμα το ήξερα, δεν θα σου το έλεγα.
3: Άσε μη τώρα, άσε μη μου τα λες εμένα τώρα. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή αυτά που λέω, ξέρεις πόσοι διαφωνούν μαζί μου. Ξέρεις πόσοι θα βρίζουν από μέσα τους και θα λένε να τους αυτούς δεν ξέρω τις, ο έτσι και ο αλλιώς. Και εγώ σου είπα. Εγώ σου είπα να προσέξεις πάρα πολύ Ολυμπιακός, να μην γίνει τίποτα. Μπορεί να τους πετάξεις 100 πόντους, 120 πόντους. Μπορείς, κάντους το.
2: Εκεί και αν μπορεί θα το κάνει, κύριε Γερό.
3: Εγώ ούτε θα το δω το μάτι. Δεν αντέχω. Δεν θα αντέξω να βλέπω αυτά τα κεμάλια όλους αυτούς να πανηγυρίζουν μέσα στην Ελλάδα μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να έγινε, κύριε Γιώργο.
3: Αποστολία.
2: Ναι, κύριε Γιώργο, ακούμε. Τι να.
3: Σου λέω, ακούς και.
2: Αποστολία μου λέει, τι θέλετε να κάνω, γυναικεία φωνή, να σα απαντήσω με την αποστολία.
3: Έχει νεύρα σήμερα.
2: Δεν έχω νεύρα, κύριε Γιώργο. Λέτε αποστολία, πείτε αυτό που θέλετε.
3: Λοιπόν, αποστολία, άκου να δεις. Εσύ έχεις ένα επάγγελμα που είναι λειτουργικό και είναι ανθρώπινο. Οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν πολύ λεπτά συναισθήματα, γιατί πέρα του ότι βοηθάνε και αγαπάνε τον άνθρωπο, και δεν είναι εύκολο να είναι, μπορώ να σου πω, τόσο εύκολο να κάνει περισσάλτες και τα λοιπά, γιατί κάθε δουλειά έχει δυσκολίες.
0: Θέλει αλλά, και γερό στο μάχη πολύ, ναι.
3: Όχι μόνο γερό στο μάχη, συνέστημα. Εάν δεν έχει συνέστημα, δεν είναι η αποστολή. Εγώ συμπαθώ πολύ, το ξέρει τι γίνει. Άψε να γεράξει τον Άγιο Δημήτριο και όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι, μακάρι κύριε Γιώργο.
3: Και αν μας ενημερώσει και πάλι, εντάξει, και
0: θα μας στέλνει μηνύματα.
3: Θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, άντε,
0: τα λέμε. Γεια σας, καλά κύριε Γιώργο, γεια σας. Γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μ' ακούτε.
0: Γεια σας κύριε Γιονύση, ακούμε.
4: Καλά, καλά. Είσαι Θέμης Παλιούρας, number one.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιονύση.
4: Το καλύτερο παιδί της ελληνικής δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά,
4: να δώσεις χαιρετίσματα από τις τρεις γέφυρες. Στην Ανάκασα και στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί έκανα τα ποδοσφαιρικά μου βήματα τα πρώτα.
0: Αλήθεια.
4: Ναι, ναι. Δίπλα από την εκκλησία, στην Ανάκασα.
0: Ναι, ρε, στο γήπεδο, στο νεκροταφείο δίπλα.
4: Ναι, είχαμε ένα, το δεξί δρόμο που ανεβάλουμε για την εκκλησία, άκρη-άκρη στα σπίτια. Είχαμε την αλάνα, αλλά ήταν τσιμεντο, πώς το λένε, δρόμο, ό,τι είχαν ρίξει δρόμο. Και είχαμε μια αλάνα μεγάλη και παίζαμε εκεί τα πρώτα μας ποδοσφαιρικά βήματα. Και θέλω να πω, όταν μένεις εκεί, είσαι ιερός άνθρωπος. Αγία Ναργύρη, μπράβο, ναι.
0: Δεν κάνει.
4: Και πάνω στο Μητέρα αριστερά,
0: ναι.
4: Πήγα να σκοτωθώ το 1974 με τη μηχανή, αλλά ο Θεός με βόλτισε, το λέω και κλαίω. Με βόλτισε και ανασύρθηκα από εκεί, από το πέταγμα που είχε κάνει η μηχανή και γλίτωσα. Ο Θεός να είναι καλά, όλοι οι Αγία Ναργύρη, το Μητέρα υπάρχει.
0: Υπάρχει κανονικά.
4: Μπράβο, αγάπη.
0: Υπάρχει κανονικά. Και εγώ, κύριε Διονύση, εκεί ήμουν από παιδάκι μέχρι τα 20 μου, στου Αγίου Αναργύρου.
4: Ναι,
0: εκεί έπαιζα μπάλα.
4: Δεν ακούγεσαι καλά, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα το φτιάξει εδώ, έχω λήπτη. Λέω κι εγώ, όταν ήμουν παιδάκι, λέω μέχρι τα 20 μου, εκεί ήμουν, στου Αγίου Αναργύρου έπαιζα μπάλα.
4: Ναι. Η πιο ωραία γειτονιά, η ήσυχη γειτονιά.
0: Καλά είμαστε, δεν ξέρω τι
4: θέλω. Ναι, περίφημα, πέρασα καλά. Δεν έκανα πολύ καλά δύο χρόνια, γιατί μετά πήγα στο Περιστέρι, γιατί πήγα στον Ατρόμητο και έπαιζα. Και άραξα στο Περιστέρι, στον Αγιαντώνη έμενα τότε.
0: Ναι.
4: Μέχρι το 1972, γιατί πήγα μετά στην Αυστραλία, μετά Γερμανία, παντού. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με το ποδόσφαιρο, αλλά θέμε μου το ποδόσφαιρο με κατέστρεψε, καταλάβες. Ναι, και ήμουν ο πιο έξυπνος παίχτης και ο πιο έξυπνος άνθρωπος σε μυαλό. Και όμως καταστρέφεται, άμα μπλέκεις με γυναίκες, άμα μπλέκεις να μην πω παραπάνω. Κατάλαβες, έχω πρόβλημα και το πληρώνω ακόμα το ποδόσφαιρο. Απ' αγάπη. Δεν είμαι εχθρός του, απ' αγάπη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω κύριε Διονύση.
4: Στείλω χαιρετίσματα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Γιάννη το Μιχαλόπλο, στο Θοδωρή που φυλάει προμαχώνω στο γηπεδό μας το καινούριο, στο Μοτανικό, στον Κώστα στην Καλυφαία, ανακούει. Αυτό ζει στο Κώστα του Ελευθεράκη, το μαγαζί εκεί κοντά πρέπει να μένει. Είχα καφετέρια και εκεί απέναντι. Ωραία χρόνια στην Αθήνα. Να μου φυλάτε την Αθήνα μου, είναι πανέμορφη και θα είναι πανέμορφη η Αθήνα μας. Να είστε καλά,
0: κύριε Διονύση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου. Μπράβο και ανώτερα.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
4: Γεια σου.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην επόμενη διακοπή μας. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: σήμερα ότι χιούμορ του πειράγματα, ότι παδικά μόνο αυτό. Αποστολή, όλες οι ευχές μας να ξεπεράσεις γρήγορα το πρόβλημα υγείας και να σε ακούσουμε πάλι υγιέστατη, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Πολλές ευχές για την αποστολή. Μακάρι να είναι περαστικά. Ο Εζεκία λέει: περαστικά αποστολή. Περήφανη Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη, Σιδερένια, Μπούτι, Νόστι και Κουρασάο. Πάντα δύσκολα στην εκφώνηση, λέει ο Εζεκία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία σε αυτές τις λέξεις. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Θέμη, από Κυριακή βράδυ. Όλοι θα λέμε να τη πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Μόνο θρύλος, περαστικά στη συνονόματη, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά, φιλεράκι. Ο Κώστας από το Νιουκάσλ λέει: καλή ανάρρωση, αποστολή και γρήγορα σε επάλξη του ραδιοφώνου. Κώστας Νιουκάσλ. Ο Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Όσο για τις αναφορές του Άκη Ζήκου, θα ήθελα να παραθέσω παρακάτω τη μικρή ιστορία και θεωρώ πως κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες φωνές. Φυσικά, αν υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχει και ο εισαγγελέας. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, κάποιος βουλευτής τον διέκοψε και τον έβρισε. Ο Γιώργος Παπανδρέου σταμάτησε, ρώτησε: ποιος το είπε αυτό? Ο άλλος σηκώθηκε και με ύφος και είπε: εγώ. Τότε ο γέρος απάντησε: ήρεμα, εσύ το είπες, και συνέχισε την ομιλία του αδιαφορώντας πλήρως, λέει ο Εμμανουήλ, ο οποίος το συνδέει αυτό με αυτά που είπε ο Άκης Ζήκος. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: σας ευχαριστώ όλους μέσα στην καρδιά μου, έχω λυγίσει αυτό που νιώθω. Άτομα που δεν γνωριζόμαστε, μου εύχονται τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η αποστολή. Και πάλι αποστολή, σας ευχόμαστε όλοι μαζί, όλη η ραδιοφωνική παρέα, να πάνε όλα καλά και φυσικά θα είσαι εδώ να μας ενημερώνεις. Ο Ντίο λέει: κύριος Γιώργος, ο αλέφατος των ακροατών, με δώσει χιούμορ και αγάπη και σεβασμό στην ηλικία του. Καλή εκπομπή, Θέμη, επιτέλους να φύγει ο Ταμάν. Ναι, έγραψε γι' αυτό στην ιστορία του, αλλά πάμε παρακάτω, λέει ο Ντίο. Ο Ντίο, όπως θα λες, είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει παρακάτω, γιατί είδαμε ότι και πέρυσι ήταν αποτυχημένη χρονιά. Πόσο μάλλον φέτος που το μπάτζετ έγινε ακόμα μεγαλύτερο, είναι πάλι αποτυχημένη και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων έγινε απογοητευτική πέρα από το αποτυχημένη χρονιά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μόλις γυρίσουμε. Πάμε διαφημίσεις, σε ούτε 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
5: 9.43 Intermittent Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
11: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
10: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
12: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, για πάμε για το τελευταίο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να ολοκληρώσουμε το μήνυμα του Ντίο. Ντίο, και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να διεκδικήσει και κάτι περισσότερο στους τελικούς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι με μειονέκτημα και μειονέκτημα έδρας, αλλά και βάσει τη εικόνα των δύο ομάδων, θα έπρεπε να υπάρξει ένα γερό ταρακούνημα. Και για να δει κιόλας ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, οι παίχτες αλλά και το staff, ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο χαλαροί. Και τους είδαμε όλους τόσο χαλαρούς, ακόμα και μετά τον αποκλεισμό. Βγαίνει ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, και λέει είναι ένα παιχνίδι. Ναι, ένα παιχνίδι, ναι, δεν διαφωνούμε. Αλλά έχεις πίσω εκατομμύρια φιλάθλους, όπου η ψυχολογία τους κρίνεται από το αν εσύ θα είσαι καλός ή δεν είσαι. Και εσύ τι κάνεις, πας διακοπές από εδώ και από εκεί. Και δεν μπορείς μετά να αποδώσεις αυτά που είναι να αποδώσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα γερό ταρακούνημα στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση. Και όπως φαίνεται, θα υπάρξει τώρα με τον Αταμάν. Το τι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία και ποιος προπονητής θα πάρει τη θέση του εφόσον αποχωρήσει. Ο Θανάσης λέει: θέμα ρε, έχεις απειδήσει με τον κύριο Γιώργο, βάσει τα γερά, λέει ο Θανάσης. Όλα καλά, Θανάση μου. Τα λέμε και με τον κύριο Γιώργο. Στακωνόμαστε καμιά φορά, όλα καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
1: Εγώ μιλάω. Με λένε Γιάννη και είμαι από τον πύργο της Ηλίας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Θέμη, από σε παρακολουθώ από ανελιπώς, να πούμε, μου κάνετε παρέα. Να πούμε από ευχάριστη.
0: Χαίρομαι παρέα, πάρα πούμε, πολύ γι' αυτό.
1: Και από βγάζω τα προβλήματα που με ενοχλούν. Λοιπόν, πήραμε την ευκαιρία ενός, να πούμε, ενός υπερβολικού ακροατή, ο οποίος μιλάει, να πούμε, είναι τόσο υπερβολικός, να πούμε, ο οποίος, να πούμε, κάνει ζημιά, να πούμε, στην ομάδα μου, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός το έχει σίγουρο, το έχει, να πούμε, στην τσέπη. Το έχει, να πούμε, από το κύπελο, να πούμε, πάρει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές οι υπερβολές κάνουν ζημιά στην ομάδα.
0: Αυτές οι απόψεις γενικά μπορεί να βάλουν μεγαλύτερη πίεση στον Ολυμπιακό, γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
1: Έχει ξεχάσει ο κύριος αυτός, ο οποίος δεν ξέρω, να πούμε, αν είναι Ολυμπιακός ή αν έχει τέτοια παθολογική, να πούμε, ασθένεια με τον Ολυμπιακό. Να πούμε, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν έχω και διαπαθολογική ασθένεια. Είμαι, να πούμε, φύλαθλος.
0: Ναι.
1: Πάντως... Θέλω να πούμε, πολύ ειλικρινής. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, να πούμε, σε όλες τις αποφάσεις. Να πούμε, και των διαιτητών και στις απολογικές κρίσεις που κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλό είναι αυτό, για να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά.
1: Ακριβώς.
0: Και όπως είναι. Και όχι όπως θέλουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λέει, παραδείγματος χάρη, ο κύριος αυτός, ότι από, δεν ξέρω πώς τον, δεν ξέρω, θυμάμαι το όνομά του, από, όταν λέει, να πούμε, ότι το είπε 10 φορές ότι ο Ολυμπιακός έχει, να πούμε, το κύπελο στην τσέπη. Έχει το κύπελο στην τσέπη, αλλά έχει ξεχάσει όμως ότι ο Ολυμπιακός στα 15 Final Four έχει πάρει μόνο 3.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Η αναλογία λέει 1 στα 5.
1: Έχει πάει, να πούμε, έχει πάρει μόνο 3. Λοιπόν, άρα, να πούμε, γιατί να είσαι τόσο υπερβολικός? Κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά στην ομάδα, υπερβολές. Άλλωστε παίζεις με ομάδες όπως είναι, να πούμε, η Φενέρ, η οποία, να πούμε, είναι περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Σωστά.
1: Είναι προσωπική, έχει την εμπειρία, έχει τους παίκτες, παίζει πολύ σκληρή άμυνα.
0: Εντάξει, ο καθένας, κύριε Γιάννη, μπορεί να έχει την άποψή του, να θεωρεί πως είναι το μεγάλο φαβορί, να θεωρεί πως δεν θα το πάρει, να θεωρεί οτιδήποτε.
1: Νομίζει, και άλλη φορά το έχει πει αυτός ο ίδιος, να πούμε, τον Ολυμπιακό με τέτοια υπερβολή, να πούμε, στο ποδόσφαιρο, και την πάθαμε πάλι μετά. Ποτέ να μην είσαι, να πούμε, να έχεις υπερβολικές απόψεις. Ναι, και να έχεις σιγουριά όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες.
0: Εντάξει, παίζουν και με οι άλλοι, Φενέρ, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Γιάννη.
1: Με τη Φενέρ, παραδείγματος χάρη, αύριο θα παίξει, να πούμε, μπορεί να παίξει με τη Ρεάλ. Ομάδες,
0: ναι,
1: να πούμε,
0: οι καλύτερες της Ευρώπης.
1: Σε οποιαδήποτε γήπεδο.
0: Οι καλύτερες της Ευρώπης είναι αυτές οι ομάδες
1: που έχουν πάει στον Final Four. Πρέπει να είμαστε με σχημένο το κεφάλι και πολύ να πούμε χαλαροί και από πού να σου το πω, αισιόδοξοι μεν, αλλά όχι υπερβολικοί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω κύριε Γιάννη.
1: Κάνουν μεγάλη ζημιά και στο τέλος να πούμε πνιγόμαστε.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή, κύριε Γιάννη. Θα τα δούμε την Παρασκευή.
1: Καταλάβατε. Έτσι έγινε. Παραδείγματος χάρη, πήραμε δίκαιο από Μπαρζόκας να πούμε 5 Final Four και στο τέλος να πούμε και δεν έχει πάρει κανένα. Έτσι λέγαμε και πέρυσι με τη Μονακό. Τι έκανε με τη Μονακό, έκανε τίποτα με τη Μονακό.
0: Όχι, δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός.
1: Που όλη η Ελλάδα ήταν υπερσίγουρη. Ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στο τελικό και ότι ο Ολυμπιακός θα τον πάρει. Να ορίστε.
0: Ναι, την άλλη πρέπει να υπάρχει μια αισιοδοξία και όχι ματαιοδοξία.
1: Ναι, αισιοδοξία, ναι. Αλλά πολύ ταπεινή. Γιατί είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Και με τη Φενέρ και με τον. Και με τη Ρεάλ. Ή με την άλλη την ομάδα που δεν θυμάμαι πώς.
0: Με τη Βαλένθια.
1: Πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια.
0: Να τα δούμε την Παρασκευή αρχικά, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, να μην την πάθουμε να πούμε πάλι. Να πούμε να πέσουμε να παίξουμε με ταπεινότητα και με πολύ πάθος να πούμε για να μπορέσουμε να επιτέλους να κάνουμε να κάνουμε το θαύμα.
0: Θα το δούμε, κύριε Γιάννη.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Θα το δούμε. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, και εγώ σας άκουσα, κύριε Θέμη, και εγώ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλή συνέχεια να έχεις, αν και τελειώνει τώρα η εκπομπή.
0: Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα, γεμάτο.
2: Συγχαρητήρια ήθελα να σου πω, γιατί το τελευταίο καιρό βάζεις κάποιο φρένο σε κάποιες περίεργες φωνές. Από όπου και προέρχονται.
0: Πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία όσο μπορούμε. Είπαμε δημοκρατική, να ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά και μια ισορροπία, Κώστα.
2: Είπα ότι και την προηγούμενη φορά ότι είσαι ένας δημοσιογράφος ο οποίος πολύ νέο παιδί, έτσι, το οποίο ειδικά αυτή η εκπομπή θέλει πολύ γερό στο μάχη και είναι δύσκολη εκπομπή για να μπορέσεις να φέρεις δηλαδή κάπως σε μια ισορροπία και να κρατήσεις το φανατισμό σε χαμηλά επίπεδα. Όμως γι' αυτό δεν πήρα τηλέφωνο τόσο, μια παρένθεση έκανα.
0: Ναι.
2: Μαθαίνω από την εκπομπή κάποια ευχάριστα, κάποια δυσάρεστα για κάποιους φίλους ή φίλες όπου περνάνε κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως και τότε με τον κύριο Θανάση. Την κοπέλα δεν την ξέρω, έτσι από εδώ ακούω να της ευχηθώ το πρόβλημα της υγείας να του ξεπεράσει, να είναι καλά, να πάνε όλα καλά, πίσω να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι. Και μαθαίνοντας ότι είναι και νοσηλεύτρια, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο, έτσι, ότι αυτό το επάγγελμα ή το αγαπάς και το κάνεις ή δεν το αγαπάς και αλλάζεις δουλειά.
0: Ναι, δεν υπάρχει μέση λύση.
2: Η προσφορά στον άνθρωπο, έτσι, πρέπει να έχεις μέσα σου πολλά χαρακτηριστικά. Πέρα από τη σχολή, πέρα από την, πώς το λένε, την ειδίκευση που έχεις. Έτσι, έχουν γνωρίσει αρκετές κοπέλες από τάξη. Χαρακτήρες με χαρακτήρες, αλλά γενικά εγώ δεν θέλω να πολυλογήσω. Εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά. Να είναι καλά και να είναι γρήγορα κοντά μας να την ξανακούσουμε. Λοιπόν, όσο και θα κλείσουμε το θέμα του Γιαννακόπουλου και του Αταμάν.
0: Ναι.
2: Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ελπίζω να μην υπάρχει σημαία μέσα στο τελικό. Ίσως αγώνες που θα γίνουν τώρα στο Final Four, είτε αυτή λέγεται τουρκική, είτε λέγεται ισπανική, ότι οτιδήποτε άλλο λέγεται. Θα υπάρχουν μόνο οι 4 σημαίες που θα υπάρχουν υποχρεωτικά, από ό,τι ξέρω, κάπου στο ύψος του ΆΚΑ, έτσι, του γηπέδου του Telecom. Από ό,τι ξέρω πρέπει να υπάρχουν αυτές οι σημαίες, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να επιτραπεί οτιδήποτε. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός, η πολιτική είναι πολιτική. Το αν οι Τούρκοι θέλουν να προκαλέσουν, αυτό θα το δούμε. Ήδη προκαλούν καθημερινά στο Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό έχουν περάσει από τον νεοοθωμανισμό στη Γλάζια Πατρίδα. Και ελπίζω να αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ και τίποτα άλλο.
0: Μακάρι να μην έχουμε παρατραγούδα.
2: Ναι, να μην έχουμε οτιδήποτε. Πιστεύω η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Θα υπάρχουν έλεγχοι, έτσι, και να κυλήσει ένα διήμερο, τριήμερο μάλλον, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ήρεμα, διότι στον αθλητισμό, μακριά από τέτοια πράγματα, είναι άλλο κομμάτι, μας προκαλούν συνέχεια και ελπίζω να μην γίνει κάτι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μόνο, να ευχηθώ ο καλύτερος, όπως και χτες, να πάρει το τρόπαιο. Έτσι, αν ο Ολυμπιακός πραγματικά είναι πολύ καλός και κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και στο τελικό κερδίσει, θα του ευχηθώ, ο πρώτος που θα του ευχηθώ τη Δευτέρα θα είμαι εγώ, έτσι, και να κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα και δεν πιστεύω ότι κάποιος από το ραδιόφωνο του Θέμη ή από οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο.
0: Από την εκπομπή, δεν είναι δικό μου το ραδιόφωνο.
2: Ότι μπορεί να επηρεάσει τους παίκτες, τον Μπαρτσόκα, τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γενικότερη θα μπορούσε να επηρεάσει, Κώστα.
2: Υπερβολικά, ο υπερβολικός πόθος.
0: Όχι ένα άτομο, ναι.
2: Ένα κύπελο που προσπαθούν να πάρουν οι Ολυμπιακοί μετά από κάποιες παρουσίες στο Final Four, είναι λογικό. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο φανατικοί, αυτό επιτρεπόμενο. Το επιτρεπόμενο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει επιτρεπόμενο, βέβαια.
2: Να αγαπάει και να σέβεται την ομάδα του και κυρίως να σέβεται και τους αντιπάλους. Τίποτα άλλο. Τώρα, αν κάποιοι φοράνε κόκκινα γυαλιά και άλλοι έχουν κόκκινα μάτια, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αγαπάει και να λατρεύει την ομάδα. Η ομάδα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από κανέναν. Παίζεις, κερδίζεις, τελείωσε. Αυτό πιστεύω. Και ελπίζω η φυγή του Αταμάν, αν φύγει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Από ό,τι φαίνεται, είναι η λιμένη από μας.
2: Να είναι καθαρά σε αθλητικό επίπεδο και όχι σε πολιτικό. Και αυτό γιατί το λέω, ο Αταμάν έχει άριστη σχέση και προσωπική φιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, έτσι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να έφτασε ο κόπος στο κτένι και να είπε σηκώνομαι και φεύγω από εδώ. Και να είναι καθαρά σε επίπεδο αθλητικό. Απέτυχα, γεια σας.
0: Δεν νομίζω θα είναι κάτι άλλο. Πάντως ο Γιαννακόπουλος διώχνει τον Αταμάν, δεν φεύγει μόνο ο Αταμάν.
2: Δεν είναι οποιοδήποτε προπονητής, δεν είναι ο Γιασκεβίτσους, δεν είναι ο Μαρτίνεθ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προκαλέσει, έχει διάφορα. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω ότι λόγω αποτυχίας στο Final Four και επειδή η ομάδα, θα μου πεις τώρα, είναι καλή περίπτωση, να σηκώνει να φύγει. Και ποιος θα έρθει. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει.
0: Καλά, τώρα άμα φύγει σήμερα που λέει ο λόγος ή αύριο Αταμάν, θα πάμε σε ρίλιο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ πιστεύω αυτό είναι ο εγωισμός του ενός και του αλλουνού. Και του Γιαννακόπουλου που είπα χτες και του τέτοιου. Και κοινή συνενέση, θα το λύσουμε τελείως.
0: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Είναι θέμα εγωισμού. Να είστε καλά, φίλε μου.
0: Καλό απόγευμα.
2: Γεια, γεια. Χαιρετίσμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα, να μην τα αφήσουμε όλα για το τέλος. Λοιπόν, ο άγνωστος λέει τον Τόμ Μπάρακ και ο κύριος Γιώργος, τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία. Πολύ πιθανό, φίλε, δεν ξέρω και το όνομά σου. Αυτό να εννοεί, ναι. Ο Γιώργος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ο κύριος που λέει ότι έπαιξε στην ομάδα μας αναφέρεται στο παλιό γήπεδο απέναντι στο στρατόπεδο, λέει ο Γιώργος από τους Αγίους Αναργύρους. Γιώργο, το κατάλαβα. Στην πορεία όμως, ναι. Ευχαριστούμε πάντως για την διευκρίνηση. Δεν το είχα προλάβει προφανώς. Έχω το γήπεδο το παλιό. Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Τα περαστικά μας στην αποστολία τελικά φταίει ο Αταμάν. Η ίδια τη ΣΥΑ, λέει ο Νίκος. Εγώ θα πω ο Αταμάν, Νίκο. Και γενικότερα οι ομάδες πάνε μπροστά όταν σταματούν να ψάχνουν τις δικαιολογίες. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα σύστημα να βγάλει για τους περισσότερους παίχτες του. Δεν στη διαιτησία, παιδιά. Ότι δεν υπάρχει άμυνα στη ρακέτα. Έβλεπες, ας πούμε, στα παιχνίδια στο ΑΚΑ τη Βαλένθια να κάνει, λες και κάνει περίπατο. Δεν στη διαιτησία. Ότι δεν υπάρχει περιφερειακή άμυνα, ούτε εκεί διαιτησία. Ότι είναι κακή διαχείριση στους παίχτες. Ούτε εκεί. Ότι το τέταρτο γκάρ τρία συνεχόμενα χρόνια δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός επιλέγει αυτό το τέταρτο γκάρ, με συγχωρείτε, να μην είναι το Λιόπουλο για παράδειγμα, ένα παίκτη με ελληνικό διαβατήριο που μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά να είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει παχυλό συμβόλαιο, ούτε εκεί φταίει η διαιτησία. Και οι ομάδες πάνε μπροστά όταν σταματούν να βρίσκουν δικαιολογίες. Αυτό το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες σε όλα τα αθλήματα. Ο Χάτζημαν λέει: Σιδερένια, εύχομαι στη γαβρίνα μας. Περαστικά και γρήγορα στις χαρές σου αποστολία, λέει ο Χάτζημαν. Γεια σου, ρε Χάτζημαν. Και ο Ντίο λέει: Ακριβώς, Στέιμεν, έχουμε πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι έστω και με το Σερέλι αυτές αυξάνονται. Ακριβώς, Ντίο, και όχι για τον λόγο ότι ο Σερέλι είναι καλύτερος προπονητής από τον Αταμάν. λόγω ότι θα υπάρξει ένα γερό ταρακούνημα και οι παίκτες θα πρέπει να δείξουν για αυτή πράγματα. Γιατί όλοι κρίνονται και νομίζω ότι αυτό δεν έχει περάσει στον Παναθηναϊκό, ότι όλοι κρίνονται. Δηλαδή, έβλεπα ακόμα και στο 2-2 το βίντεο που είχε αναρτήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο τραπέζι και ήταν όλοι πολύ χαλαροί. Σου έχει γυρίσει τη σειρά από 2-0 σε 2-2, σου έχει κάνει δύο break στην έδρα σου για να πας στο Final Four που το διοργανώνεις ο ίδιος. Και ήταν όλοι πολύ χαλαροί, λες και ήταν η σειρά στο 2-0 και πάλι λέγοντας. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε Θεμή. 15 λεπτά περιμένω. Έλεω ρε μάθου του ανθρώπου. Κόψτε του, ρε Θεμή. Μια ώρα ρε μιλάνε, ρε γάμ. Νομίζω ότι είμαι ο πιο σύντομο ακροατή του σταθμού σα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε
3: έλεγε ο άνθρωπο μια ώρα. Φαντάζομαι να μην ήταν και Ολυμπιακό, θα έλεγε. Ναι.
0: Εντάξει, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Υπάρχει αναμονή έτσι σε αυτέ τι εκπομπέ.
3: Θεμή, υπάρχει αναμονή, αλλά εντάξει, να ξέρουν ότι πρέπει να βγει και κάποιο άλλο. Κάθονται, πιάνω τώρα μπλα μπλα μπλα, μπλα συνέχεια. Τέλο πάντων, ο Κώστα την καλύτερα είναι.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι περιπτώσει. Το άκουσα τον Κυρθανάση τώρα με τα κοκόρια. Υπηρετήσαμε τι ίδιε ημερομηνίε που είπε. Και εγώ στεναχτικό.
0: Ναι.
3: Άκου περίπτωση, ναι. Το άκουσα που πήραμε ημερομηνίε, απολυθήκαμε μαζί. Πήγαμε μαζί και λέω: κοίτα να δει τώρα περίπτωση ακριβώ πώ έγινε με τον Κυρθανάση.
0: Μικρό που είναι ο κόσμο πάντω.
3: Ναι. Και εγώ στο ναυτικό να μου, αλλά εγώ ήμουν στην Αθήνα. Στην Άσο Θεσσαλονίκη. Τα περαστικά στην κοπέλα μας από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ, παιδιά μου, κάνε κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Μη στενοχωριέσαι. Τι άλλο ήθελα να πω, να πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και αυτό ο φίλο που πήρε τώρα και έλεγε να μην κάνουμε και να μην φτιάξουμε. Τώρα φαντάζομαι και λέει ότι είναι Ολυμπιακό. Αν δεν είναι τον Ολυμπιακό, τι θα λέγε. Είπε ο Γιώργο θα το πάρουμε. Εντάξει, ο Άγγελο λέει θα το πάρουμε. Και εγώ λέω θα το πάρουμε. Και τι έγινε δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι μια διαφορετική άποψη.
3: Να πούμε ότι δεν θα το πάρουμε.
0: Είχε μια διαφορετική άποψη. Είπε ότι δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει τόσο μεγάλη
3: σχέση. Έχουμε καλύτερη ομάδα και προσπαθούμε να το πάρουμε. Αν ατυχήσουμε, ατυχήσαμε. Τι να πω.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή, κύριε Κώστα.
3: Έτσι, Θέμη, τώρα να κάθω να λέω τώρα να είμαι ότι λέει αυτό είναι καλύτερη και θα το πάρω και θα κάνω.
0: Δεν είπε ότι είναι καλύτερη. Είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει 4 συνεχόμενα Final Four. Οπότε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη σιγουριά να κάνει καλά στην
3: Ελλάδα. Τα χάσαμε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τα χάσαμε. Από λάθη. Χαθήκαν από λάθη. Τι να κάνουμε. Ότι γίνανε λάθη και τα χάσαμε, γίνανε λάθη και τα χάσαμε.
0: Προφανώς.
3: Αλλά τώρα θα προσπαθούμε και το. Πώς το λέμε τον κύριο που στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ο κύριο Γιώργο.
3: Ο κύριος Γιώργος, γεια σου δε κύριε Γιώργο, σε παραδέχομαι. Έτσι να τα λες κύριε Γιώργο, να τα λες σχήμα και τζουβαλάτα. Ο παλιότης μου τι κάνει, ο Νικόλας, Καπάτος.
0: Καλά είναι.
3: Καλά είναι.
0: Σήμερα έχει ρεπό, σήμερα, αύριο θα είναι πάλι εδώ.
3: Αύριο είναι εκεί.
0: Αύριο.
3: Θέμη αυτά. Ήταν αυτά τα λέμε, δεν θέλω να πω περισσότερο από
0: εκείνο. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
3: Τα όλοι. Γεια σου Θέμη, να μιλήσετε κανένα άλλο.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ.
4: Τι έγινε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι Μπιλ.
4: Ξέρεις ποια είναι η δυσκολότερη ειδικότητα στην ιατρική.
0: Ποια.
4: Έχεις υπόψη σου.
0: Για πες μου.
4: Του νοσηλευτή, της νοσηλεύτριας. Όλα αυτά τα χρόνια με το ταξί έχω βρεθεί εκατοντάδες φορές στα νοσοκομεία μέσα. Μέσα στους θαλάμους τώρα μιλάω. Όχι να περιμένω απ' έξω να κατέβει ο πελάτης. Γιατί έχω δείξει ενδιαφέρον, έχω δείξει ευαισθησία. Χέσαι με, είμαι τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή να βλέπεις τώρα μια νοσηλεύτρια, ονόματι λέμε τώρα, αποστολία, και να είναι υπεύθυνη για έναν όροφο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή αυτό το πράγμα μου αρέσει που εξοπλιζόμαστε και δώσουν μπελέρες και μαδέρες και πώς το λένε. Και σούπα και μου πες εξοπλιστικά χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Εντάξει, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, βέβαια, Μπιλ.
4: Όχι, έχει σχέση.
0: Δεν έχει ακριβώς σχέση. Μπορούν και τα δύο να πάνε πολύ καλύτερα και να υπάρχει και ασφάλεια για τη χώρα, αλλά προφανώς να υπάρχει και υγεία, γιατί η υγεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
4: Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό λέω. Δηλαδή, πρώτα να. Δεν μπορεί τώρα, δεν γίνεται τώρα με μια νοσηλεύτρια ή ένα νοσηλευτή. Κατάλαβες. Νοσοκόμο που λέμε, να είναι ολόκληρος όροφος και να τρέχουν σε. Άσε τα κρεβάτια που είναι έξω στους διαδρόμους και γίνεται κόλαση. Ναι. Γίνεται κόλαση και να τρέχει τώρα και μέσα και δόθηκε και να ορούς και αυτά και εκείνα. Δηλαδή μιλάμε ένα οκτάωρο εξαντλητικό, δεν μιλάμε τώρα. Εγώ τώρα από την ώρα που έμαθα ότι είναι νοσηλεύτρια η κυρία Αποστολία, πόλος αμέσως, δηλαδή, και να έμεθα κάτι, επειδή Ολυμπιακός και έτσι και αυτό, κόλωσα με την έννοια, τραβάει ζόρι μεγάλο, μεγάλο ζόρι.
0: Σίγουρα, λέει πολλά.
4: Είναι πολύ δύσκολη η ειδικότητα. Το, οι γιατροί έτοιμα, τους θα πάνε, τους πάνε μέσα στους θαλάμους, εντάξει, ρισκάρει τη ζωή του αλλού, τη δικιά μου, τη δικιά σου, ξέρω εγώ, στο χειρουργείο, αλλά το λούκι το τραβάνε οι νοσηλευτές, φίλε. Λοιπόν, εύχομαι κάποια στιγμή ένα κράτος να ανέβει κάποια κυβέρνηση που να ενισχύσει, να βοηθήσει, να δώσει βάση σε τέτοιες λεπτές ισορροπίες και σε ανθρώπους που, δηλαδή, να βοηθάς.
0: Εντάξει, βέβαια, η υγεία δεν θα πρέπει να είναι λεπτή ισορροπία, Μπιλ. Θα έπρεπε να είναι ένα από τα πρωτεύοντα πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε.
4: Λέει, εντάξει, δεν το εξέφρασα καλά. Λοιπόν, θα είναι το Α και το Μ, αλλά δεν είναι, ρε φίλε, εδώ και χρόνια, δηλαδή. Εντάξει, το ξέρω κι εγώ στο υγεία και στο, πώς το λένε, και στο Μητέρα και στο Ιαστό, ας πούμε, και στο Μετροπόλιταν, πληρώνει τα κερατά σου.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τη δημόσια υγεία γενικά, η συζήτηση μας, δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά. Δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Ναι, σίγουρα. Απλά θέλω να σου πω ότι έχει άλλη αντιμετώπιση. Άμα, ναι, Μπίλ, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος όμως δεν έχει να πληρώσει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει πολύ χειρότερη αντιμετώπιση σε σχέση με αυτόν που έχει να πληρώσει.
4: Αυτό είναι. Με στα λόγια μου έρχεσαι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει να πληρώσει, πεθαίνει. Να σου το πω έτσι απλά. Κομμά. Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν χαθεί κόσμος και κοσμάκης που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί να... και τρέχουν και δεν φτάνουν οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές. Οι νοσοκόμοι δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Εύχομαι βέβαια περαστικά ολόψυχα η κυρία Αποστολία και ελπίζουμε κάποια μέρα με ένα γκαϊμό ζω. Πότε θα βγει να την ακούσουμε. Να βγει να πει, γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, είναι η Αποστολία, έγινα καλά, είμαι καλά. Θέλω εγώ, τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται.
0: Άμα θέλει να βγει. Να είναι πρώτα καλά και μετά τα λέμε.
4: Ο Αποστολάκης από το Αίγιο, τι λέει, τσίκι του μηνύματος.
0: Καλά κάνει και είναι του μηνύματος. Δεν είναι μόνο Αποστόλης, είναι κι άλλοι οι οποίοι είναι του μηνύματος, γιατί για τους χύψη λόγους δεν μπορούν να βγουν στον αέρα.
4: Τι είναι καυτικοί και ποιοι είναι, πώς το λένε, δηλαδή με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Εγώ αναφέρομαι εκεί, καταλαβες. Λοιπόν, ελπίζω και πιστεύω λοιπόν μια φορά και κάποτε να βγουν και να μιλήσουν όλα τα παιδιά, δηλαδή και οποιοδήποτε. Κατάλαβες. Λοιπόν,
0: έγινε, Μπιλ.
4: Ένα πράγμα θα σας πω.
0: Ναι, πες μου γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για πες.
4: Εάν δεν το πάρει φέτος ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν θα το πάρει ποτέ. Feel by taxi, γράφω.
0: Το γράφω και θα τα πούμε.
4: Με κεφαλαία.
0: Με κεφαλαία.
4: Εάν δεν το πάρουν φέτος, που φτάσανε εκεί που φτάσανε, δεν θα το πάρουν ποτέ.
0: Έγινε, Μπιλ.
4: Have a nice day, man.
0: Να σε καλά, φίλε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην τελευταία γραμμή, έχουμε μία ακόμα για πολύ λίγο γρήγορα να διαβάσω τα μήνυματά σας για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ο Τόλης 7 λέει: αισιοδοξία είναι για αυτοπεποίθηση. Απάντησε στον κύριο Γιάννη νωρίτερα. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, η γνώμη μου εννοείται ότι είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και μπάτζετ το πιο ψηλό από όλες τις ομάδες που έχουν πάει. Έχουμε, λέει ο Μιχάλης. Συμφωνώ. Ναι. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, κατά ψέματα. Ο Λευτέρης, εντάξει, προς τον κύριο Γιάννη, όχι γκρίνιες. Ο Βαγγέλης λέει: καλησπέρα, Θέμη από Αγγλία. Βαγγέλης, πιστεύω ότι πρέπει να προσκληθεί ο Γιαννακόπουλος από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να δει τους αγώνες αφού έχει ξετιμωρηθεί πλέον. Επίσης, περαστικά στην αποστολή, εύχομαι όλοι και θα έρθουμε Θεσσαλονίκη να γιορτάσουμε το ευρωπαϊκό, λέει ο Βαγγέλης από την Αγγλία. Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι εκεί πάντως. Το ενημέρωσε ο ίδιος μέσα από ένα story του στο Instagram.

0: Λέει, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Αν βάλεις ότι για ένα χιλιόμετρο έχω κάνει 20 λεπτά, 25, καλά είμαι.
0: Σ' ακούω, Μιχάλη. Εύχομαι καλή υπομονή, φίλε.
1: Τι να ακούσεις, τέλος πάντων, πολύ γρήγορα προλαβαίνω. Λοιπόν, Αταμάν, εγώ ξέρεις πάντα μιλάω για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει κάτι. Και φυσικά όχι για, για τους απέναντι, γιατί δεν γουστάρω να με βρίζουν μετά. Ο Αταμάν φταίει που χτύπησε ο Λούκας. Εγώ θα μιλήσω, θα είμαι πολύ περιεκτικός. Ο Αταμάν φταίει που ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, επιθετικός, κάνει drive, κάνει να τα λέω πολύ γρήγορα. Ο καλύτερος επιθετικός θέσης στην Ευρώπη σε τρία παιχνίδια δεν πήρε ούτε μισό φάουλ. Ο Αταμάν φταίει που όταν χάσαμε και αποκλειστήκαμε, ο Χόλμς, αυτό το αγιοποιημένο πλασματάκι, όπως μας είπαν κάποιοι, έβαζε και γελάκια στο Instagram, ο κύριος 2,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν ήξερε να πηδάει ούτε εφημερίδα.
0: Μιχαλή,
1: εγώ στα 60 μου είμαι καλύτερος.
0: Να καλέσεις αύριο, φίλε, να έχουμε χρόνο να τα πούμε, πρέπει να κλείσουν την εκπομπή μου. Γιατί θα μας κόψει τον αέρα.
1: Συγγνώμη που ενόχλησα.
0: Καμία ενόχληση, Μιχάλη, εννοείται καμία ενόχληση. Αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, φίλε, εδώ θα είμαστε. Να είσαι καλά.
1: Σε χαιρετώ.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή γρήγορα. Καλή συνέχεια σε όλους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης. Να είστε όλοι καλά. Καλά απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 3.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.
3: Ελλάδα Sport. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: 9.43, Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Μετράει ώρες ο Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center Athens διεξάγονται έργα ενόψει του Final Four. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

0: Και θα παραχωρήσει συνέντευξη στα ΜΜΕ μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρολεύκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στον Γιώργο Καραϊσκάκη θα παραμένουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Κάπολη είναι ψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένου. Το Άμπελντον της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη της σεζόν 2026-2027. Αυτή θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Θέλω να παραμείνω στην ΑΕΚ τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΑΕΛ, Αχιλέα Νταβέλη, για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού μέσου Ενίς Τσοκάη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στο Λεβαδιακό. Η Κηφισιά ανανέωσε συνεργασία της με το διεθνή από το Κουρασάο 24χρονο εξτρεμ Τζέρεμι Αντώνησε. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτος πριν σε 9.30, τη ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Τρεβέτεν Σπορ σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από R2 Σπορ. Ο Στέφαν Τσιπάς έχασε 2-0 σετ από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: 943 Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης. Στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης. Στα social media, Σοφία Οικονόμου.

Σιγά σιγά μειώνονται οι αθλητικές δραστηριότητες. Σήμερα έχουμε όμως ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι ο τελικός του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στο Besiktas Park. Οι δύο ομάδες, Freiburg και Aston Villa. Θα δούμε στο τέλος ποια από τις δύο θα φτάσει σε αυτό το μεγάλο στόχο, κατάκτηση του τροπαίου. Στις 10 το βράδυ η αναμέτρηση, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό ή Aston Villa σε περίπτωση που έχει Μιχάλη, είναι αν κερδίσει, άμα χάσει έχει συμφέρον. Θα το δούμε λίγο, θα σας πω μετά. Πάντως έχει Ολυμπιακός ενδιαφέρον από αυτή την αναμέτρηση, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που είπαμε στην αρχή, να κερδίσει, να επικρατήσει το βράδυ η Άστον Βίλα σε βάρος η Φράιμπουργκ και βεβαίως να βγει τετράδα στην Αγγλία. Έχει δύο προϋποθέσεις εκεί για τον Ολυμπιακό για να γλιτώσει ένα γύρο από τα προκριματικά.

Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιεργικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη υπερποίηση, όλα αυτά για άντρες και γυναίκες.

Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44, να θυμάστε, Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

Είπαμε λοιπόν από αθλητικές δραστηριότητες περιορισμένες. Όλοι περιμένουν το Final Four του κλειστού στο Final Four του ΆΚΑ, εκεί όπου τέσσερις ομάδες, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ και η Βαλένθια, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Προετοιμασίες εκεί. Την Παρασκευή τα παιχνίδια, το βράδυ έχουμε τους ημιτελικούς και βεβαίως την Κυριακή το μεγάλο τελικό. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πια και δεν διεξάγεται μικρός τελικός. Ήταν ένα άχαρο πράγμα, δεν ενδιέφερε κανέναν και έτσι από φέτος δεν θα ισχύσει. Και όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, θα έχουμε κοντά μας τους καλούς συνάδελφους να δούμε τα ρεπορτάζ από διαιτησία ΕΠΟ, αλλά και την Super League 2 έχει ολοκληρωθεί, να δούμε τι γίνεται, οι ομάδες, ποιοι προπονητές έρχονται, ποιοι φεύγουν και βεβαίως υπάρχει και αξιολόγηση του έψυχου υλικού. Όλες οι ομάδες αυτές, να θυμίσω ότι η επόμενη χρονιά θα υπάρχει ένας όμιλος σε αυτή την κατηγορία με 16 ομάδες, εκτός και αν προκύψει κάτι στη συνέχεια, γιατί ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε και όλο και κάτι ξαφνιάζει συνεχώς.

Έχετε ακούσει τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός Φενέρης θα διεξαχθεί στις 6 και βεβαίως στις 9 το βράδυ. Λα Βαλένθια Ρεάλ, ο Ισπανικός εμφύλιος. Από εκεί και πέρα, αύριο Πέμπτη είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out. Τρία παιχνίδια άχαρα, άχρωμα και άγευστα θα έλεγα, διότι δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον όπως έχουμε και άλλες φορές. Όλα έχουν ολοκληρωθεί πλέον.

Βεβαίως μπορεί τα παιχνίδια που προείπα να έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως το 943 Ιντερνετ Sports δεν σταματά να μεταδίδει τα παιχνίδια και να είστε εδώ συντονισμένοι, διότι στο Κηφισιά Λάρισα θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου που θα κάνει τη μετάδοση για λογαριασμό του σταθμού και στο Ατρόμητος Παντσεραϊκός θα είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Εν τω μεταξύ έχουμε και Super League ξεκαθάρισμα προπονητών, μεγάλη κουβέντα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει αρκετές φορές εδώ από το σταθμό, επιβραβεύτηκε για τα τελευταία καλά αποτελέσματα στα play-off και έτσι ανανέωσε για 2 χρόνια στον ΑΡ Θεσσαλονίκης. Να δούμε από του χρόνου πόσα μπορεί να προσφέρει παραπάνω, γιατί η φετινή πορεία για τον Άρη μπορεί να ήταν αυτή η 5η θέση η οποία είναι χωρίς αντίκρισμα, αλλά έδωσε μια ψυχολογική τόνωση, ένα ενδιαφέρον στην ομάδα και βεβαίως δικαίως ο Θοδωρής Καρυπίδης δικαίωσε τον Έλληνα προπονητή και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί στον πάγκο από την αρχή της χρονιάς και να κάνει το δικό του προγραμματισμό. Άλλος ένας Έλληνας προπονητής, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος φαίνεται να έχει μια ανωδική πορεία. Στον Όφη πέτυχε πολλά φέτος, βεβαίως δεν γεννάται θέμα αν θα παραμείνει ή όχι. Συνεχίζει κανονικά ευρωπαϊκή πορεία του χρόνου, έξοδος για τον Όφη μέσω κυπέλου της κατάκτησης και βεβαίως γίνεται ξεσκαρτάρισμα εκεί αρκετών ποδοσφαιριστών, 5 τον αριθμό έχουν φύγει μέχρι στιγμής και κάνει ο Χρήστος Κόντης το δικό του προγραμματισμό με τους παίχτες που θέλει να συμπληρώσει προκειμένου να φτιάξει τη δική του ομάδα.

για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, το γνωστό Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο 210-225-943. Και όπως είπα νωρίτερα, δεν θα έχουμε μόνο τους καλούς συναδέλφους κοντά μας, θα πάμε μέχρι τη Ρόδο, μάλλον εκεί μένει, κατοικεί μόνιμα, να συναντήσουμε τον πρώην τερματοφύλακα και νυν προπονητή ποδοσφαίρου, έχει για 12 ολόκληρα χρόνια στον Όφη επί Ευγένιου Γκέραντ και σε άλλες ομάδες, στην Ξάθη, στην αρχή στον Παναθηναϊκό. Ο Βαγγέλης Χωσάδας, λοιπόν, ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είχε 236 συμμετοχές στην Α Εθνική. Θα τον έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε λιγάκι για την επικαιρότητα, για τον Όφη που είχε υπηρετήσει τόσο πολύ, αλλά και για άλλα ζητήματα που έρχονται γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είστε εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 συντονισμένοι.

Τώρα βεβαίως έχει βγει στο φως, στην επικαιρότητα και το θέμα του Έργινα Ταμάν. Φαίνεται εκεί ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν το καταπίνει εύκολα αυτή τη μεγάλη ατυχία, αποτυχία, όπως θέλετε να το πείτε, που δεν βρίσκεται στο Final Four, και ιδιαίτερα φαίνεται να μην υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στον Τούρκο coach αλλά και στους αθλητές, με τελευταίο το Σόρτς να δέχεται πειρά ζωντανά στον αέρα στο ημίχρονο για τη συμπεριφορά του στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως αποσχολεί έντονα το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όπως είπαμε, και να δούμε αν θα παραμείνει ο Τούρκος μέχρι το τέλος της σεζόν για τα play-offs ή μπορεί να υπάρξει διαζύγιο και νωρίτερα.

0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια, γιατί άλλο επιτάσσει επικαιρότητα. Προς το παρόν ο φίλος μου Βαγγέλης Δουκάκος είναι εδώ. Να δούμε τι έχει συλλέξει γύρω από ΕΠΟ, από διαιτησία, όπως αυτός καλά ξέρει να κάνει. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, τι γίνεται, καλά?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ?
1: Κοιτάξτε, εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Δηλαδή, στην ουσία...
0: Έχουμε νέα επεισόδια σήμερα, τι έχουμε?
1: Ναι, ό,τι θέλει δηλώνει ο καθένας. Αντί λοιπόν να τον περιλάβει η Πειθαρχία Επιτροπή της ΕΠΟ, τον κύριο Νταβέλη, και να του πει, έλα εδώ κύριε Νταβέλη, από πού λες ότι ο διαιτητής φωτιάς στον αγώνα λοιπόν με τον Πανσεραϊκό είχε δόλο, mm-hmm, ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία, έτσι, και να τον στείλει λοιπόν στην Επιτροπή Διοντολογίας, να τον στείλει μέχρι ακόμη, βεβαίως είχε επιληφθεί και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, αλλά λέμε τώρα Πειθαρχία Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία εικάζω ότι ενδιαφέρεται για το καλό του ποδοσφαίρου, ή να υπάρχει μια σύμνοια, μια συνένεση, να υπάρχει άπλετο φως. Έτσι, του βάλε τώρα 20.000. Δηλαδή γελάνε και τα τσιμέντα μαζί του. Γελάνε και τα τσιμέντα. Και δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί που είναι στην Πειθαρχική Επιτροπή είναι στη χώρα αυτή, ζουν στο ποδόσφαιρο, ξέρουν, διαβάζουν, παίρνουν είδηση το τι γράφεται, το τι λέγεται παρά έξω. Αυτά που λέγαμε στη συνέχεια των όσων είχαμε πει τη Δευτέρα για τα όσα είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος περί κατεστημένου και διαφόρων, ότι συνέτρεψε το παρακράτος και όλα αυτά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει και ξέρει ότι δεν πρόκειται να κληθεί και να απολογηθεί για όσα λέει και όσα κάνει. Εντάξει, υπάρχουν λοιπόν υποθέσεις τέτοιες που δηλητηριάζουν το ποδόσφαιρο. Μία από αυτές τώρα που εξελίχθηκε είναι αυτή η οποία πριν λίγο βγήκε η απόφαση. Και αφορά τον κύριο Νταβέλη, ο οποίος βεβαίως τώρα σε λίγο δεν ξέρω τι θα απαντήσει. Τώρα μπορεί να την κάνει κολοτούμπα και να πει και στο Φωτιά που τόσο λεξόδικο ότι εντάξει, ήμουν σε βραμμό ψυχής, δεν ήξερα, σε τιμώ, σε κάνω, σε δείχνω, γιατί δήλωσε και πρόσφατα ότι ας ασχοληθούν άλλοι με την ομάδα και εγώ ανήκω στο ιστορία και στο παρελθόν. Άρα σου λέει θα πάρω τα μπουγαλάκια μου και θα φύγω, απλώς έριξα μια ρουκέτα και φεύγω τώρα. Και δεν είχα και συνέπειες. Αν όμως έχει συνέπειες, θα δούμε. Και το συνόδευε στη ζωή του, στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα, ό,τι δηλώνεις αμέσως,
0: πάντως, στον τούκο. Πάντως, ο Σωτήρης ο Βοριάς στην τηλεοπτική εκπομπή, όταν ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι αν ήθελε να κάνει κανονική δίωξη στον κύριο Νταβέλη, θα έπρεπε να κάνει αγωγή και όχι εξώδικο. Γιατί αυτά μου λέει για τα μάτια του κόσμου.
1: Το εξώδικο γίνεται. Ακριβώς, γιατί περιμένει να απαντήσει. Είναι ακριβώς όπως γίνεται η διαδικασία. Τώρα μετά θα ακολουθήσει η αγωγή. Γιατί πρώτα τον καλείς, εντάξει, γιατί οι διαιτητές δεν θέλουν να ανοίγουν μέτωπα με ομάδες και να κάνουν δικαστήρια και να στείλουν ομάδες.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και για αυτόν τον λόγο πηγαίνει ήπια, μέχρι και ο δημοσιογράφος που τον ρώτησε του είπε ότι έχει συνέπειες με αυτά που είπε, κύριε Νταβέλη, και αυτός επέμενε όχι. Και δεν τα παίρνω πίσω. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε με τι απάντηση θα δώσει. Αλλά πέρα από αυτό, τα όργανα τι έπρεπε να κάνουν? Μα και τα όργανα μπορούν να τον παραπέψουν απευθείας στην Επιτροπή Διοντολογίας. Υπάρχουν τόσο ένα σωρό πρωτοδίκες στην ΕΠΟ, στην Επιτροπή Τιμία, η Επιτροπή Πειθαρχική Επιτροπή, διεθέσεων. Μα όλοι μπορούν να παρέμβουν. Το όργανο επίσης πειθαρχική τη Super League. Δηλαδή υπάρχει ένα μηχανισμό, αλλά δυστυχώς. Δεν ακούει κανένας. Ο Μπέος μιλάει για στοιχήματα. Οι διαιτητές να κληθούν, λέει, για το στοίχημα. Τι να κληθούν δηλαδή? Επειδή ήταν στο κόκκινο στο ΒΑΡ και ακυρώθηκε τον γκολ λοιπόν του Φούντα και δόθηκε τον πέναλτι υπέρ του Όφη που είναι πεντακάθαρο. Να κληθούν, λέει. Ο καθένας πετάει.
0: Να κληθεί γιατί, για το νόμιμο ή για το παράνομο? Γιατί άμα είναι το πέναλτι κανονικό, γιατί να κληθούν?
1: Γι' αυτό λέω, ναι, αλλά
0: εντυπώσεις.
1: Θα πάει 3.000 και θα πει εγώ την έκανα τη δήλωσή μου και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι ο καθένας εδώ δηλώνει τι θέλει.
0: Και, άρα λοιπόν,
1: υπάρχει.
0: Και είχαμε, τώρα, Βαγγέλη, πριν προχωρήσουμε, Βαγγέλη, είχαμε και τη δήλωση του Χρήστου Πρίτσα, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Κηφισιάς, όπου είπε ότι διαιτητής άκουσε να λέει ότι είχαμε ως στόχο.
1: Όχι, άκουσε ο ίδιος, είπε ότι άκουσε πιστήθιος φίλος του.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, ότι είχε στοχευστεί, είχαν στοχεύσει, να το πω καλύτερα, την Κηφισιά, ναι, για να υποβιβαστεί. Τώρα, αυτό, ναι, εκεί πέρα δεν ξέρω τι έκταση.
1: Αυτό, τώρα πιστεύω, και αυτό πιστεύω ότι θα αποτελέσει. Θα αποτελέσει κάποια έρευνα. Τώρα τι θα γίνει, ποιος θα, αν θα υπάρξει από πλευράς, λέγεται ότι θα επιληφθεί και εδώ. Λέγεται, δεν ξέρω.
0: Μα μιλάει για στοχοποίηση συγκεκριμένη ομάδα για υποβασμό, και αυτό είναι σοβαρό, δεν είναι λίγο, έτσι.
1: Βέβαια, και εν τω μεταξύ και ποιος, και στην Ύδρα. Δεν ξέρω. Άμα πας στην Ύδρα, άμα λες για την Ύδρα, αποκλείσουμε δηλαδή τις διαιτητές.
0: Εκτός αν ήταν κάποια κουβέντα καφενιακού χαρακτήρα και κάποιος τη μετέφερε και δεν ξέρω αν έχει.
1: Δεν νομίζω και διαιτητής τώρα να πει το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτός ο καθένας έχει συνέπεια των πράξεων του και των λεγόμενων του. Οπότε θα το δούμε και αυτό τώρα. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα το δούμε. Αν, όχι, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, αν, ναι, αν προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί εδώ ξέρεις τι γίνεται. Χάνονται τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει στην ΕΠΟ τώρα μια έτσι, θα τα έλεγα, μια ηρεμία προσωρινή μέχρι να γίνουν, λέει, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδος, τα φιλικά. Στην ουσία αυτή τη στιγμή ένα φιλικό βλέπω ότι γίνεται, το δεύτερο με την Ιταλία δεν νομίζω ότι θα γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε το φιλικό αυτό που θα γίνει με τη Σουηδία, και μέχρι να γίνει το φιλικό υπάρχει η ηρεμία για να καθοριστεί μετά το πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου εκεί θα εισεχτούν τα θέματα και της Επιτροπής Διαιτησίας, του τεστ δηλαδή, η ανανέωση για τη θητεία Λανουά και των συνεργατών του Βαλέρη και Αλόνσο, και μετά θα παρακολουθήσει από το Συμβούλιο της ΕΠΟ την ίδια μέρα, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ημερομηνία. Αναζητείται η ημερομηνία, πάντως αυτή θα είναι μέχρι το λιγότερο, μέχρι το πολύ πολύ, έτσι πλούσια μέχρι 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Συνεπώς θα περιμένουμε μέχρι τότε. Κατά λοιπά, υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται τώρα για το πότε θα γίνουν τα έργα και εφόσον γίνουν τα έργα. Το αν υπάρξει αγωγή από πλευράς ΕΠΟ εναντίον όσων καταδικάστηκαν για τα μηχανήματα που είναι σε βάρος Γκαγκάτση Κιρτσίκη, Βασίλη Γκαγκάτση Κιρτσίκη και Πυλάβιου, δηλαδή. Θα δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Θα υπάρξει δηλαδή αγωγή του ιού εναντίον του πατέρα και των άλλων, γιατί θα διεκδικεί η ΕΠΟ διαφυγόντα ποσά. Γι' αυτό λέμε τώρα, είναι μια κρίσιμη καμπή. Θα δούμε πώς θα, έτσι θα φτάσουμε λοιπόν, πώς θα περάσει το καλοκαίρι. Θα έχουμε διάφορα σύρια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τι είμαστε τώρα. Και τέλος, ο Σιδηρόπουλος σήμερα, ναι, δεν ξέρω αν και το τελευταίο του παιχνίδι, σήμερα σφυρίζει τον τελικό της Επιδωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου και του Ευκλή. Σήμερα παίζει τώρα. Τι θα γίνει, και ο Σιδηρόπουλος είναι υπατμόν. Κανείς δεν λέει τι θα συμβεί. Πάντως είναι δύσκολο να παραμείνει.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.

Ωραία, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε εδώ, θα ακολουθήσει μετά, θα ακολουθήσουν μάλλον στοιχηματικές προτάσεις. Θα έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα, θα έχουμε και τον Βαγγέλη Χωσάδα, τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη και άλλων ομάδων, να μιλήσουμε και να κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα. Διαφημίσεις.

0: 943 Intervention Sports.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής να πούμε άλλη μια φορά και να θυμίσουμε ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και περιποίηση για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αφίξεις και φυσικά θα έχετε άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lamboté.gr.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, όλο και ακούγεται και γράφεται και κρατιέται και βρίσκεται στην επικαιρότητα ή μια περιβόητη αναδιάρθρωση για όλες τις για το Super League κυρίως, που συντηρείται το τελευταίο διάστημα. Η Super League λοιπόν έταξε το Δέλτα Σήμα για την αναδιάρθρωση, όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, φαίνεται ότι συντηρείται το θέμα και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύσει. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια κουβέντα ξανά, το έχω πει και πάλι, όταν ο Αστέρας Άκτορ βρισκόταν στη τελευταία θέση και ασκούσε πιέσεις ο κύριος Μπάκος προς την κυβέρνηση για μια με νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο για την επόμενη σεζόν. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει να ακολουθήσει ό,τι γίνει από τις αθλητικές αρχές για την μεθεπόμενη χρονιά. Ομάδες συνήθως που θέλανε κάτι τέτοιο ήταν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και ο Πανετολικός, και δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό ισχύει για κάποιους ή από τη στιγμή που, γιατί μην ξεχνάμε, έρχονται και εκλογές μετά και όλα αυτά παίζουν ρόλο, ασκούνται πιέσεις όπως είπαμε και από την πλευρά του Πανσεραϊκού και από την πλευρά της ΑΕΛ αλλά και του Αστέρα νωρίτερα. Βεβαίως ο Αστέρας τώρα παραμείνει στην κατηγορία και βαθμολογικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον ίδιο. Θα το δούμε λοιπόν, αλλά δεν ανακοινώνεται κάτι που να αποκλεί ή να το απορρίπτει. Μένει ανοιχτό και όσο μένει ανοιχτό, να δούμε αν αυτό που φημολογείται μπορεί να γίνει και πράξη.

Και να το ολοκληρώσουμε, υπήρχε μέσα στις 5 ομάδες που έχουν στείλει επιστολή για ζητάει σύγκληση έκτακτου ΔΣ με μοναδικό ζήτημα την ατζέντα, την αδιάφρωση. Μέσα στις 5 ομάδες λοιπόν βρίσκεται μία του Big Four και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ μαζί με τις άλλες που είπαμε, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Πανετολικός. Αυτό έρχεται λίγο από νωρίτερα, από παλιότερα όμως, αλλά και ακόμα σήμερα συντηρείται

Πάμε λοιπόν στις στοιχηματικές μας προτάσεις να δούμε τι έχουμε επιλέξει για σήμερα. Γενικώς το τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε καλά στοιχηματικά. Οι ομάδες είναι, για παράδειγμα, εχθές είχαμε δώσει διπλό τη City μέσα στην Bournemouth προκειμένου έστω και με ένα 0, δεν το βάλαμε το over ούτε κάτι παραπάνω, για να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου. Έφερε ισοπαλία λοιπόν, οπότε πάει περίπατος και ο τίτλος, τον πήρε η Arsenal μετά από 21 χρόνια, 22. Και έτσι λοιπόν και στοιχηματικά πήγαμε στον κουβά. Έτσι είναι αυτά, ποντάρεις στις πιθανότητες και συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν στα σημερινά τρία παιχνιδάκια, ξεκινώντας από τη Σουηδία. Κωδικός 901 Γκάις Χάμαρμπι είναι η αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική. Να πούμε εδώ ότι η Γκάις είναι στην ένατη θέση με 9 βαθμούς, στη δεύτερη με 17 οι φιλοξενούμενοι. Θα πάμε στα 2-3 γκολ με απόδοση 1-92. Το μάτς ξεκινά στις 8. Από την Νορβηγία η επόμενη αναμέτρηση, κωδικός 903, Άλεσουτ Μπραν είναι για την ένατη η Άλεσουτ, για τη δέκατη η Μπραν, έχει ένα παιχνίδι παραπάνω οι φιλοξενούμενοι. Να πούμε ότι η γηπεδούχος είναι στην 15η με θέση με 6 βαθμούς μόνο, η Μπραν στην 6η με 13. Έχουμε την αίσθηση και παραδοσιακά αλλά και αγωνιστικά ότι μέσα σε αυτό το ζευγάρι μπορούν να σημειωθούν γκολ και από τις δύο πλευρές και κάποια από τις δύο και παραπάνω από ένα. Άρα λοιπόν θα δώσουμε γκολ και over 2,5 για να ανέβει η απόδοση και να πάει κοντά στο 1,90-1,2 αναλόγως που θα το ποντάρετε. Περνάμε στο μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, κωδικός 907 ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και στην Αστον Βίλα. Είναι δύο ομάδες που πιθανότατα σε αυτό το τελικό να βρουν από ένα γκολ. Πού θα καταλήξει μπίλια όμως δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει φαβορί, όλα μπορούν να συμβούν εδώ, οπότε πάμε στον Φίσκορο με απόδοση 1,95. Θα θυμίσω ότι ο τελικός διεξάγεται στο Μπεσίχτας Πάρκ στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Συνοπτικά, 901 Γκάις Χάμαρμπι, 2-3 γκολ με απόδοση 1-92. 903 Άλεσουτ Μπραν, γκολ και over 2,5 συνδυαστικά. Και στο 907 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, γκολ.

0: Σε ό,τι αφορά τους προπονητές των πάγκων, θα έχουμε πολλά επεισόδια, όπως η Μπεσίκτας στέλνει Λουτσέσκου και δίνει 4 εκατομμύρια για τη ρήτρα. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε τις προθέσεις του ακριβώς μετά τη φετινή αποτυχημένη χρονιά. Έχουμε λοιπόν στον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ που αναμένουμε να δούμε και σε άλλες ομάδες τι ακριβώς θα γίνει. Σοφία Λυσιώβα λοιπόν κοντά μας, να δούμε τι νεότερα και τι νέα έχουμε από την κατηγορία της Super League 2, γιατί όπως είπα νωρίτερα, προπονητές θα πηγαίνουν και θα έρχονται εκεί, είναι άλλωστε συχνό το φαινόμενο, φυσιολογικότατο βεβαίως για αυτή την εποχή. Τόσα γίνονται στη διάρκεια, δεν θα γίνει στο τέλος. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την Γάμα Εθνική, ναι. Με το παιχνίδι εκείνο το επεισοδιακό που περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει, το Πασπίργο Ζάκητος που διακόπηκε. Mm-hmm. Το παιχνίδι αυτό θα... η εκδίκαση της υπόθεσης, τέλος πάντων, στη Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ θα εκδικαστεί αύριο, 5η 21 του μήνα, στις 4 η ώρα, για να δούμε τι θα συμβεί. Mm-hmm. Γιατί η απόφαση αυτή θα κρίνει και ποιες δύο ομάδες θα ανέβουν στη Super League 2. Γιατί αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν με 8 βαθμούς ο Άρης Πετρούπολης, ο Πας Πύργος και και η Ζάκυνθος. Και αν τιμωρηθεί ο Πας Πύργος ως γηπεδούχος, έχει μια ευθύνη για τη διακοπή του αγώνα, ή η Ζάκυνθος ως φιλοξενούμενη, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο. Αν λοιπόν μία από τις δύο ομάδες τιμωρηθούν με αφαίρεση βαθμών κτλ., θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία και θα ξέρουν ποιες δύο ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τη Super League 2. Μάλιστα, ο Άρης Πετρούπολης θα κάνει μια παρέμβαση υπέρ του Ζακύνθου και κατά του Πύργου σε αυτή την υπόθεση. Γενικά, αύριο θα εκδικαστούν μια σειρά υποθέσεις στη Γάμα Εθνική με τις, με τις τρεις αυτές ομάδες, τέσσερις, να πρωταγωνιστούν. Τα άφησε όλα η πειθαρχική να τα εκδικάσει μαζί, αλλά εμάς μας νοιάζει κυρίως η έκβαση αυτού του αγώνα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Από εκεί και πέρα, πάμε τώρα στη Super League 2, η οποία και αυτή περιμένει τις εξελίξεις. Η Μαρκό αρχίζει και τρέχει τον σχεδιασμό της. Είχε κρατήσει τον Σούλη Παπαδόπουλο. Ανανέωσε ο προπονητής και τώρα αρχίζει σιγά σιγά να ανανεώνει και το ρόστερ. Χθες ανακοίνωσε την ανανέωση με το ΣΕΜΠΑ και σήμερα με τους αρχηγούς τον Μπαπ Παυλίδη και τον Άντωνη Φατιών που συνεχίζουν. Στην Ελλάδα Σύρου, όπου ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας έφυγε γιατί ανέλαβε την Καλαμάτα, νέος προπονητής είναι ο Στάικος, ο οποίος θα προσπαθήσει να την να διατηρήσει το την καλή έτσι, εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα Σύρου μετά από την πρώτη χρονιά στη Super League 2, ναι. Να συνεχίσει το vibe η ομάδα τη Σύρου και να δώσει έτσι, επιπλέον χρώμα. Πλέον έχει το γήπεδό της, δίνει ένα ωραίο χρώμα.
0: Δύο μεσίνοι, έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος εκεί.
1: Ναι. Νομίζω ο Στάικος είναι αρκάς, αλλά δεν είναι και εσύ, άμα δεν κάνω λάθος. Αλλά ναι, Πελοποννήσιος πάντως.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά λύνονται οι εκκρεμότητες σε κάποιες ομάδες, υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες σε πολλές ομάδες. Η Καλλιθέα, ας πούμε, δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση για το ρόστερ ή για το προπονητή, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση προημερών για το γήπεδο, το El Paso, το οποίο θέλει να φτιάξει. Έχει να θέσει σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο την αναβάθμιση του El Paso και του θρηλυκού αυτού γηπέδου και παρουσίασε τα σχέδια, αλλά να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό, ποιος θα το χρηματοδοτήσει αυτό το project και μακάρι δηλαδή το γήπεδο να εξυγχρονιστεί. Να θυμίσουμε ότι το El Paso τα τελευταία χρόνια έχει το καλύτερο χορτάρι στη Super League 2. Έχει πάρα πολύ, συντηρείται πάρα πολύ καλά το χόρτο και είναι το καλύτερο Super League 2. Κατάλαβε, γιατί βλέπουμε πολλά χωράφια στην κατηγορία. Το El Paso δεν είναι από αυτά.
0: Ωραία.
1: Κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, και μια ευχάριστη
1: αλλά θα πρέπει και το υπόλοιπο γήπεδο να συμβαδίσει. Γιατί αν κάποια στιγμή επιστρέψει η Καλλιθέα στη Super League, να είναι και το γήπεδο κατάλληλο για να ζήσει πάλι μεγάλη στιγμή.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν έχει εσύ κάτι άλλο να ρωτήσει. Γενικά περιμένει να ξαναμιλήσει αυτή την κατηγορία.
0: Ωραία. Από Δευτέρα θα έχει πολλέ ειδήσει.
1: Αρκετά.
0: Από ειδήσει, προπονητέ και μεταγραφέ στη Super League 2. Εντάξει, Σοφία.
1: Ελπίζουμε, ναι. Το θέμα είναι
0: να νωρίς είναι ακόμα για ποδοσφαιριστές. Για προπονητές.
1: Ναι. Το θέμα είναι να ξέρουμε ακριβώς τις ομάδες που θα συμμετέχουν. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γιατί εκεί έχουμε.
1: Να κλείσει η 16.
0: Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Εκεί έχουμε αυτή την εκκρεμότητα, τη δικαστική στην παράσταση. Έχουμε τη δικαστική, να δούμε αν θα είναι πια από τις τρεις. Πας Πύργο, Ζάκη, Ποσάρη, Πετρούπολη, θα πάρουν τα δύο εισιτήρια. Για να κλειδώσει.
0: Ναι, η 16.
1: Η 16. Αυτό δηλαδή περιμένουμε.
0: Ωραία,
1: τώρα θα κοιταστεί την Πέμπτη. Ελπίζουμε να βγει ψηλά άμεσα η απόφαση και να μην πάμε σε καμιά εβδομάδα. Και σε καμιά εβδομάδα θα πάμε ή θα καταθέσουν πώς το λένε, υπομνήματα οι ομάδες. Και μετά σίγουρα η συγμένη πλευρά θα καταθέσει έφεση. Οπότε θα πάμε και στην επέσεω.
0: Ωραία.
1: Οπότε για να βρισκόμαστε. Δεν πάει κάποιες εβδομάδες τρεις.
0: Έχουμε λίγο ψωμάκια εκεί ακόμα.
1: Ναι, δεν βιαζόμαστε. Δεν βιάζεται η ΕΠΟ.
0: Ωραία.
1: Να λύσει τα θέματα αυτά.
0: Σοφία μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ακούτε 943 Intervention Sports και θα πάμε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τη Ρόδο να συναντήσουμε εκεί τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη για πολλά χρόνια, της Ξάνθης και άλλων ομάδων και προπονητή μετέπειτα, Βαγγέλη Χωσάδα. Κύριε Χωσάδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα τόσο σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Ρόδο, καλά το είπα, έτσι, μόνιμη
1: Ρόδο,
0: και...
1: Ρόδο.
0: Έτσι, από ό,τι θυμάμαι, ναι. Τι κάνουμε, πώς περνάμε στην όμορφη Ρόδο?
1: Εντάξει, καλά, δεν έχουμε καλοκαίρι ακόμα, αλλά καλά είναι.
0: Είναι μπροστά, έρχεται.
1: Ναι, έρχεται.
0: Πώς πάτε εσείς από... Έχετε και τον προπονητή, ασκείτε και το επάγγελμα του προπονητή. Έχετε κάποια ομάδα εκεί αυτόν τον καιρό ή όχι?
1: Ναι, ήμουνα, όχι αυτόν τον καιρό, ήμουνα στο Διαγόρα πέρυσι. Εντάξει, καλά πήγε η ομάδα. Φέτος δεν ξέρω ακόμα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε κρούσει ακόμα.
0: Πάντως για το νησί εκεί δε, ή εκτός νησιού με.
1: Όχι, όπου να είναι πάω, δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Ωραία, να τα, καλά το λέτε τώρα εδώ, γιατί καταρχάς να ξεκινήσω, γιατί μπήκα κατευθείαν στο τώρα. Θέλω να γυρίσω λίγο από τα παλιά όμως, γιατί ήσασταν ένας τερματοφύλακας με πλούσια σωματικά προσόντα, 236 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική. Κάνατε μεγάλη καριέρα στον Όφη του Ευγένιου Γκέραντ, αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως και στην Ξάνθη μετά, και τερματίσατε την ποδοσφαιρική σας καριέρα, παρακαλώ, 40 ετών.
1: 40 στα 41, ναι.
0: 41. Ακριβώς. Ίσως είστε, κύριε Χωσάδα, από τους λίγους που έχετε πάει σε αυτήν την ηλικία, ή όχι?
1: Ναι, είμαστε, νομίζω ότι είμαι μέσα στην πεντάδα, ναι.
0: Στην πεντάδα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε και στους φίλους ακροατές και ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού ότι εσείς από το Φωκικό σας είχε εντοπίσει ο Παναθηναϊκός, έτσι, και είχατε πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Λόρης ο Θεοφάνης, ο συγχωρεμένος. Είχε εντοπίσει και είχα περάσει τον Παναθηναϊκό με τον άλλο συγχωρεμένο, τον Τάκη Κορμόπουλο, και υπέγραψα ένα δελτίο εκεί και με δώσαν δανεικό στον Ελυσιακό. Μπήκα στην κοιτότητα ο Ελυσιακός.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε η πορεία από το Φωκικό.
0: Και μετά τον Ελυσιακό ξαναπιστρέψα στον Παναθηναϊκό και πήγατε Όφη.
1: Επέστρεψα 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό και μετά πήγα στον Όφη.
0: Ωραία. Πείτε μας τώρα για αυτά τα 12 ωραία χρόνια στον Όφη, αν σας έλεγα το κορυφαίο που κρατάτε στη μνήμη σας, ποιο θα ήταν, έτσι, το πιο δυνατό που ζήσατε εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα 12 χρόνια έτυχε να είμαι με έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, τον Ευγένιο Γκέραντ. Δεν μπορώ να διακρίνω κάποια χρονιά έτσι πιο καλή, εκτός από ίσως τα κύπελα Ευρώπης που παίζαμε τότε. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρονιά αυτή ήταν ένα μάθημα για μας, γιατί ήταν ένας, εκτός από εξαίρετος προπονητής, και ένας φοβερός άνθρωπος, και μας έμαθε πολλά, και συνεχίζουν και οι παλιοί παίχτες τότε που είχαμε την ομάδα να είναι και καλοί προπονητές. Έτσι ήθιστε τουλάχιστον Παπαδόπουλος, Ενόμπλιας κλπ.
0: Σωστά. Να πω, γιατί μου διέφυγε νωρίτερα και επειδή μας ακούνε και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, παράγοντες, ότι εσείς είστε και κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, έτσι?
1: Οπότε... Ναι, το επαγγελματικό δίπλωμα εδώ και πολλά χρόνια, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, από τον Όφη, τον παλιό με το σημερινό, τι θα ξεχωρίζατε, κύριε Χωσάδα? Δηλαδή, θα μου πείτε, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, αλλά εκτός αυτού τι άλλο?
1: Κοιτάξτε, εμείς τότε είμαστε μια οικογένεια, βγαίναμε όλοι μαζί έξω, προπόνηση όλοι μαζί, οι γυναίκες μας κάνανε παρέα, όλες μαζί. Τώρα αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, Τάσο, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο Όφη, αλλά φαίνεται ότι κάπως έτσι λειτουργεί αυτή η ομάδα. Και στα χρόνια τα δικά μας και στα τωρινά. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι μια οικογένεια, και όποιος φεύγει από τον Όφη τον θυμάται πάντα. Δηλαδή του αφήνει κάποιο στίγμα, και οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την ομάδα και οι Έλληνες. Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ότι ο Όφη είναι οικογένεια. Αυτό μετράει πιο πολύ.
0: Το 2024 ήταν να επιστρέψετε στον Όφη με τον Νίκο Παπαδόπουλο πρώτο προπονητή, και τι χάλασε αυτό, κύριε Χωσάδα? Μάθατε ποτέ, γιατί ήταν σχεδόν έτοιμο αυτό?
1: Είμαστε έτοιμοι, είχαμε μαζέψει και βαλίτσες για να φύγουμε, και ήταν Σάββατο νομίζω.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή πρωί με πήρε ο Νίκος τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν θα πάμε εμείς, θα πάει τελικά ο
0: Τραϊανός Δέλλας.
1: Ο Τραϊανός ο Δέλλας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και έκτοτε δεν έχουμε άλλη άλλη, ξέρω εγώ, κάτι άλλο από το.
0: Ενημέρωση για κάτι άλλο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε.
0: Σας απογοήτευσε αυτή η απόφαση, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε τον Όφη και θα θέλατε να συνεργαστείτε εκεί.
1: Απογοητεύτηκα και από τότε, από τη χρονιά που έφυγα από τον Όφη, σαν ποδοσφαιριστής. Είχα απογοητευτεί γιατί θέλω να μείνω στην ομάδα, να βοηθήσω από διάφορα πόστα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, και πόσο μάλλον τώρα το 24 που είμαστε, μπαίνουμε στο λεωφορείο για να γυρίσουμε στην ομάδα, και τελικά δεν έγινε. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, γιατί εγώ ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω στην ομάδα, γιατί η ομάδα είναι αυτή που αγαπάω.
0: Έτσι, αυτό,
1: έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια εκεί και είναι μέσα στο αίμα μου.
0: Σαφώς, σαφώς. Τόσα χρόνια και πετυχημένα εκεί. Και όταν είσαι και μαζί με τον Ευγένιο Γκέρατο, όπως είπατε, μόνο χαρές μπορεί να νιώσει κάποιος εκεί, και χαρά και ευτυχία σε μια τέτοια ομάδα με τέτοιο κλίμα.
1: Ναι, τότε ήταν έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Ο Όφη έκανε μια μεγάλη επιτυχία φέτος. Κακά τα ψέματα, ήταν από τα outsider για να διεκδικήσει το κύπελο, να κατακτήσει μάλλον το κύπελο. Απέκλεισε την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια, και μετά στον τελικό με το μεγάλο αντίπολο του ΠΑΟΚ, πανηγυρικά πήρε το κύπελο, το σήκωσε. Τι πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο εκεί σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας?
1: Κοίταξε, από τότε που, τάσου που πήγε ο Κόντης στην ομάδα, έχει αλλάξει η ομάδα και φιλοσοφία και σχηματισμό, και νομίζω ότι βρήκε ο Κόντης, βρήκε αυτό το σχηματισμό που αρμόζει σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό και ήρθε και αυτή η επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία για μια επαρχιακή ομάδα να έχει πάει 4 φορές στον τελικό και να έχει πάρει τις 2 φορές το κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι πολύ λίγες ομάδες επαρχιακές που το έχουν κάνει αυτό. Ίσως η Λάρισα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το στοιχείο, ότι η κάθοδος του Κόντι σουλούπεσε λίγο την ομάδα, άλλαξε τη φιλοσοφία της, άλλαξε σχηματισμό και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ποντάρεται στο Χρήστο Κόντι, φαντάζομαι, γιατί φαίνεται ένα παιδί ότι μπορεί να κάνει ξεσκαρτάρισμα του έμψυχου υλικού τώρα και ετοιμάζεται για του χρόνου. Έχει πάντως και στον Παναθηναϊκό, που πέρασε, αν θυμάμαι καλά, το διάστημα μεσούς της περίοδου, είχε δώσει και εκεί ένα καλό στίγμα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ χαμηλών τόνων και είναι στα σύντο αυτό, και πρέπει να είναι και δουλευθαράς από ό,τι έχω μάθει. Αυτά νομίζω και στο νεαρό της ηλικίας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο να αλλάξει πράγματα στο ρόλο.
0: Να πάμε λίγο στις άλλες ομάδες τώρα. Έχουμε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, πανηγυρικά και εύκολα θα λέγαμε. Και φυσικά για τις άλλες ομάδες ήθελα μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, αλλά και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κατάκτησε.

0: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

ρωτάς τι είναι η αγάπη, σου λέω είναι φως. Με κοιτάς και γίνεται

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.